πάντες κυλιπεινασμένη, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πίνας μένεις κύλης του παράδεισου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξεις του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό

Κάνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

κορίτσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενερωτούς. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές, στους δικούς μας λέμε ναι.

στη ρέγγε, hey! Στη δίσκο, no! Στους μαύρους, hey! Στους γάβρους, hey! Στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη.

στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασκέπτους, όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τζαγάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στους τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις ηλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, και στους κρυόκολους, όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, στους σοβαρούς.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4.

Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χώρο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και σήμερα 5η 27 Αυγούστου. Λοιπόν, 27 Αυγούστου 2026. Εδώ λοιπόν στο κόκκινο 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην Ελλάδα αυτή είναι η μία συνθήκη και η άλλη να τα έχεις καλά με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού. Έτσι. Με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Έτσι και κάνεις το έγκλημα και αντιπαρατεθείς με την Γκραμπόφσκι, την έχεις βάψει. Ναι. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Η πρωθυπουργική λοιπόν σύζυγος, μην κάνεις το έγκλημα και αντιπαρατεθείς μαζί της. Τέλειωσες. Τι με έπιασε τώρα πρωί πρωί εγώ να πιάσω τη Μαρέβα, ε. Άλλη δεν είχα έγνοια, μόνο αυτή. Λοιπόν, ακούστε για να καταλάβετε τι σημαίνει καθεστώς Μητσοτάκη. Γιατί καμιά φορά από τα λεγόμενα μικρά, που δεν είναι μικρά τελικά, είναι εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν και τον άνδρα και τη γυναίκα και γενικά τον πολίτη. Η κυρία Γεροβασίλη ανεξαρτοποιήθηκε. Ένιωσε και εκείνη ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το αστέρι που λάμπει δεν είναι της Βιθλέμ, είναι κάπου εκεί στην Αμαλίας, και ανεξαρτοποιήθηκε. Η αντιπροεδρία, η πέμπτη αντιπροεδρία της Βουλής, ουσιαστικά ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της, του εκλογικού αποτελέσματος κτλ. Στην τιμητική αυτή θέση ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε και εξελέγει τελικώς η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία θεώρησε ότι το ότι κατέκτησε ή ότι εξελέγει πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής οφείλεται στην προσωπικότητά της και μόνο και όχι στο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, θα τα βρούμε στη συνέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έπρεπε να προτείνει ένα πρόσωπο για την εκλογή στην αντιπροεδρία της Βουλής, το οποίο και έπραξε. Αποφάσισε να προτείνει την κυρία Ακρίτα, την κυρία Έλενα Ακρίτα, την βουλευτίνα, τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν να το πράξει, τι ήταν να κάνει αυτό το πράγμα. Γη και ουρανό κίνησαν από χθες τα συστήματα, οι παρατρεχάμενοι, οι κολαούζοι του συστήματος. Απαπαπαπα, λέει, την Έλενα Ακρίτα θα ψηφίσουμε για αντιπρόεδρο. Αν είναι δυνατόν, είναι τοξική, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι μπήξε, είναι δείξε. Κυρία Γεροβασίλη, από ό,τι βλέπετε, ξεσηκώνεται ένα σύμπαν, ναι κυρία Γεροβασίλη, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Γιατί αν τον είχε κλείσει δεν θα μιλούσε κανένας, δεν θα νοιαζόταν κανένας. Αλλά έχουν ξεσηκωθεί, και αυτό επισημαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάθε άλλο παρά έκλεισε ο ιστορικός κύκλος. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δια της εισάτοπων απαγωγής την Ακρίτα δεν τη θέλουμε γιατί είναι τοξική, αλλά η Ακρίτα κάνει αντιπολίτευση και αρσκή κριτική και εσείς κυρία Γεροβασίλη δεν συναντήσατε καμία άρνηση στην εκλογή σας. Όχι, δεν θα πάω εκεί εγώ. Άλλωστε τα συμπεράσματα τα βγάζει ο λαός που ψηφίζει. Ενάγκη του υποδείξω εγώ. Αρχίζουν λοιπόν οι διαρροές από χθες ότι δεν θα την ψηφίσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, δεν είναι, είναι τοξική. Ουσιαστικά, τι κάνει η κυρία Κρήτα? Αντιπολίτευση. Και κάνει και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι συνηθισμένο το σύστημα. Όποιον την κατηγορεί ή όποιον τις προσάπτει κατηγορίες, τον οδηγεί στη δικαιοσύνη. Και έχουν πληρώσει ούκο λίγοι, έχουν δικαστεί δηλαδή και έχουν πληρώσει αποζημιώσεις από τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας, επώνυμα, μέχρι μεγαλοδημοσιογράφοι της Νέας Δημοκρατίας και σύμβουλοι, πρώην σύμβουλοι του συστήματος Μητσοτάκη, και έμισθοι δημοσιογράφοι, έμισθοι μετακλητή του Μητσοτάκη, και αυτό φαίνεται ονομάζεται τοξικότητα για την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή προσέξτε, προσφεύγει κάποιος στη δικαιοσύνη, δικαιώνεται και χαρακτηρίζεται τοξικός. Έλα όμως που δεν είναι μόνο αυτό. Κάπου εδώ μπαίνει και το όνομα Μαρέβα Γκραμπόφσκι, Παύλα Μητσοτάκη, γιατί τα ξαναβρήκαν. Μετά που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, επανασυνδέθηκε το ζευγάρι γιατί είχε χωρίσει, έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις κυτρινίζεις ρε Σαρτάκη, όχι. Η κυρία Κρήτα, έτσι, έχει μηνυθεί από την κυρία Γκαμπρόφσκι. Η κυρία Κρήτα σε ανάρτησή της στις 31/3/24 με αφορμή τις επιθέσεις που δεχόταν ο σύζυγος του τότε προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη, αντιπαρέβαλε τον Τάιλερ με την Μαρέβα Γκαμπρόφσκι Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η διαφορά τους δεν αφορά την προσωπική του ζωή αλλά το δημόσιο ρόλο, έτσι, που ουσιαστικά παίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Μεταξύ άλλων σημείων ότι ο Μακμπέθ, δηλαδή ο σύζυγος του Κασελάκη, δεν έχει σπίτι Βολτέρου, δεν κάνει περίεργες business με μεγάλες εταιρείες, δεν αναλαμβάνει χαριστικά αναθέσεις, δεν κάνει πολιτικό παιχνίδι με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, δεν καταχράται τη θεσμική θέση του συντρόφου του. Αυτά έγραφε κυρία Κρήτα. Και θέλετε τώρα κυρία Κρήτα να σας ψηφίσει ο Μητσοτάκης για αντιπρόεδρο? Αλήθεια. Λοιπόν, αυτά. Επαναλαμβάνω, έχει καταθέσει μήνυση εναντίον της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ η Μαρέβα Γκαμπρόφσκι. Τα ακούτε εσείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί η σύζυγος του Πρωθυπουργού έχει καταθέσει μήνυση εναντίον της Έλενας Ακρήτα. Τρεις θελίτσες. Γιατί είχε κάνει μία ανάρτηση η κυρία Ακρήτα και έλεγε για το ρόλο που μπορεί να έχει ένας ή μία σύζυγος. Και αυτά που διάβασα είναι η ανάρτηση της Έλενας Ακρήτα και είναι μέσα σε εισαγωγικά. Μπράβο σας. Θα σας αναφέρω ονομαστικά ένα-ένα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ωραία έτσι. Πίστη στο Μητσοτάκη και στην οικογένεια. Σε λίγο έτσι και τολμήσει και πεις και κάτι για την, πώς είναι, τη Σάκαρη, την έχεις βάψει. Δεν πρόκειται να δεις αντιπροεδρία ποτέ. Πώς λέγεται αυτό ρε παιδιά? Για εξηγήστε μου το. Αυτοί μας κυβερνούν. Αυτοί μας κυβερνούν. Οι Μητσοτάκηδες με τα συζύγων και αδελφών, με τους Γεωργιάδηδες, με τους Βορύδηδες, με τους Μπλεύριδες, με τους Πιερακάκηδες, τους Χρυσοχοΐδηδες και τους Φλωρίδηδες, αν και τον έχουμε χάσει τώρα τελευταία τον κύριο Φλωρίδη. Να υποθέσω ότι κάνει διακοπές. Αυτό, έτσι κυβερνάται αυτός ο τόπος. Έτσι. Ουέ και αλίμονο σ' όποιον το βάλει με το σόι. Την έβαψε. Αλλά μάλλον τελικά, κυρία Ακρίτα, τίτλοι τιμής είναι όλοι αυτοί. Το να μη σε ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και της Μαρέβας να γίνεις αντιπρόεδρος που σε προτείνει το κόμμα σου στη Βουλή, είναι πιο τιμητικό το να μη σε ψηφίζουν από το να σε ψήφιζαν και να είσαι αντιπρόεδρος της Βουλής. Νομίζω καταλαβαίνετε με ποιο πνεύμα το λέω. Αυτό είναι το σόι που μας κυβερνά. Το καταλάβατε? Και μην ξεχνάμε ότι και δημοσιογράφοι έχουν μπει σε αυτή τη σκληρή κριτική του Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή, επειδή τόλμησαν να γράψουν κάτι για τη σύζυγό του. Αλλά εδώ για να κάνουμε και τη σύγκριση. Εγώ δεν είδα μια ανάλογη τέτοια συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανδρέας Παπανδρέου, παρά τα χτυπήματα που δεχόταν τότε, είχε πει: θέλετε να χτυπήσετε, χτυπήστε εμένα. Ούτε μηνύσεις, ούτε αγωγές. Όταν είσαι πρωθυπουργός και πρόεδρος κόμματος. Αλλά ο Μητσοτάκης τι έχει κάνει? Είναι η εξής φάμπρικα. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ δεν θα οδηγήσω κανένα σε δικαστήρια, δεν θα κάνω σε κανένα μήνυση, και η σύζυγός του έχει μοιράσει ούκο λίγες αγωγές και μηνύσεις. Δηλαδή ο ίδιος δεν κάνει, αλλά κάνει σύζυγος. Είχε κάνει και στο Βαξεβάνι, την έχασε τη δίκη. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ποιοι μας κυβερνάνε, πώς μας κυβερνάνε και γιατί λυσαλέα έχουν γραμποθεί στην καρέκλα της εξουσίας. Έτσι. Η Ακρίτα κόκκινο πανί και κατά συνέπεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ της Δούρου, του Πολάκη, του Παπά, του Θεόφιλου, του Γιάννη του Αμανατίδη, και των άλλων βουλευτών που παρέμειναν εκεί που τους έστειλε ο λαός, είναι αυτός που ενοχλεί το Μητσοτάκη. Αλλά συνεπάγεται από όλη αυτή την ιστορία ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι τίτλοι τιμής όλες αυτές οι συμπεριφορές και είναι και μια απάντηση σε όσους λάκησαν, σε όσους το βάλαν στα πόδια, γιατί στραφτάλιζε, όπως λένε στο χωριό μου, γυάλιζε δηλαδή από αλάργο, από μακριά, ένα καθρεπτάκι στο βάθος του ορίζοντα. Λάκησαν. Είναι νομίζω από εκείνες τις στιγμές και από αυτά τα γεγονότα που μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς βλέπουν κάποιοι την εξουσία και πώς τη χρησιμοποιούν. Έτσι. Και ας αφήσουν λοιπόν τις δικαιολογίες περί τοξικού λόγου της Έλληνας Ακρίτα και ας δουν ότι στο βάθος υπάρχει ένα όνομα: Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Κάποτε υπήρξε μια αντιπαράθεση, αλλά άστο, δεν θα το πω για να μην ευτελίσω την κουβέντα. ή να μην θεωρήσουν κάποιοι ότι ευθελίζεται η κουβέντα. Αλλά όταν είσαι πρωθυπουργός και φαίνεται, γιατί αυτό φαίνεται, να έχεις τέτοια κριτήρια, εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό. Πάμε τώρα στα άλλα. Στα λεγόμενα αμιγώς πολιτικά. Εκείνο που διαπιστώνει κανείς τις τελευταίες μέρες είναι ότι το σύστημα Μητσοτάκη, έτσι όπως το περιγράψαμε και νωρίτερα, δίνει, αν θέλετε, μια μάχη ίστατη για να μπορέσει να δελεάσει και πάλι τους ψηφοφόρους, να κλέψει την ψήφο τους. Με κάποια επιδόματα, με κάποιες νομοθεσίες που ουσιαστικά φαίνονται φιλολαϊκές, αλλά στο βάθος εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και βεβαίως τα καθρεπτάκια, τα συνήθη που μοιράζει. Έχουν αίσθηση ότι δεν μπορεί να πείθεται πια πολίτης ότι με αυτή τη στρατηγική των κάθε είδους pass, market pass, βενζίνη pass και τα λοιπά, ότι μπορεί πια να εξαπατηθεί ο ψηφοφόρος στις κάλπες. Δεν είναι λοιπόν μόνο όσα υπόσχεται, αλλά το ότι το κάνει με ένα ξεδιάντροπο τρόπο πια η κυβέρνηση και οι υπουργοί, που δείχνουν καθαρά με ποιους είναι. Δεν είναι με σένα που με ακούς. Εσύ που οδηγείς τώρα και με ακούς, δεν είναι με σένα. Δεν είναι με σένα. Είναι με όσους κερδίζουν από αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και σίγουρα δεν κερδίζεις εσύ που είσαι βγει πρωί-πρωί για το μεροκάματο. Κερδίζουν οι φίλοι του Μητσοτάκη που θα ξυπνήσουν σε λίγο στα πούπουλα και θα αρχίσουν δίπλα τους και θα ενοχλούνται μόνο από το μέτρημα των λιρών. Των χρυσών λιρών. Δυστυχώς το άλλο ζήτημα το οποίο είναι πλέον βέβαιο, εκτός και αν έχουμε κάτι πολύ δραματικό, ότι θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, είναι τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής του διδύμου Γεραπετρίτη Μητσοτάκη. Φτάσαμε στο σημείο πια, ακόμα και για δράσεις εντός των, αν θέλετε, των χωρικών μας υδάτων, εντός των ζωνών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, να απαιτεί η Τουρκία να εγκρίνει τις πράξεις μας, όπως με το καλώδιο. Ουσιαστικά από χθες, εάν διαβάσετε προσεκτικά τις διάφορες αναλύσεις και προσεγγίσεις και ρεπορτάζ, ο Μητσοτάκης επέλεξε να βάλει μια γαλλική εταιρεία για την υπόθεση του καλωδίου με την διασύνδεση την ηλεκτρική με την Κύπρο. Και από εκεί που η Ελλάδα υποστήριζε ότι το έργο βγαίνει, ότι θα γίνει και ο ΔΔΕ είχε αναλάβει την όλη διαδικασία και τον έλεγχο και την, αν θέλετε, τα ωφέλη που θα προκύψουν από αυτή τη διασύνδεση με το καλώδιο της Κύπρου, εύνης μας προσκύπτει μια γαλλική εταιρεία. Τότε μου είχε ψιθυρίσει εν αγνία του κάποιος ότι είμαι δημοσιογράφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το ξέρε. Βρέθηκα σε ένα κύκλο. Δεν με γνώριζε. Ο άνθρωπος μεγαλό παράγοντας είναι, δεν ζει και στην Ελλάδα, Έλληνας μεν, και καυχόταν για αυτή τη συμφωνία, την οποία ήξερε τεκμηριωμένα ότι εντάξει, ξέρει τι του γίνεται. Ότι οι Γάλλοι θα καθαρίσουν για λογαριασμό της Ελλάδας για το καλώδιο και ως εκ τούτου το καλώδιο θα γίνει και η γαλλική εταιρεία ακούστε τι το πράγμα, θα καρποθεί τα ωφέλη από αυτό το καλώδιο. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ακούστε την τακτική, γιατί δεν το έκανε μόνο τώρα, έφερε μια γαλλική εταιρεία να αναλάβει το καλώδιο, να το ποντίσει, να το διαχειριστεί, να κερδίσει πάνω από αυτή την ιστορία με ένα μόνο γνώμονα. Να είναι αυτή η εταιρεία που θα μεσολαβήσει με την Τουρκία για να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Να όμως που κάει και το χαρτί από τον Ερντογάν, που βγήκε χθες και ομολόγησε, φίλε μου, εκ των υστέρων έμαθες ότι είμαι δημοσιογράφος, δαγκώθηκες, αλλά είδες, τελικά είχες δίκιο. Δεν ήσουν υπερβολικός όπως εγώ νόμιζα. Αυτά μου έλεγε ο άνθρωπος. Ότι οι Γάλλοι θα καθαρίσουν, θα εγγυηθούν κτλ. Κτλ. Και βγαίνει εχθές ο Ερντογάν και καρφώνει αυτό το deal του Μητσοτάκη. Γιατί ουσιαστικά παραχωρούσε, έπαιρνε μια μπουκιά από το στόμα του ΔΔΕ και την έβαζε στο στόμα μιας γαλλικής εταιρείας. Ξέρετε, δεν είναι πρωτοφανές για την τακτική του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν είναι που ανέθεσε στον Αμερικάνικο κολοσσό πετρελαίου τα ζητήματα διευθέτησης των κρίσεων που ενδεχομένως θα προκύψουν νότια της Κρήτης, παραχωρώντας τους την εκμετάλλευση και με τους όρους τους οποίους διαβάσαμε. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνει ο Μητσοτάκης? Καλεί εταιρείες, κολοσσούς, τους δελεάζει ότι θα πάρετε γη και είδωρ, θα τα πάρετε όλα, αρκεί δηλαδή η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας θα ασκείται από οικονομικά συμφέροντα, πότε των αμερικανικών εταιριών, πότε των γαλλικών, πότε των ιταλικών και πότε άλλων που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό κάνει το δίδυμο Γεραπετρίτη Μητσοτάκη. Αναθέτει ή μεταθέτει το ζήτημα της επίλυσης ή της αντιμετώπισης, γιατί περί επιλύσεως δεν πρόκειται, της αντιμετώπισης των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής με την Τουρκία σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι κατάντια. Γιατί όταν παραχωρείς τέτοια δικαιώματα ή αναθέτεις τέτοιου είδους δουλειές, οι εταιρείες εκεί σε χτυπάνε αλίπητα. Δηλαδή σου παίρνουν και το σόβρακο, κατά το κοινό λεγόμενο. Δηλαδή εμείς θα έχουμε αύριο μεθαύριο εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Αιγαίο ή όπου αλλού, θα είμαστε μόνο ο τόπος παραγωγής, αλλά τα χρήματα και τα όποια έσοδα θα τα καρπούνται οι εταιρείες με τις οποίες κάνει το deal τώρα ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο θα αποδειχθεί τώρα, ο Μητσοτάκης και εμείς θα έχουμε γίνει σκόνη, αλλά η Ελλάδα θα πληρώνει τους Γάλλους, οι Κύπροι και οι Έλληνες θα πληρώνουν τους Γάλλους.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: '91 και 4.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Ξεκινήσαμε με τα έργα και τις ημέρες Μητσοτάκη Παύλα Μαρέβα, Κυριάκου Μαρέβα. Γιατί αν πούμε Μητσοτάκη πρέπει να λέμε Παύλα Γκαμπρόφσκι. Έρχονται κάποια μηνύματα που αδυνατό να τα διαβάσω, Γιώργο. Καταλαβαίνεις ότι το δικό σου ευρηματική τίτλη και χαρακτηρισμοί, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνεσαι δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Θα πάμε σούμπιτι μέσα, έτσι το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή αυτόφορο θα γίνει, δεν θα μας κάνουν μήνυση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα λοιπόν. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπτρο. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα αγαπητέ φίλε, καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά Νίκο. Ο Δημήτρης εκ Κρήτης, καλημέρα σε όλους, μου λέει και ο Δημήτρης. Καλημέρα στο σταθμό μας. Πάμε και σήμερα δυνατά και αγωνιστικά. Αριστεροί, σοσιαλιστές, δημοκράτες. Βάζεις μέσα και λίγο σοσιαλισμό, ξέρω εγώ. Καλό είναι. Δεν λέει κανείς όχι σε αυτό. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Όλοι αυτοί, Φαραντούρης, Φάμελος, Καραμέρος, Γεροβασίλη, Τσίπρας και άλλοι, δεν ενδιαφέρονται ούτε υπολογίζουν τα ιδιωτελή συμφέροντά τους. Ενδιαφέρονται για το λαό και τα λαϊκά συμφέροντα. Μπράβο σε εσάς που μας στηρίξαμε. Τέλος πάντων, κάτι δεν πάει καλά στη σύνταξη, αλλά το καταλάβαμε, Χριστίνα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα το έστειλε ο Γιάννης. Ρε παιδιά, κάτι πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε πρωί και μπλέξαμε τα... Λοιπόν, του Γιάννη ήταν το μήνυμα με το... Όλοι οι Φαραντούρδες, Φάμελοι, Καραμέρος και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά από το Γιάννη. Στο μήνυμα της Χριστίνας θα πάμε τώρα. Αρκεί να μας το ανοίξει. Λοιπόν, μάλιστα, μας το ανοίξει. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και ακροατές του Κόκκινου. Πού ζούμε ρε φίλε, σε ποια χώρα? Του Μητσοτάκη και της Μαρέβας. Το είπαμε, εκεί ζούμε. Τα πάντα εξαρτώνται πώς έχει συμπεριφερθεί στην κυρία Γκαμπρόφσκι. Έτσι, Παύλα Μητσοτάκη. Ο Βασίλης. Για να δούμε τι πόνημα έχει σήμερα ο Βασίλης. Λοιπόν, και ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια των Κασελίστας, δεν πάμε καλά πρωί-πρωί. Τώρα, ο Βασίλης από όλο αυτό κατάλαβε τον Κασελίδη. Ρε, δεν τρέπεσε λίγο. Ρε, δεν τρέπεσε λίγο πρωί-πρωί. Να σου πω κάτι, επειδή εγώ δεν έχω διάθεση να χάλιαμε. Βρε, Βασιλάκι, δεν αλλάζεις. Τι συχνότητα εκπέμπουν ο Sky? 103, τόσο. Ή έχει ο Sky. Μπορείς να ακούσεις τώρα, δεν ξέρω ποιον θα ακούσεις, θα ακούσεις κάποιους εν πάση περιπτώσει συναδέλφους. Ο Real 97,8 πόσο έχει συχνότητα, σου τις λέω για να μην ψάχνεις. Και θα κάνει και ένα σταθμό τώρα ο Μαρινάκης, δεν ξέρω τι συχνότητα. Α, πήγαινε παραπολιτικά. Είναι εκεί και ο Βασίλης ο Σκουρής, διευθυντής, 90,1. Είναι ανάγκη να κάθεσαι τώρα εδώ να χαλιέσαι πρωί-πρωί? Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα προσυπέγραφες την μήνυση της Γκαμπρόφσκη εναντίον της Ακρίτα. Αυτό καταλαβαίνω ή καταλαβαίνω λάθος? Και ξανά λοιπόν στα χέρια των Κασελίστας. Δηλαδή η Ακρίτα είναι Κασελίστας. Αυτό θέλει να μας πει ο Βασίλης. Βασίλη, εκεί στην Αμαλία είναι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και οφείλω να σου πω ότι πάνε να χτυπήσεις. Κάνε και μια ερώτηση εκεί στην Αμαλίας. Ρε παιδιά, ποιος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση Γκαμπρόφσκι? Γιατί πας πρωί πρωί να τα ακούσεις. Ποιος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση πόθεν έσχες Μητσοτάκη με το ζήτημα το οποίο αναφέρει στην ανάρτησή της η Έλληνα Κρήτα? Ποιος κυβερνούσε τότε όταν μπήκε η υπόθεση του πόθεν έσχες Μητσοτάκη στο αρχείο? Θες να τα ακούσεις Βασιλάκη πρωί πρωί?
Ο Τσίπρας κυβερνούσε. Και όταν ρωτήθηκε ο Τσίπρας γιατί, λέει, δεν ήξεραν τι έκαναν ο Τάδε και ο Τάδε. Και κάρφωσε δύο βουλευτές του που συμμετείχαν στην αρμόδια επιτροπή. Θες να τα ακούσεις. Άμα θες να τα ακούσεις, λοιπόν, άκουτα. Ο Τσίπρας, λοιπόν, επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα, λοιπόν, η υπόθεση πόθεν έσχες Μητσοτάκη μπήκε στο αρχείο. Και μιλάς πρωί-πρωί. Σας ευχαριστώ. Όχι, δεν με στενοχωρείτε. Δεν με κάνετε να βγαίνω εκτός εαυτού. Σας ευχαριστώ για το ότι διευκολύνετε το έργο μου και τα πιστεύω μου. Βγάζετε γλώσσα. Ακούστε τα, λοιπόν. Γιατί είπαμε, καλά καλά παιδιά, αλλά όχι και μακάκες, δεν είμαστε. Λοιπόν, εντάξει Βασιλάκη, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, σήμερα μου στέλνει καλημέρα με φωτογραφία με καραβάκια στο Αιγαίο. Λοιπόν, η Καλλιόπη μας καλημερίζει, είναι η καθημερινή μας καλημέρα από την Καλλιόπη. Να είσαι καλά, Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε στον Έτερο Βασίλη. Λοιπόν, περίμενε γιατί, βρε Βασίλη, εδώ μου πετάχτηκε ένα άλλο, Κέτι Κοπενχάγη. Αλλά εγώ θα διαβάσω πρώτα το Βασίλη. Λοιπόν, Βασίλης, κύριε Γιάννη καλημέρα. Είναι κρίμα να ανοίξουν κάποια γραφεία οργανώσεων που είναι κλειστά εδώ. Και για τον άλλο Βασίλη, τα γραφεία του Ελλάς είναι στην Αμαλίας, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχεις δίκιο. Ξαναγράφω ότι κάποια γραφεία που ήταν και είναι κλειστά εδώ και 5 μήνες είναι κρίσιμο να ανοίξουν. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, με τα μηνύματα τι έχουμε πάθει εδώ πέρα, φίλε. Λοιπόν, καλημέρα Λεβέντη, γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, τι κρίμα που έχασα το μήνυμα της Κέτης. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, μέσα σε όλα μαθαίνουμε και το πολιτικό εκτόπισμα ορισμένων. Εχθές η άλλη μου έγραψε, τι λες, συγγνώμη από το Σουρού και από τους οι οπαδός του Τσίπρα, τι λες ρε μαλάκα. Εντάξει. Αυτή είναι η πολιτική αντιμετώπιση. Έχουμε πρόβλημα με το διαδίκτυο, παιδιά. Γιατί εδώ δεν μου ανοίγουν τα μηνύματα σήμερα του Viber. Λοιπόν, επανήλθε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Καλλιόπη, στο Γιώργο, στον Φίλιππο να πάμε τώρα. Ο Φίλιππος λοιπόν μου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Αν βρείτε φάρμακο σε φαρμακείο για καρκινοπαθείς και καρδιακά, τηλέφωνο στον Άδωνη. Πήγα να πω άλλο. Φίλιππε, είναι γνωστή ιστορία. Και αυτός ο κύριος, αντί να λογοδοτεί εκεί που πρέπει, από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στα κανάλια. Ο Ξενοφών, Γιάννη καλημέρα, το Σαββατοκύριακο σταθμός είναι νεκρός και η ψήφη κάργα. Ο πιο χαζός κυριακάτικος έγινε ευρωβουλευτής. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ο Βασίλης. Λοιπόν, ο Βασίλης, κύριε Γιάννη καλημέρα, είναι κρίσιμο να ανοίξουν. Το διαβάσαμε αυτό. Πάμε στο επόμενο. Η Κέτη Κοπενχάγη. Ρε κακομύρη ψεύτη. Ο παδός του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή, έτσι. Βρε κακομύρη ψεύτη. Είσαι εσύ που έβριζες τη Νέα Αριστερά για τον Κασελάκη τράγκα κακαουνάκι. Δεν βλέπεις μπουλέκος τι γίνεται με τα μηνύματα. Δηλαδή λέει στον διευθυντή ότι διώξτονα. Αγαπητή Κέτη από την Κοπενχάγη, θαυμάζω έτσι το πολιτικό σου ήθος, τα πολιτικά σου επιχειρήματα. Κάνε αποκαλύψεις για τον Τσίπρα, γιατί ο Σκάι οχριά μπροστά σου για τον πόλεμο που του κάνει. Κέτη μου καλημέρα και περαστικά. Ναι, επί Τσίπρα μπήκε η υπόθεση πόθεν έσχες Μητσοτάκη για τα όσα δεν δηλώθηκαν από τη σύζυγό του στο αρχείο.
είτε τσινάς, είτε πηδάς, για να χρησιμοποιήσω τους όρους σου και το λεξιλόγιο σου, αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι αποκάλυψη, είναι γνωστά, απλά δεν τα λέγαμε. Εντάξει. Λοιπόν, περαστικά, κυρία Κέτη. Μπουλέκο, κύριε Μπουλέκο, σύντροφε, άκουσε σε παρακαλώ και διάβασε τα μηνύματα και μπορείς να με κατηγορείς, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα εδώ πέρα, ναι. Να κάνεις και μια αναφορά στο Εσουρού, κυρία Πόπη, κυρία Κέτη, από την Κοπεχάγη. Καλημέρα, Γιάννη, ο Τσίπρας είπε στο Μέγκα ότι έκανε λάθος για την Νοβάρτης. Α, ποιος το λέει, α, ναι, Δήμητρα από Πεύκη. Τι έκανε? Αντιμετωπίστηκε λάθος. Λάθος το ότι οι καναλάρχες πλήρωσαν, λάθος η Νοβάρτης. Έχουμε καιρό για ακόμα πολλά λάθη που μπορούμε να δούμε ότι έχουν γίνει. Αλλά μερικά πράγματα, αγαπητές φίλες και φίλοι, παίρνουν έτσι την μορφή της έντονης αντιπαράθεσης, γιατί δεν ανέχεσαι τώρα κάποιος να σου λέει επιλεκτικά ότι θυμάται και ότι χαίρεται. Η υπόθεση πόθεν έσχες Μητσοτάκη, επειδή δεν είχαν δηλωθεί όσα έπρεπε να είχαν δηλωθεί και επειδή υπήρχε μια εξωχώρια εταιρεία, αλλά τότε υποστήριζε ο Πρωθυπουργός, ήταν σε διάσταση με τη σύζυγό του κτλ., όλη αυτή η υπόθεση μπήκε

Εγώ δεν ντρέπομαι, άκουσε Μαρινάκο. Εγώ δεν ντρέπομαι ότι υπήρξα πασόκος με την καλή έννοια. Ούτε έγλειψα την εξουσία, ούτε είχα απολαβές από την εξουσία, ούτε είχα θέσεις, ούτε μισθούς, ούτε μετακλητός, ούτε τίποτα. Εντάξει, που θα μπορούσα να έχω. Δεν θα πω τι έκανα ή τι δεν έκανα. Δημοσιογράφος ήμουν, δημοσιογράφος είμαι. Με ένα μισθό ζω. Και βεβαίως έχω δηλώσει ότι ούτε βουλευτής θέλω να γίνω, ούτε τίποτα. Και το έχω δηλώσει χρόνια τώρα. Και εμένω σε αυτό. Και βεβαίως είμαι περήφανος για εκείνη την εποχή που, αν θέλεις, και ψήφιζα και στήριξα Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, δεν στήριξα Σημίτιδες, δεν στήριξα, ναι, στήριξα, θα πω μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου στην εκλογή του. Αλλά μετά, άντε γεια, όταν είδα τα καμώματά του. Εκεί τέλειωσα με το Πασόκ. Δεν το θεωρώ μομφή, τίτλο τιμής το θεωρώ. Όσο για τον Κασελάκη, βρέστε μια άλλη καραμέλα. Γιατί αν μου φέρετε έστω μια φωτογραφία, μια, με τον Κασελάκη, δεν θα ξαναπώ τι έκανα εγώ εκείνη την εποχή που ο Κασελάκης με γαλουργούσε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω εγώ τι έκανα. Λοιπόν, αυτή η καραμέλα, και αν νομίζετε ότι έτσι με αποδυναμώνετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Για αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου δεν έχω μετανιώσει τίποτα. Εντάξει. Και όταν ψήφιζα τον Τσίπρα και το είχα δηλώσει ότι εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι Τσίπρα. Και μου έκανε μαθήματα ότι είμαι η αριστερά, είναι πρόσωπο κλπ. Ούτε αυτό το μετανιώνω. Γιατί και ναι, και εγώ είχα πιστέψει στον Τσίπρα. Λοιπόν, ο Ισίδωρος, άλλος εξόχως πολιτικοποιημένος. Κύριε Τσίπρα, να τους χαιρόσαστε τους οπαδούς σας. Αυτή είναι η οπαδή του Τσίπρα. Αυτή είναι. Βρε μαλάκα, συγγνώμη από το Σουρού, Ισίδωρο, σε ευχαριστώ πολύ. Δείχνεις ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Τσίπρα. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Αυτοί είστε. Εσείς είστε. Εσείς είστε. Γιατί εγώ ψάχνω με το φανάρι να βρω έναν άνθρωπο που έχει το θάρρος να πει ναι, εγώ είμαι με τον Τσίπρα, και να επιχειρηματολογήσει ή να μιλήσει πολιτικά. Είτε γυναίκες είτε άντρες, έτσι ξεκινάτε. Εσύ που στήριζες Κασελάκη, βρε μαλάκα, βρε... Ζητώ συγγνώμη από το Εσουρού και από τους ακροατές που μας ακούνε. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Να σας χαίρεται ο Τσίπρας. Έναν προς έναν. Αυτά είναι τα επιχείρηματα που μπορείτε να έχετε απέναντι στο κόμμα μήτρα της κυβερνητικής αριστεράς. Και δεν τρέπεσαι λίγο? Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ χαίρομαι. Κατά βάθος μάλλον πρέπει να χαίρομαι. Γιατί αυτές οι ύβρις, αυτή η συμπεριφορά δείχνει πολλά πράγματα. Κύριε Τσίπρα, να τους χαίρεστε αυτούς τους ψηφοφόρους. Να τους χαίρεστε αυτούς τους οπαδούς. Και την κυρία Κέτη και την κυρία Τίνα. Πέντε άτομα είναι. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ. Πέντε άτομα είναι που στέλνουν κάθε μέρα αυτά τα ίδια μηνύματα. Πέντε. Δεν είναι παραπάνω. Αυτοί είναι. Και το μόνο τους επιχείρημα είναι το μακάκας. Αυτοί είναι. Δεν με εκπλήσει. Δεν με εκπλήσει, γιατί ένας συγκροτημένος, πολιτικοποιημένος, διαβάζει πρόγραμμα, βλέπει, αποφασίζει κτλ. Κτλ. Ένας σοβαρός, επαναλαμβάνω. Ο καιροσκόπος ή ο ένας, εντάξει. Υπάρχουν, δεν είναι όλοι καιροσκόποι, υπάρχουν και άνθρωποι αγνοί, οι οποίοι εντυπωσιάζονται από τη λάμψη κτλ. Κτλ. Κύριε Τσίπρα και εκεί στην Αμαλίας,

0: κύριε Σκακαντάρη, κύριε Νιφούδη, να τους χαίρεστε αυτούς. Έτσι, να τους χαιρόσαστε. Να χαίρεστε τον κύριο Ισίδρο, να χαίρεστε την κυρία από, από την Κοπεχάγη, να χαίρεστε την κυρία. Να τους χαίρεστε. Χαίρομαι που δεν κάνω λάθος τελικά. Δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Λοιπόν, επανέρχεται ο Ισίδρος. Εσύ να ντρέπεσαι, μας έχεις αγανακτήσει με αυτά που λες. Σε εκράζουμε, σε φτύνουν και εσύ νομίζεις ότι βρέχει ο Ισίδρος. Ακόμα πιο πολύ να τους χαίρεσαι. Αυτό είναι. Δηλαδή, ούτε τώρα δεν έβαλε μυαλό να πει ότι ρε άνθρωπε Θεού, εγώ αγανακτώ γιατί λες αυτό το οποίο δεν ευσταθεί. Βρίζει και τον παρακολουθώ τώρα. Γράφει. Χωρίς να μου πει γιατί. Ποιο είναι το ψέμα που είπα. Ποια είναι η προπαγάνδα που έκανα. Μπορείς να μου πεις, είναι ψέμα ότι η υπόθεση Μητσοτάκη για το Ποθενέσχες μπήκε στο αρχείο επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα. Και όταν ρωτήθηκε ο Τσίπρας και διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι από το κόμμα, τους είπε φταίει αυτός και αυτός, δηλαδή δύο βουλευτίνες, ένας βουλευτής και μια βουλευτίνα. Θέλετε να σας πω και ποιοι είναι. Δεν φταίνε οι άνθρωποι. Δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι δύο βουλευτές τώρα. Ο ένας είναι με τον Τσίπρα, οι άλλοι είναι με τη Νέα Αριστερά. Σε αυτούς έριξε το ανάθεμα ο Τσίπρας τότε. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είπε. Λοιπόν, επ' αυτού έχεις να μου πεις τίποτα, Ισίδωρε. Πες μου ότι λέω ψέματα. Και τι, έχεις επ' αυτού από την Κοπεχάγη, έχεις να μου πεις κάτι, να πεις ψεύδεσαι. Ήρθε τώρα και ο άλλος στην παρέα. Σας είπα, είναι συγκεκριμένοι, θα λέω τα ονόματά τους. Είναι ο Ισίδωρος, είναι η Τιτίκα, είναι η Κέτη από τον και είναι και ο Βασίλης. Έτσι, είναι αυτοί οι πέντε, οι τέσσερις πέντε που κάθε πρωί θέλουν. Λοιπόν, αρχίζει ο Βασιλάκης τώρα. Στρατάκι λοιπόν με ωμέγα, είσαι βαλτός και βαλτός αυριανιστής. Γιατί πρώτον μιλάς για βρώμικο 89, λες και δεν ήταν η αφετηρία της πασοκικής διαφθοράς. Δύο, γιατί η φρασεολογία σου βγαίνει απευθείας από το αντισύριζα μέτωπο εκφρασμένο στο πρόσωπο του Τσίπρα. Τρίτον, υπηρετείς με συνέπεια τη διάλυση της αριστεράς και της στρατηγικής του Μητσοτάκη για όσο μεγαλύτερο ποσοστό εκτός Βουλής για διευκόλυνση της αυτοδυναμίας, άξιος ο μισθός σου. Και που είσαι, δεν είμαι από την Κρήτη για να είμαι Βασιλάκης, είμαι υπηρώτης και είμαι Βασίλης. Να σε χαίρεται ο Τσίπρας, Βασίλη μου. Συγγνώμη που σε είπα Βασιλάκη, δεν το είπα ούτε υποτιμητικά, το είπα έτσι, φιλικά. Επειδή κάθε πρωί μου στέλνεις ένα κατεβατό γιατί δεν στηρίζω ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε από αυτά που είπα τι είναι ψέμα. Θέλω να μου πείτε ότι έχεις άδικο, ότι η ακρίτα είναι τοξική και για καλά κάνει ο Μητσοτάκης και δεν ψηφίζει, ή πες μου ότι, ότι δεν μπήκε η υπόθεση του Μητσοτάκη στο αρχείο επί ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Τι από αυτά σε ενόχλησε περισσότερο. Για πες μου. Δεν μαλώνω ρε. Σπύρο, δεν μαλώνω. Δεν μαλώνω. Απλά μου λέει ένας φίλος εδώ, μη μαλώνεις με τους ακροατές. Δεν μαλώνω με τους ακροατές. Αλλά είναι πέντε κάθε πρωί. Πέντε.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Η ώρα είναι 8. (Κι) 91 και 4.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ναι, δεν το έχει επιλύσει αυτό ακόμα ο Μητσοτάκης, καταβάλει μια προσπάθεια, ενδεχομένως να τον βοηθήσει και η σύζυγός του. Εντάξει, πάντα ένας πρωθυπουργός και ένα άτομο ακούει τους ανθρώπους δίπλα του. Έτσι δεν είναι? Έλενα Κρήτα την πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρο της Βουλής, αλλά φαίνεται η Νέα Δημοκρατία διαρρέει από χθες ότι δεν θα την ψηφίσει. Και ψάχνουμε να δούμε γιατί, γιατί λέει είναι τοξική, γιατί είναι το ένα, γιατί είναι το άλλο, αλλά δεν μας λένε ότι η αλήθεια είναι κάπου πιο κοντά στο Μητσοτάκη. Πια το ότι η κυρία Γκαμπρόφσκι, η κυρία Μαρέβα, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, έχει μηνύσει την κυρία Ακρίτα για μια ανάρτηση που είχε κάνει η κυρία Ακρίτα. Έτσι, για τα έργα και τις ημέρες του ζεύγους. Εντάξει, εκεί είναι η έννοια, εκεί είναι το κουμπί. Δια της Ισατόπου απαγωγής που λένε, προκύπτει κάτι. Έτσι και τα βάλεις με το σόι, την έχεις βάψει. Αν τα έχεις καλά με το σόι, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν. Και όλα αυτά γιατί η κυρία Γεροβασίλη αποφάσισε να είναι πλέον ανεξάρτητη. Γιατί και κατά την κυρία Γεροβασίλη ένας ρούκουνας του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι αυτό το οικοδόμημα ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι τον κύκλο του, είναι άδειο που κάμισε και εκείνη όπως και οι υπόλοιποι, και είπε να ανεξαρτητοποιηθεί. Εντάξει, ωραία. Καλά πάμε. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3214-7, το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική, ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο. Από την άλλη εβδομάδα θα είναι μέχρι τις 9. Έτσι. Θα πάρετε ανάσες, Βασίλη μου. Βασίλη, όχι Βασιλάκη, είπαμε δεν είσαι από την Κρήτη. Λοιπόν, και οι ακρότες, εδώ, παρόντες, Viber 6985-87-0059 και το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, είμαστε εδώ και σήμερα για να καταγράψουμε τα της επικαιρότητος. Λοιπόν, εμφανίστηκε κι άλλος οπαδός του Τσίπρα. Έτσι, τελικά ρε παιδιά, Ηλίας Γρηγόρης, μεγάλος οπαδός του Τσίπρα. Εντάξει, θα το διαβάσω το πόνημά σου αργότερα. Έτσι, απλά επειδή δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, θέλω να μου λες άλλαν τάλλον. Θα μου πεις, είπα τίποτα κανένα ψέμα από το πρωί? Όχι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων για να δούμε πώς βλέπει ο τύπος σήμερα την κατάσταση, πώς την ακτινογραφεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Έκανε αίσθηση το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και της Εφημερίδας των Συντακτών. Είναι η Ελλάδα ακριβώς όπως την έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης. Από τη μία πλευρά κλείνουν το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, κλείνουν σχολεία μείον 20.000 μαθητές λόγω του οξύτατου δημογραφικού, και η άλλη πλευρά είναι η Ελλάδα όπως την κατάντησε ο Μητσοτάκης. Έτσι, τα λεφτά που ήρθαν ή που ερχόνταν από την Ευρώπη δεν έγιναν ανάπτυξη, και τα όποια υπερπλεονάσματα οφείλονται σε μια φοροεπιδρομή και τίποτα περισσότερο. Αυτές είναι οι δύο όψεις της Ελλάδας. Και κάπου ανάμεσα Μητσοτάκης Γκραμπόφσκι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή, στο σημερινό πρωτοσέλιδο. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Τα λέγαμε την πρώτη ώρα. ότι η τακτική Μητσοτάκη είναι να αναθέτει ακόμα και τα εξωτερικά, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής σε ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε πρόβλημα με το τουρκολιβικό σύμφωνο κάτω από την Κρήτη κτλ. Κτλ. Έλα εσύ, Exxon Mobil ή οτιδήποτε άλλη εταιρεία πετρελοειδών, και θα τα διευθετήσεις εσύ και πάρε ό,τι θες. Έχουμε πρόβλημα με το καλώδιο, δεν μας αφήνει ο Σουλτάνος από απέναντι. Καλούμε τους Γάλλους. Παίρνουμε από το στόμα του ΔΔΕ την επιχείρηση, τη διαχείριση και ενδεχομένως τα κέρδη που θα προκύψουν και τα δίνουμε στους Γάλλους. Και αυτοί θα τα βρουν με τον Ερντογάν. Σκάρφος όμως ο Ερντογάν. Ο ρόλος λοιπόν της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Λοιπόν, απλά και κατανοητά. Απλά έχουμε αρχίσει και παίρνουμε είδηση το δίδυμο Γεραπετρίτη Μητσοτάκη. Και επ' αυτού, και θα το πω και στο φίλο μου το Γρηγόρη, δηλαδή, το φίλο εντός εισαγωγικών, που γράφει πονήματα. Εγώ δεν έχω ακούσει ανακοίνωση, ούτε για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους από το κόμμα σου, αγαπητέ Ηλία, ούτε για το ζήτημα τώρα με το καλώδιο. Δεν σε προβληματίζει εσένα? Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν τον Νεπάλ. Πραγματικά εδώ ο τελικός απολογισμός θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς. Όγκοι ενός μείγματος νερού και χώματος, λάσπη, κατέκλυσε ολόκληρες περιοχές. Έθαψε ολόκληρα χωριά. Τουρίστες εξαφανίστηκαν περιμένοντας εκεί στα σύνορα με την Κίνα. Είναι φοβερή εικόνα. Μιλάμε για κυριολεκτικά για βιβλική καταστροφή και είναι ενδεικτικές οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Άλλα θέματα, μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Προσέξτε. Μας δουλεύετε, έχετε όρεξη να μας δουλέψετε πρωί. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μια απόφαση. Δεν μου λέτε τώρα, αυτή η απόφαση για τα fans σε πόσο χρόνο βγήκε? Αυτή η απόφαση για τα fans και τους έρσερ για να μπορούν να βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια, σε πόσο διάστημα βγήκε? Συντομεύθηκε και εκεί κατά 9 μήνες ή βγήκε σε 1-2 εβδομάδες? Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε, αυτές οι ορισμένες φορές επισπεύδονται κάποιες αγωγές, κάποιες διαδικασίες, όταν υπάρχει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον ή υπάρχει ένα επίγον στην όλη διαδικασία. Δηλαδή το επίγον ποιο ήτανε? Δημόσιο συμφέρον δεν υπάρχει με την υπόθεση των φανς. Το επίγον ποιο ήταν? Να πάρουν μια ώρα γρηγορότερα τα σπίτια των πολιτών που έπεσαν σε αυτή την δυσχέρεια να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δάνειά τους. Αυτό ήταν το κατεπίγον που ανάγκασε το ανώτατο δικαστήριο να τρέξει και να εκδικάσει σε χρόνο ντετέ την υπόθεση με τα φανς και τους έρσες. Κάτι τέτοια πρωτοσέλιδα βλέπουμε και έχουμε την εντύπωση ότι κάποιοι μας δουλεύουν. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Για να τους διαβάσουμε. Λοιπόν, μόνο αυτή την εβδομάδα είχαμε 6 θανάτους. Ποιοι είναι οι τρεις λόγοι? Έτσι, εκ του προχείρου, χωρίς να δω. Δεν ψυκάζουμε. Όταν πρέπει. Α, γιατί ακούω τη δικαιολογία. Και μάλιστα από τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο των λοιμοξιολόγων εκεί, ότι ξέρετε, λέει, ψυκάσανε, αλλά επειδή ήταν η άνοιξη λίγο με βροχές, λίγο με... Ένας λόγος να αναπροσαρμόσεις λοιπόν το πρόγραμμα ψεκασμών. Ένα, λέει, κρούσμα στην Κηφισιά, κινητοποιήθηκε, λέει, η περιφέρεια, ο Δήμος, να ψυκάσουν άμεσα. Τώρα, Δεν έπρεπε να υπάρχει ένας διαρκής συναγερμός για τα κουνούπια. Λοιπόν, εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Πάντα όταν διαβάζω ειδήσεις που αφορούν στην υγεία είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ούτε να δίνεις ελπίδα χωρίς λόγο, αλλά ούτε και να παραπληροφορείς ή να δημιουργείς σύγχυση. Αυτό που προκύπτει είναι ότι όντως δοκιμάστηκε ένα φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήρε την έγκριση από τον εκεί αρμόδιο, ας το πούμε, φορέα, μόνο στην Αμερική. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για αυτούς που έχουν μεταστατικό καρκίνο στο πάνκρεας, έχουν κάνει τις χημοθεραπείες τους, και αυτό το χάπι τι κάνει? Καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου στο πάνκρεας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι όπως και εγώ που έχουμε υπογράψει αυτό το σύμφωνο συμβίωσης με τον καρκίνο και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Και έτσι, είναι αυτό που μου είχε πει ο δικός μου γιατρός όταν στο πρώτο, αν θέλετε, χαστούκι, ότι έχεις καρκίνο, αρχίζεις τα ερωτήματα και τα λοιπά, και πόσο θα ζήσω και τι αυτό και το ένα και το άλλο, και αν με το ένα ή με το άλλο και τα λοιπά. Ο γιατρός ο δικός μου είχε την ευτυχία να είναι ευθύς. Άκουσα, μου λέει, είσαι στους τυχερούς που μπορούν να εγχειριστούν. Ένα. Δύο. Ο καρκίνος υπάρχει μες στο κορμί σου, μες στο σώμα σου, μες στο αίμα σου. Από εκεί και πέρα είναι το πώς θα διαχειριστείς το όλο ζήτημα, αν οι θεραπείες κτλ. Λοιπόν, για αυτό το φάρμακο λοιπόν, για το πάνκρεας, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, αφορά μεταστατικό καρκίνο, το διαβάζω πάρα πολύ προσεκτικά αυτές τις ειδήσεις, και αφού έχεις κάνει τις χημοθεραπείες, παίρνεις αυτό το χάπι για να καθυστερήσεις την εξέλιξη της νόσου. Εντάξει. Εκείνο που είδα εχθές και τρόμαξα πραγματικά είναι με τα εμβόλια αυτά τα οποία καταναλώσαμε και σπρωχτήκαμε να καταναλώσουμε από την πολιτεία. Ότι αρχίζουν πια και βγαίνουν στην επιφάνεια αρκετά ζητήματα. Το ότι ότι οι αγοραστές αυτών των εμβολίων της Pfizer υπέγραφαν μια συμφωνία όπου εκεί παραδεχόταν η Pfizer ότι, ξέρετε, έγινε γρήγορα λόγω και δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε για τις παρενέργειες κτλ. Έτσι, αυτό το εμβόλιο κάναμε. Δυστυχώς. Τώρα με προκαλούν εδώ το υπόδειγμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θέλω να το διαβάσω και ειδικά στον αέρα, γιατί... Λοιπόν, πάμε στον ριζοσπάστη. Βλέπω εδώ, έχει τη δημητική του σήμερα ο Άδωνης στην Εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε όμως στο ριζοσπάστη. Κράτος, εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους σκόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Το έχουμε ξαναζήσει, αγαπητοί μου. Με τα δομημένα ομόλογα. Επί Καραμαλή έγινε αυτό. Για όσους δεν θυμούνται. Κώστα Καραμαλή. Δομημένα ομόλογα. Μόνο ένας τότε ήταν ο φταίχτης. Εντάξει. Λοιπόν, τα θυμόσαστε. Λοιπόν, φεύγουμε από το ριζοσπάστη και πάμε τώρα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μάλιστα. Ο Γεωργιάδης χωρίς γυαλιά. Συμβαίνουν και αυτά. Σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Όχι, θα του τη χάριζε ο Γεωργιάδης. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, πολύ μεγάλη μπάζα θα το λέγανε στο χωριό μου, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Προς το παρόν, οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι αυτοί που θα διαχειριστούν έναντι 10 εκατομμυρίων αυτή την καταγραφή. Αυτή είναι σίγουρα η κερδισμένη. Έτσι, για να καταλάβουμε που πάει το ζήτημα. Άλλα ζητήματα, άλλα θέματα. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη. Ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Μάλιστα. Και βλέπω εδώ πέρα κολόνες δεμένες με ημάντες. Αν είναι δυνατόν. Greek Mafia, η Λερναία Ύδρα του ελληνικού οργανωμένου εγκλήματος. Διαβάζουμε τώρα συνεχώς έτσι. Νέες αποκαλύψεις, βίντεο. Στη δολοφονία δε του τελευταίου εκεί στο Νέο Κόσμο πήγαν λίγο μετά στο υπόγειο. Ένας Κινέζος είναι το παρατσούκλι του Φωνιά, δεν ξέρουμε αν είναι και Κινέζος, όπου άρχισε να πριονίζει και να κόβει και να χρηστεύει τα όπλα, να τα κάνει λέει κομματάκια, σίδερα, παλιοσίδερα, με τον τροχό ακούγεται λέει στο βίντεο. Τα καθάρισα λέει αφεντικό όλα. Greek Mafia, μάλιστα. Νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου, πραγματικά. Κυβέρνηση στα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Ναταλή Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ, χρέος το μυστήριο, τα μυστήρια της πρόορης αποπληρωμής. Εγώ περιμένω να ακούσω την τοποθέτηση και της Ελλάς και του Πασόκ. Το Πασόκ μάλλον έχει ουσιαστικά τοποθετηθεί, αλλά λίγο έτσι θόλα, για το εάν συμφωνούν με την πρόορη αποπληρωμή. Και ο πρώτος που έπρεπε να έχει απαντήσει είναι κατά την άποψή μου ο κύριος Τσίπρας, υπό την έννοια ότι εκείνος ως πρωθυπουργός της χώρας πρωτοστάτησε και πρωταγωνίστησε. Όταν πρέπει να πούμε κάτι θα το πούμε. Για να γίνει η ρυθμίση του χρέους με χαμηλό επιτόκιο και με βάθος και σε βάθος χρόνου. Και έρχεται με τις θέσεις σου, λέει, θα πάω να το αποπληρώσω. Γιατί αυτά τα μαθηματικά έμαθε ο Πιερακάκης. Ποια είναι τα μαθηματικά του Πιερακάκη? Μπας και πάρουμε κανένα ψήφο παραπάνω και ξεγελάσουμε κανέναν. Εντάξει. Φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λοιπόν, ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Θα στείλουμε φρεγάτες, θα στείλουμε F-16. Μάλιστα. Για βολτά. Αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Meridiem που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Πολύ απλά, ίσως δεν σας το έδωσα να το καταλάβετε, ότι αναθέσαμε εμείς στη γαλλική εταιρεία να ποντίσει το καλώδιο και η γαλλική εταιρεία ανέλαβε να διαπραγματευτεί με τον Ερντογάν και να του τάξει πράγματα. Ναι, αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η σχολή και η πολιτική Μητσοτάκη. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα. Άλλα θέματα. Ανατριχιαστικές καταγγελίες. Οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψανα Αγίων της Ορθοδοξίας. Ποιοι λείψανε εδώ κοντεύουν να αγοράσουν τη μισή Αθήνα, τρόπος του Λέγιν. Ουκρανοί, ναι, Ουκρανοί έρχονται και αγοράζουν διαμερίσματα. Συγκεκριμένα ξέρω ένα, δύο, τρία. Ξέρω ειδικά ένα έχει αγοραστεί πριν από 3 χρόνια. Στη σχεδόν διπλάσια τιμή από όσο πουλιόταν και παραμένει κλειστό. Ήρθε ο Ουκρανός, φαίνεται ο Λεβέντης, πήρε το ακίνητο, σου λέει να βάλω εδώ τα λεφτά μου να μην τα χάσω. Καταλάβατε? Να πάρει και τη βίζα, να διαβαίνει στην Αθήνα και να κάνει δουλίτσες. Εντάξει, Ουκρανοί έρχονται και αγοράζουν και όχι μόνο σπίτια, μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει, λέει, ο άρχοντας των κοτόπουλων εδώ και της πτηνοτροφίας μια ουκρανική εταιρεία στην Ελλάδα τώρα. Να τρώμε σε λίγο, δηλαδή, και ουκρανικά κοτόπουλα που ενδεχομένως να έχουν τη σφραγίδα Ζελένσκι. Δηλαδή, κορόιδα πληρώνεται. Έτσι. Λοιπόν, δολοφόνησαν μοναχό σε ιερά λαύρα του Αγίου Όρους. Ό,τι προλάβει, ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας. Λοιπόν, επικοινωνιακό σόου με τις συντάξεις κυρίας, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας όλη η Νάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου. Για να θυμηθούμε πώς ενεφανίστη στο στερέωμα. Από εδώ και πέρα νομοθετεί με βάση επιθυμίες. Αλλά εγώ ξέρετε τι δεν είδα. Και έχει δίκιο ο Λαζαράτος ο καθηγητής που έκανε την προσφυγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό έπρεπε να το έχουν κάνει κόμματα. Και εγώ φωνάζω με το έκτρωμα Παπασταύρου και Χατζηδάκη για την αχρίστευση των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλεως και τα τέσσερα στρέμματα κτλ. Ναι, και το ΣΥΡΙΖΑ θα βάλω μέσα στην κριτική. Κάντε κάτι. Έχουν χαθεί περιουσίες και μετατρέπονται σε τσιφλίκια. Και ακούστε το θάρρος μερικονών. Ή μου δίνεις την περιουσία σου ή σου να χριστεύω. Γιατί? Γιατί έχουν τις πλάτες να το λένε και να το κάνουν. Χθες έπρεπε να έχει φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και οι Παπασταύριδες και οι Χατζηδάκηδες και όλος αυτός, να μην τον πω. Λοιπόν, στοιχεία σοκ, η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι λογικό. Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Δηλαδή, Λατινοπούλου καταγγέλει τα σούλα. Υπάρχουν και ενδοοικογενειακοί καυγάδες. Αυτό είναι ιδεολογική ενδοοικογενειακή, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Υπέγραφε εσύ, κύριε Δένδια, υπέγραφε. Αλλά δεν σε βλέπω εύκολο να γίνεσαι πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε στη... Δεν το έχω κόψει το λοιπόν, Πάμε στην Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Τι κοινό έχουν αυτοί? Έλαντε. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της διαμονομερής ενέργειας με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Κρατήστε το αυτό το τρίο. Ροζάκης, Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου. Κύριος Ανδρουλάκης, θα καταλάβει τι εστί Διαμαντοπούλου όσον ούπο. Και θα το καταλάβει λίγο πριν τις κάλπες. Γιατί θα πρέπει να θυμίσω για όσους πολλές φορές κάνω αναφορές. Πόσο χρόνο έχω, γιατί δεν θέλω να πλατιάσω στο θέμα. Ένα λεπτό. Θα το κάνω για να περιοριστώ λίγο. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ βουλευτή που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο κτλ. Δεν πρόκειται να ψηφίσω ποτέ. Εγώ προσπαθώ. Δεν πρόκειται να ψηφίσω ποτέ. Το πρώτο ρήγμα στο Πασόκ, το πρώτο ρήγμα, επί Γιώργου Παπανδρέου, πέραν από τις αντιδράσεις που υπήρχαν και τα μνημόνια με βάση ο Παπανδρέου κτλ. Το πρώτο ρήγμα οργανωμένο ήρθε από ένα τρίο. Ποιο ήταν αυτό το τρίο? Ακούστε το λοιπόν για να δείτε ότι η ιστορία σου φωνάζει, αλλά εσύ δεν την ακούς. Αυτοί που υπέγραψαν ένα μανιφέστο αμφισβητώντας τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν οι κύριοι Λοβέρδος Ανδρέας, που είναι σήμερα στην Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ραγκούσης, που είναι σήμερα, έφυγε από το Πασόκ, ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, οδεύει, είναι στον προθάλαμο και εκείνος του κυρίου Τσίπρα. Και η τρίτη υπογραφή σε αυτό το μανιφέστο των τριών ήταν από την κυρία Διαμαντοπούλου. Τότε λοιπόν έκανα ρεπορτάζ Πασόκ και είχα γράψει κάτι και μου λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, μου λέει, γιατί το γράφεις έτσι? Λέω, δεν μπορείς να μου πεις εσύ τι δουλειά έχεις με τον Λοβέρδο και με τον Ραγκούση. Εντάξει, αυτό η κουβέντα που έγινε, αφήστε την. Αλλά έρχεται προσωπικά σου της δουλειάς.
1: 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Αν και έχω την εντύπωση ότι επιστρέφουν σιγά σιγά τα πουλάκια μου στην Αττική. Ε? Ή κάνουμε λάθος?
2: Ναι, σωστά τα λέτε. Καλημέρα και από μένα. Γενικά είναι ελεύθεροι οι δρόμοι, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Εξαίρεση μικρές καθυστερήσεις γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα της Ανόδου, στο ύψος των Πατησίων, από την οδό Βικέλα μέχρι και την οδό Τσούντα. Εκεί μόνο μια μικρή καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε ότι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα θα είναι λίγο καλά τα πράγματα.
2: Έτσι νομίζω.
1: Από Δευτέρα και μετά βλέπουμε. Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Καλημέρα, γεια σας.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Θα πάμε στη συνέχεια στα μηνύματά σας, αρκετά και σήμερα. Πάμε να δούμε, λοιπόν, είχαμε μείνει στην Εστία και έκανα αυτή την... επειδή η Εστία αναφέρεται στο τρίδημο Ροζάκη Γεραπετρίδη Γιαμαντοπούλου, πήρα αφορμή, ερέθισμα για να πω στον κύριο Ανδρουλάκη ότι μάλλον δεν κατάλαβε ότι η παρέα του με την κυρία Διαμαντοπούλου θα είναι επώδυνη για τον ίδιο. Έτσι. Φεύγουμε από την Εστία και πάμε, γιατί εντάξει, βουνό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, λένε. Λοιπόν, πού το πάει η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι καταρχήν θαυμαστής του Μητσοτάκη. Αυτό τα λέει. Και εχθρός του Τσίπρα. Εμείς μπορεί να μιλάμε για τον Τσίπρα, αλλά δεν είμαι, ναι, γιατί είναι εχθρός μας ο Τσίπρας. Απλά απαντάμε σε αυτή την ανίκια, κατά την άποψή μου, επίθεση από την Ελλάς στο ΣΥΡΙΖΑ, άδειο πουκάμισο, τελειωμένη ιστορία κτλ. Έτσι. Αλλά όταν το οριμάσουν οι συνθήκες και οριμάσουν και ορισμένα μυαλά, πάλι η αριστερά θα βρει το δρόμο της και στελέχη θα ξαναβρεθούν στα ίδια, στις ίδιες αίθουσες, στα ίδια γραφεία, στις ίδιες, αν θέλετε, αλάνες, για να, θα το πω καθαρά, να σώσουν τον τόπο. Πάμε από την Εστία στην, σε ποια εφημερίδα, πάμε στην Κόντρα τώρα. Διαβάζουμε στην Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πυροδοτούν τα μικρά κόμματα, πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές, μα ούτως ή άλλως είναι σε σύγκρουση. Εδώ βλέπετε, έχουν βγει τα μαχαίρια, γιατί αν ο Τσίπρας πάει στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη 2 του μήνα, που 3 ή έχουν επέτειο το Πασόκ, και αν θα πάει μετά ξανά, ξέρετε κάτι, εγώ δεν είμαι αυτός που λένε μην είναι αυτό το καθεστώς, είναι αυτό το σύστημα, είναι αυτή η χορογραφία, όπως έχω ακούσει να λένε από την κυβέρνηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, πάει πρώτο, εγώ δεν σταματώ σε αυτά. Η άποψή μου είναι ότι είτε πας πρώτος είτε πας δεύτερος, σημασία έχει τι θα πεις. Ελπίζω αυτό το πάω πρώτος, πάει πρώτος, πάει δεύτερος, πάω τρίτος, να μην έχει να κάνει με επικοινωνιακή διαχείριση μόνο. Εγώ θα περιμένω με ενδιαφέρον και ιδιαίτερα τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, να ακούσω το πρόγραμμα της Ελλάς. Ειλικρινά, γιατί δεν νομίζω πια ότι έχει άλλα περιθώρια η Ελλάς να μην ανακοινώνει πρόγραμμα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνει πάντα αυτή την ευκαιρία, ή θεσμικά ή μάλλον εθιμικά είναι μια εκδήλωση μέσα από την οποία παρουσιάζονται ιδίως το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων. Περιμένω με ιδιαίτερο, αν θέλετε, ενδιαφέρον, να ακούσω το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γνωστό πρόγραμμα, έχει εγκεκριμένο πρόεδρο, εγκεκριμένο πρόγραμμα από την περίοδο του συνεδρίου, και σε αυτό το πρόγραμμα έχουν συμφωνήσει και οι ανεξαρτοποιημένοι, οι αποχωρήσαντες από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα στο ποντίκι. Δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Δεθ ερωτήσεις, δηλαδή δεν θα ρωτήσεις περίπου, και χωρίς απαντήσεις, μάλιστα. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και πρώτη σελίδα, το σκίτσο στην πρώτη σελίδα με Σαμαρά. Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνιά μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου,
ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ. Έχει μια στρατηγική ο Σαμαράς. Είναι ο μόνος που δεν τζίμπησε σε αυτές τις ημερομηνίες που πέταξε ο Μητσοτάκης σκοπίμως και επικοινωνιακά, ότι μετά το Σεπτέμβρη, μετά τη διεθνή έκθεση για εκλογές. Επίσπευσε και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού την εξαγγελία του κόμματος. Ενώ σε συνέντευξη του λίγο νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι από Σεπτέμβρη και μετά. Φαίνεται ότι ο Σαμαράς ή έχει καλή πληροφόρηση ή έχει αισθητήριο. Και σου λέει, αποκλείεται να πάμε στο Μητσοτάκη τώρα σε εκλογές. Γιατί να κάνω τώρα κόμμα, που για να κάνω κόμμα θα πρέπει να βγάζω έξω τα ψηφοδελτιά μου, τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τους προσεγγίσει σιγά σιγά μετά ο Μητσοτάκης κτλ. Σου λέει, άστο, τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, είναι πληροφόρηση ή αισθητήριο του Σαμαρά που αφήνει για αργότερα την εξαγγελία του κόμματος. Μάλλον την ανακοίνωση, γιατί έχει εξαγγελθεί ότι θα κάνει κόμμα. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με κλείσιμο ματιού στο κέντρο. Γι' αυτό σας λέω, έχει ένα ενδιαφέρον. Θα δούμε πού οδεύει. Μπορεί πολλοί από αυτούς που αποχώρησαν το ΣΥΡΙΖΑ να τους εκφράζει ένα πρόγραμμα που θα είναι λίγο πιο κέντρο. Έτσι. Και δεν θα τρομάζει κάποιους ότι να αποκτήσει ΔΕΗ δημόσιο χαρακτήρα ή μια τράπεζα να ελέγχεται από το δημόσιο. Μπορεί κάποιος να τους τρομάζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από τα ίμια φτάσαμε στις ανεμογεννήτριες στα ελληνοτουρκικά. Η Λιβύη, η Αμερικανική φόρμουλα ενοποίησης. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ότι αναθέτουμε σε εταιρείες να διαχειριστούν ουσιαστικά τα εθνικά μας ζητήματα. Και τεχνολογία θα μας πάρει τις δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη. Έχω, μάλλον αυτοί που είναι στην δική μου ηλικία, έχουμε ζήσει εκεί γύρω στη δεκαετία του 80 περίπου το ίδιο δίλημα. Τώρα βεβαίως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ποιο ήταν το δίλημα τότε? Και θυμάμαι ότι γινόταν και διαδηλώσεις. Έτσι. Δηλαδή ξεχνάει κάποιος τις διαδηλώσεις που γίναν γιατί την αγωνία, αν θέλετε. Ότι με τα κομπιούτερ, με τη μηχανοργάνωση θα χάναν δουλειά. Θυμάμαι. Και τότε ήταν μια αγροτική επιχείρηση, εμπόριο γεωπονικό, με μια εταιρεία με 5-6 συνεταίρους εκεί στην Ιεράπετρα, που έβαλαν κομπιούτερ και περίπου υπήρχε ένας πόλεμος. Εσείς που θα... Και οι άνθρωποι είπαν, παιδιά, παραπάνω κόσμο θα έχουμε. Γιατί το κομπιούτερ πρέπει να το δουλέψει κάποιος. Πρέπει να του δώσεις στοιχεία και η τεχνητή νοημοσύνη στοιχεία πρέπει να τις δώσεις για να δουλέψει. Ενδεχομένως κάποια παραδοσιακά να τα ξεχάσουμε, αλλά και για να τρέξει η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πληροφόρηση. Τώρα, εάν φτάσουμε σε ένα σημείο όπως με την πυρηνική ενέργεια που εμείς την κατασκευάσαμε για ειρηνευτικούς λόγους και έγινε φωνικό όπλο στα χέρια τυχοδιοκτών, είναι άλλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι τότε επί Μαρούδα ήταν τότε εκπρόσωπος, Προεδρίας ήταν τότε κτλ. Γινόταν διαδηλώσεις γιατί υπέγραψε μία απόφαση να πιάνουμε CNN και BBC στην Ελλάδα με τα πιάτα στον ημιτό. Και γίναν διαδηλώσεις γιατί θα έχουμε αλλίωση του πολιτιστικού μας προφίλ, θα έχουμε εισβολή ξενόφερτων κτλ. Ναι, τα θυμάμαι και πόσο μακριά και πόσο γραφικά φαντάζουν σήμερα όλα αυτά. Να διαμαρτύρεσαι γιατί θα έρθει το CNN να εκπέμπει στην Ελλάδα. Ναι, τέτοια πράγματα γινόταν. Τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι απέναντι σε όλο αυτό. Γιατί να σας εξηγήσω με απλά πράγματα, τουλάχιστον την τεχνητή νοημοσύνη όπως την αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος. Όχι οι επιστήμονες που, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά βρίσκουν φόρμουλες, λύσεις κτλ. Η τεχνητή νοημοσύνη, όταν τη ρωτάς, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, είναι παράδειγμα. Αυτό που θα σας φέρω, πραγματικό. Ρωτάει η κυρία. Καταρχήν νομίζω ότι μιλάει με κάποιον κύριο ή με κάποια κυρία. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα βάψω τα μαλλιά μου? Εγώ θέλω να τα φαίνονται καστανά. Και αρχίζει τώρα. GPT.
Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Και πάει στην κομμάτια και λέει, α, εγώ ρώτησα την τεχνική νοημοσύνη και μου είπε να βάλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Επήγε να στο κάνει. Τη απαντάει η κομμάτια. Για να δώσει αυτή την απάντηση η τεχνική νοημοσύνη στις ερωτήσεις που εμείς και για πλάκα πολλές φορές, τι είναι αυτό το εργαλείο. Είπα για τον πολύ κόσμο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Αυτό που θα κάναμε εμείς να ψάχνουμε στο διαδίκτυο, τι γράφει Google, τι γράφει το ένα site, στο YouTube κτλ. Αυτό το κάνει με μια σάρωση κλάσματος του δευτερολέπτου η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Αυτό το κάνει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτό κερδίζουμε. Δηλαδή αντί να είμαστε εμείς μια ώρα, δύο να ψάχνουμε κτλ. Αυτός το ετοιμάζει και σου λέει τι συμβαίνει. Και εσύ το υιοθετείς ή δεν το υιοθετείς. Υπάρχει άλλη κυρία επίσης, πραγματικό γεγονός, που ρωτάει την νοημοσύνη τι θα τρώει, τι θα ήταν πιο υγιεινό, δουλεύει τόσες ώρες, τι να κάνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ανοίγει μια ολόκληρη κουβέντα και έχει την αίσθηση ότι έχει ένα γιατρό απέναντι και της τα λέει. Γι' αυτό είχα χαρακτηρίσει κάποια στιγμή με ένα

ανθρώπου για ζωή. Είναι αναμφισβήτητα μια καλή, σοβαρή ανακάλυψη, αλλά μην ξεχνάμε τι γράφαμε και για τα εμβόλια. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει, πάλι καλά που το λέει, επιβραδύνει, δεν θεραπεύει, επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, μεγάλη νίκη. Αλλά μη μένουμε. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή την ώρα που δίνουν μάχη. Δεν ξέρουν αν αύριο ζήσουν. Και αν θα προλάβουν. Και αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε και μεταφέρουμε αυτή την είδηση, είμαι σίγουρος ότι εκατοντάδες, όχι απλά δεκάδες, ασθενείς που ενδεχομένως έχουν καρκίνο στο πάνκρεας, να προσπαθούν να βρουν τρόπους να επικοινωνήσουν με την Αμερική να πάρουν το φάρμακο. Γιατί αυτό το, με τα συγχωρήσεως, μπουρδέλο που ζούμε εδώ πέρα είναι άνευ προηγουμένου. Ενώ υπάρχουν φάρμακα, μπαίνεις, ακούστε, έκανα χημοθεραπεία. Χημοθεραπείες. Και μου λέει ο γιατρός, πότε ξεκινάμε? Χθες, του λέω. Αν δεν, μου λέει, θες ένα κοκτέιλ φαρμάκων. Ένα από τα φάρμακα τα οποία θα βάλουμε στη χημοθεραπεία, έπαιρνα ένα καρομπουκαλάκια. Πήγαινα στην εξευτελιστική ουρά, στην Αλεξάνδρα, στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Και έπαιρνα μια σειρά από μπουκαλάκια. Και μερικά θέλαν και ψυγείο. Και πήγαινα με τις παγωθήκες. Ένα από τα φάρμακα που θα σου βάλουμε, μου λέει ο γιατρός, ο Παπακώστας, πρέπει να πάρουμε πιο μπροστά έγκριση από τον ΕΟΦ. Το καταλάβατε γιατί τριμπούρδελο μιλάμε? Δηλαδή ένα φάρμακο που ενδεδειγμένα, αποδεδειγμένα θεραπεύει, έπρεπε να στείλουν έτοιμα στον ΕΟΦ, Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, να εγκρίνει τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου. Το καταλάβατε? Τώρα λοιπόν εγώ καταλαβαίνω την αγωνία εκατοντάδων ασθενών που θα αρχίσουν να βρίσκουν άκρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραγγείλουν ή να πάρουν το φάρμακο. Γιατί έχουμε μια Ευρώπη και μια Ελλάδα που πάει με τον αραμπά. Μετά από καιρό θα έρθει εδώ πέρα. Όταν ήταν όμως να έρθουν τα εμβόλια της Pfizer και των άλλων και παρενέβη τότε η κυρία von der Leyen με τις συμφωνίες και τα email που ποτέ δεν είδαμε, και έρε το χρήμα και τα δισεκατομμύρια άφημα, ήρθαν αμέσως. Και εγώ βάζω το ερώτημα. Ένας καρκινοπαθής θα κοιτάξει να δει τις παρενέργειες ή θα δώσει μια ελπίδα? Γι' αυτό ειδικά τέτοιες ιστορίες θα πρέπει να υπάρχει μια άμεση ανταπόκριση και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου και βεβαίως με τον ΕΟΦ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Για θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα να δείτε πώς κινείται η Ευρώπη. Όχι με φάρμακο, με προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκου και Τροφίμων έχει βγάλει ανακοινώσεις για ορισμένα λάδια σπορέλαια, όπως το φινικέλαιο και άλλα. Και επισημαίνει τους κινδύνους που υπάρχουν. Ο αντίστοιχος οργανισμός της Ευρώπης και ο ΕΟΦ άκρα του τάπου σιωπή. Δεν τους ενδιαφέρει. Καμία ανακοίνωση. Δέστε τώρα. Δεν θέλουμε να πρημοδοτήσουμε την αμερικανική, αν θέλετε, τακτική, αλλά απλά πράγματα.

0: Και γι' αυτό με βλέπετε πολλές φορές σε πρωτοσέλιδα ή σε θέματα υγείας όταν δημοσιοποιούνται ότι είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και ήμουν πάντα. Γιατί θυμάμαι ότι έχει χαθεί η ανθρώπινη ζωή. Τότε με το κοξάκι, το θυμόσαστε με κάποιες γρίπες ή κάτι τέτοιο. Πέθαναν άνθρωποι, φοβόντουσαν να πάνε στο νοσοκομείο. Μην κολλήσουν αυτό τον ιό. Επειδή και τότε τα μέσα είχαμε ξοκύλι, κατά το κοινό λεγόμενο. Λοιπόν, φεύγουμε από τα νέα και πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Πού δίνα, εδώ είναι. Βλέπω φρεγάτες. Πώς το λέγει ο Χατζηχρήστος, φρεγάτα μου ωραία, πανόρια, πώς, Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Και λες τι ωραία έχουμε. Και μετά σου λέει ο Ερντογάν, ας πω, για να βάλεις καλώδιο, πρέπει να με ρωτήσεις πρώτα. Και εμείς, μας πάει και φωνάζουμε τους Γάλλους που είναι μανούλες σε τέτοια πράγματα. Δεν λες να το βάλεις εσύ δικά σου όλα. Αρκεί να πεις και τον Ερντογάν. Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης. Γεραπετρίτης, Μητσοτάκης. Σφραγίδα. Και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο που δεν πιστεύω να μας εκπλήξει σήμερα. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη. Λοιπόν, είναι μανιέρα. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Σου λέει, έλα να δεις πώς θα εξαπατήσεις. Πώς δεν. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ωραία. Μάλιστα. Τι θέλετε, κύριε. 2 λεπτά έχω. Προλαβαίνω να πάω σε 2-3 μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν ο Ηλίας μου έλεγε νωρίτερα ότι γιατί δεν καλύζουν, λέει, εδώ πέρα, κάθεσαι και λες πράγματα. Πώς το λέει ο Ηλίας εδώ από την Πάτρα. Μου λέει ατεκμηρίωτα. Αν Ηλία μου πεις ένα πράγμα ατεκμηρίωτο που είπα, τότε θα σου πω έχεις δίκιο. Γιατί δεν καλείς, μου λέει, το Σκιακαντάρι και τους άλλους. Έχουν κληθεί εδώ, στο κόκκινο. Και έχει έρθει ο Σκιακαντάρης και 2 φορές. Και έχει... Δεν είναι ανάγκη τον καλέσω εγώ. Εμένα άλλωστε, ένας παρακατιανός δημοσιογράφος είμαι. Σιγά μην έρθει ο Βασιλιάδης σε μένα. Δεν έχεις ιδέα. Ο Βασιλιάδης δεν μιλάει σε όποιον όποιον καταρχήν. Λοιπόν, πολύ ευχαρίστως, Γρηγόρη, αλλά Ηλιάλα, πάρε πίσω αυτό το ατεκμηριώτα, αφού πρώτα μου πεις ότι ατεκμηριώτο είναι 1, 2, 3 που είπες. Εντάξει. Λοιπόν, ο Στέφανος. Κύριε Σαδάκη, είπατε 5 άνθρωποι είναι οι αγενείς που κράζουν, δεν είναι 5 άνθρωποι υποστηρικτές του Τσίπρα. Δεν είπα αυτό. Είπα 5 άνθρωποι εδώ στο κόκκινο. Βεβαίως και δεν είναι 5. Αλίμονο. Έτσι. Έλεος με αυτή την ισοπεδωτική, απλουστευτική, νεοφασιστική φρασιολογία. Είναι νεοφασιστική αυτή η φρασιολογία. Ότι 5, θα σου πω, θα ήθελα να σου πω. Και δεν είναι ανώνυμη. Είναι επώνυμη εδώ. Άσχετα ότι εγώ λέω το μικρό τους. Με τα επώνυμά τους γράφουν. Λοιπόν, ευτυχώς για το κόκκινο που και την ψυχή του αριστερού κάθε κατεύθυνση υπηρετεί με συνέπεια μόνο ο κύριος Χατζηνικόλας. Αριστεροί υπάρχουν, όπως λένε, πάρα πολλοί. Αλλά με αριστερή συνείδηση δυστυχώς πολύ λίγοι, συγγνώμη, αλλά δεν ανήκετε σε αυτούς, κύριε Στρατάκη. Άποψή σας, και δεν θα πω γιατί. Έτσι. Και για να γίνω εντελώς σαφής, προσωπικά εγώ ως αριστερός δεν θα μπορούσα να κάνω καμιά επίθεση εναντίον οποιασδήποτε παράταξης αριστεράς. Για μένα γνήσιος αριστερός είναι εκείνος που μάχεται πάντα και μόνο ενάντια στη δεξιά και το Πασόκ που χρεοκόπησαν, φοβάμαι, αν επιστρεφτεί τη χώρα. Συμφωνώ με μια υποσημείωση. Εκείνος που πρώτος ήρξα το χειρόν αδίκων είναι ο κύριος Τσίπρας. Μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ όλους εμάς.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 9.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Βίβλικη καταστροφή στο Νεπάλ με έναν τεράστιο όγκο λάσπης και νερού να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του στα σύνορα με το Θιβέτ. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1.300 αγνοούνται. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκατοντάδοι ξένοι τουρίστες. Οι αρχές του Νεπάλ αναφέρουν 468 ανεγνώμενους τουρίστες. Ανάμεσά τους βρίσκονται Αμερικανοί, Αυστραλοί, Βρετανοί και Καναδοί υπήκοοι. Η καταστροφή αποδίδεται στην κατάρρευση παγετών που προκάλεσε τεράστιες κατολιστήσεις και σαρωτικές πλημμύρες. Σπίτια, δρόμοι και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής παρασύρθηκαν από τα νερά και τη λάσπη. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ελικόπτερα μεταφέρουν τρόφιμα, σκηνές και είδη πρώτης ανάγκης στις πληγήσεις περιοχές, ενώ διεθνής βοήθεια καταφθάνει από την Ινδία και τον ΟΗΕ. Κυβερνητικό θράσος καταλογίζει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας. Η Κουμουνδούρου καταγγέλει ότι η αποκατάσταση των περικοπών αφορά μόλις 8.552 δικαιούχους, αφήνοντας περίπου 100.000 εκτός. Παράλληλα, εξαιρούνται οι δικαιούχοι του πρώην ΟΓΑ και οι επικουρικές συντάξεις κυρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για 7 χρόνια αδράνειας και διερωτάται αν η περικοπή ήταν αδικία, γιατί η αποκατάσταση δεν αφορά όλους. Αλλεργία στην κριτική και τη δημοκρατία καταλογίζει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Κουμουνδούρου επιτίθεται στην κυβέρνηση καταγγέλλοντας καθεστωτική λογική και υποστηρίζοντας ότι δεν ανέχεται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την πολιτική κριτική. Για την κυβέρνηση στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο δεν χωρούν βουλεύτριες και βουλευτές με ήθος και συνέπεια στο ρόλο του, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας παράλληλα αντιθεσμικότητα, σύψη και διαφθορά. Νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλούν υψηλές τιμές σε ρεύμα και καύσιμα εν ώψη Σεπτεμβρίου. Η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 173 ευρώ και 73 λεπτά τη μεγαβατόρα, ενώ η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά οι τιμές βενζίνης είναι ακόμα υψηλότερες, με σημαντικές αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή. Φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημαερώματα, πιθανότατα από βλάβη, η βραχική κλωμασέματα σχηματιστή. Η πυροσβεστική παρενέβη και η φωτιά περιορίστηκε χωρίς να επεκταθεί στο κτίριο. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα από τις 12 Αυγούστου, καταγγέλει ο ΟΗΕ. Ο ειδικός συντονιστής του οργανισμού ενημέρωσε σχετικά το Συμβούλιο Ασφαλείας, επισημένοντας τη δραματική κατάσταση στη Γάζα. Οι συνθήκες στη Γάζα παραμένουν άθλιες, τόνισε, επισημένοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης για τον άμαχο πληθυσμό. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Ιαπωνέζα καλλιτέχνηδα Yayoi Kusama, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης. Γνωστή για το εμβληματικό μοτίβο των πουά στα έργα της, η Kusama ξεχώρισε για το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό της ύφος, τα έντονα χρώματα και τα εντυπωσιακά έργα της σε μεγάλους χώρους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σαρωτική ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση διέλυσε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα εξασφάλισε πανηγυρικά την επιστροφή της στη League Phase του Champions League μετά από 8 χρόνια. Γιώβιτς και Βάργα έβαλαν την ΑΕΚ μπροστά με 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Μάριν με πέναλτι στο 55 διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Η ΑΕΚ πλέον περιμένει την αυριανή κλήρωση της League Phase στο Μόντε Κάρλο.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή υποχώρηση της ζέστης, αλλά με το θερμόμετρο και πάλι σε υψηλά επίπεδα σήμερα Πέμπτη. Ο καιρός αναμένεται έθριες με λίγες νυφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και πιθανότητα για μεμονωμένους όμβρους. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι
3: παίζει.
4: Τι παίζει.
3: Τι παίζει.
5: Τι παίζει.
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενή Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές, με Σταύρο Σιόλα και Μαρίζα Ρίζου. Ξεκινήσαμε σήμερα. Μην ακούς τι σου λέω, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242, το τηλέφωνό μας. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στο μετρό της Καλαμαριάς, αλλά εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο. Και αυτό γιατί είχαμε χθες το μεσημέρι, μία ακόμα γυναικοκτονία στη χώρα μας, στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Ροδόπης. Ένας 53χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 44χρονη ενδιαστάσει σύζυγό του, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης τους. Υπάρχουν δηλώσεις στα μέσα και του δικηγόρου που εκπροσωπούσε τη 44χρονη Ευαγγελία. Ευαγγελία ήταν το όνομά της. Είχε επικοινωνήσει μαζί του η γυναίκα για τελευταία φορά το προηγούμενο βράδυ, προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για το διαζύγιο. Ήθελε να εκδοθεί, ωστόσο δεν προλάβανε να καταθέσουν την αίτηση. Είχαν ραντεβού προγραμματισμένο για σήμερα. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι για πολλά χρόνια υπήρχε ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για υποθέσεις που έφτασαν και μέχρι τη δικαιοσύνη το 2022 στην περιοχή της Κρήτης, με επίκεντρο το ζευγάρι. Η γυναίκα εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχειακή μονάδα της Θάσου και είχε επιστρέψει στο σπίτι της σε περιοχή της Ροδόπης, στον οικισμό Διαλαμπή, προκειμένου να είναι μαζί με την 16χρονη κόρη της, η οποία είχε τα γενέθλιά της. Η ανήλικη ήταν αυτή που είδε τη μητέρα της να χάνει τη ζωή της μέσα στο σπίτι τους, και ο 19χρονος αδερφός της ήταν αυτός που τη μετέφερε στο νοσοκομείο για να μην χαθεί χρόνος, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν πως το κίνητρο της γυναικοκτονίας ήταν η ζήλια του 53χρονου και το γεγονός ότι το θύμα είχε αποφασίσει να χωρίσουν. Στο λαιμό ήταν η θανάσιμη μαχαιριά που δέχθηκε η 44χρονη. Εντοπίστηκαν στο σημείο και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Ο δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπως και το θύμα. Είχε πιει άγνωστη ποσότητα υγρού, πιθανόν φυτοφαρμάκου, πετρελαίου, και είχε και επιφανειακά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα που προκάλεσε μόνος του με το μαχαίρι μετά τη δολοφονία της ενδιαστάσης συζύγου του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, και νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Πάμε στα εγγένεια τώρα, στα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς. Έχουν περάσει βέβαια χρόνια πολλά από τις πρώτες μελέτες για τις επεκτάσεις. Θυμίζω πως αυτό συνέβαινε στις αρχές του 2000. Ο πρώτος διαγωνισμός ήταν το 2009. Είχαμε τη σύμβαση του 2013, είχαμε τους μετροπόδικες, τα εργοτάξια, παρατάσεις παρατάσεων, συμβάσεις, αποζημιώσεις, αμέτρητες δεσμεύσεις και ημερομηνίες που δόθηκαν και στη συνέχεια αναιρέθηκαν, μέχρι σήμερα που παραδίδεται το μετρό, η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, 4,78 χιλιόμετρα. Χρειάστηκαν, Παναγιώτη, σχεδόν μάλλον δύο δεκαετίες για να γίνουν πραγματικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά αυτή την ώρα, σε 1/4 περίπου είναι προγραμματισμένα τα εγκαίνια. Στη συνέχεια, όπως σας έλεγα και χθες, θα έχει σειρά επαφών αρχικά με βουλευτές των δύο περιφερειών
Στη συνέχεια θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη την Βόρεια Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής, δημάρχους Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας, όλα αυτά εν όψη της ΔΕΘ. Βέβαια, 9.30 ώρα θα εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες θα μπορούν να μπουν στους σειρμούς από και προς Καλαμαριά από τις 3 ώρα το μεσημέρι και μετά. Τότε θα τεθούν στη διάθεση των επιβατών οι νέοι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Το ωράριο μετά και την ένταξη του δικτύου του κλάδου προς Καλαμαριά, το ωράριο στο μετρό θα είναι από εδώ και στο εξής, αυτό που ήταν και στις αρχές της λειτουργίας της βασικής γραμμής, 5 και 4 το πρωί με 12.30 το βράδυ από Δευτέρα έως Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 έως τις 2 τα ξημερώματα και την Κυριακή 5 και 4 ως 12.30. Βέβαια για τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ θα υπάρξει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Τα κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται προφανώς στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό, μιλάνε για επανάσταση του αυτονόητου στις μεταφορές της Θεσσαλονίκης. Βέβαια έγινε αναφορά και από τον κύριο Μαρινά και από τον κύριο Ταχιάο στο θέμα του flyover, για το οποίο θυμίζω όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό το έβλεπε κανείς και στα μέσα, καταγραφόταν ως ένα έργο με εντυπωσιακή πρόοδο και μάλιστα υπήρχαν δηλώσεις για λειτουργία του ακόμα νωρίτερα από την προγραμματισμένη. Θυμίζω ότι έχει τεθεί ο Μάιος του 27 ως ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο θα λειτουργήσει το flyover. Βέβαια μέχρι τώρα ο κ. Ταχιάς πάρα πολλές φορές μας έλεγε ότι μπορεί να γίνει αυτό νωρίτερα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος αναφέρει πια ότι το Μάιο του 27 προς τα εκεί πάμε, το νωρίτερο θα είναι αυτό, επεδίωξαν και προσπάθησαν να παραδοθεί νωρίτερα αλλά δεν γίνεται και μίλησε και για τεχνικές εκπλήξεις που υπήρχαν και που αύξησαν το κόστος του flyover, εντυπωσιασμένος ο Παναγιώτης. Τώρα από την αναφορά του κύρου Μαρινάκη χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην Θεσσαλονίκη για το flyover, εκείνος επέλεξε να πει ότι το flyover θα παραδοθεί εντός του 27 και δήλωσε ότι δεν μπορεί να δεσμευθεί για το μήνα. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε συνεχείς μεταθέσεις χρονοδιαγραμμάτων όπως έγινε και στην περίπτωση του μετρό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην δημόσια επιστολή διαμαρτυρίας στην οποία προχώρησε ο πρόεδρος του Παρατήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΟΤΕ, Θανάσης Σαρόπουλος, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά. Αφήνοντας σε αυτή την επιστολή σοβαρότατες αιχμές για την προγραμματισμένη παρουσίαση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί, αν κάτι δεν αλλάξει, εντός της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Είναι μια ιδιωτική επιχείρηση η οποία μάλιστα ετοιμάζεται να λειτουργήσει και ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ο κύριος Σαρόπουλος μιλά ανοιχτά για προσπάθεια της κυβέρνησης για την ιδιαίτερη και ανέτεια προβολή του νέου υποίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου και της υποίδρυση γεωπονικής σχολής σε βάρος των τμήματων γεωπονίας των δύο κρατικών πανεπιστημίων. Θυμίζει κάτι που... Έτσι, καλό είναι να επαναφέρουμε και στο δημόσιο διάλογο. Θυμίζει την νομοθέτηση της αποδυνάμωσης του τμήματος γεωπονίας στο Απιθύτα, με την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση του αγροκτήματος, του περιφερειακού αγροκτήματος. Αυτό έγινε το 2022, θυμίζω, προκαλώντας πάρα πολλές αντιδράσεις στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και στην επιστημονική κοινότητα. Απευθύνεται λοιπόν στον ίδιο. Για να επισημάνει αυτό το λάθος, το οποίο κάνει λόγο για μια έτσι, επιλογή συμβολικής σημασίας, ζητά την αλλαγή του τόπου διοργάνωσης. Υπάρχουν τέτοιοι χώροι που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μια τέτοια εκδήλωση και μάλιστα όχι στο δυσθεώρητο κόστος όπως αυτό το οποίο έχει εγκριθεί για την τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης, περίπου 30 χιλιάρικα. Είναι το κόστος και προειδοποιεί ότι αν δεν αλλάξει κάτι είναι υποχρεωμένος να μην παραβρεθεί, σεβόμενος την ιστορία και τα πολυάριθμα μέλη του παραρτήματος. Ο κύριος Σαρόπουλος είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μάλιστα είναι στην παρέα μας λίγο πριν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των θεσμικών φορέων, σε μια συνάντηση στην οποία θα παρευρεθεί. Ελπίζω, κύριε Σαρόπουλο, να έχετε και την ευκαιρία να τοποθετηθείτε και να θέσετε και το συγκεκριμένο ζήτημα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και σε Γιώργη και στους ακροατές σας. Θα το πάρουμε ένα είναι αρκετά και πολύ καλή εισαγωγή. Σε ευχαριστώ.
0: Ναι, έτσι να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο κλίμα.
1: Να καταλάβει τι γίνεται. Κοιτάξτε, εγώ θα εμβαθύνω λίγο περισσότερο. Καταρχήν είναι περίπου 30.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Το κόστος.
0: Μικρό δεν είναι. Μικρό δεν είναι.
1: Να σας πω κάτι απλώ. Κάτι εξηγήσει από αυτό. Λοιπόν, εμείς κάναμε δύο ημερών και όχι λίγων ωρών. Mm-hmm. Με όλη αυτή την τεχνική κάλυψη βιντεοσκόπησης, live streaming, φωτογράφηση κτλ. Και ηχητική κάλυψη στο κέντρο διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο για συνέδρια, παγκόσμια συνέδρια. Και μας χρέωσαν οι άνθρωποι συμβολικά ουσιαστικά, γιατί συμμετείχε και με γεωπονίες, 620 ευρώ. Έχω ρωτήσει και επιχειρήσεις φωτογραφικές κτλ. Που κάνουν βιντεοσκοπίες σε γάμους και σε events τέτοια. Πάνω από 2.000 δεν γίνεται σε καμία περίπτωση, μου είπαν.
0: Γιατί όμως δεν επιλέχθηκε ένας άλλος χώρος? Υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, τέτοιοι χώροι.
1: Το ΚΕΔΕΑ, το λεγόμενο που σας είπα. Η Περιφέρεια της Μακεδονίας έχει κάνει ένα σύγχρονο καινούριο έδωσε Περιφερειακή Συμβουλή, όπως ξέρετε. Από όπου αναμεταδίδει σε όλη την Μακεδονία, αλλά μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς. Και πρόσεξε, αυτά τα 30.000 χωρίς ΦΠΑ, τα οποία είναι παρά 47 ευρώ, γιατί είναι το όριο των 30.000 για απευθείας ανάθεση και πρόκειται για απευθείας ανάθεση, να το πούμε και αυτό, mm-hmm. και σε εταιρεία της Αθήνας, ούτε καν της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. να πούμε όλες τις ωραίες πτυχές της υπόθεσης. Λοιπόν, η περιφέρεια θα μπορούσε να το κάνει δωρεάν. Δωρεάν. Mm-hmm. Εκεί δίνει live streaming 100 ατόμων και χωρίς να το τα παρέμβαση, γιατί αυτά έχουν ένα κοστολόγιο. Πόσα άτομα θα μπουν στο live streaming, δηλαδή στην αναμετάδοση μέσω διαδικτύου, πόσα θα μπουν να έχουν παρέμβαση να μιλάνε, να απαντάνε, να στέλνουν μηνύματα. Άρα κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Τότε γιατί επιλέχθηκε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή? Γιατί το ερώτημα είναι αν συνδέεται με κάποιον τρόπο με την κοινή αγροτική πολιτική.
1: Καμία σχέση. Αυτό θα πω τώρα. Αλλά να πω ένα τελευταίο επιχείρημα, γιατί πρέπει να ακούγονται και να γίνεται πλήρως κατανοητό από τον κάθε Έλληνα πολίτη τι γίνεται. Αυτά τα 30.000, 37 πόσο βγαίνουν το ΦΠΑ, θα μπορούσαν να εξοπλίσουν ένα δημόσιο αμφιθέατρο με τα πλέον σύγχρονα μέσα από τα ακουστικά, με προβολικές οθόνες, με τα πάντα. Και δεν πήγανε εκεί που έπρεπε να πάνε από μια κυβέρνηση σε δημόσιο κρατικό χώρο.
0: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό? Λοιπόν, πώς χαρακτηρίζετε δηλαδή αυτή την επιλογή, ποιος ο συμβολισμός και ποια και η ουσία?
1: Υπάρχει υψηλός συμβολισμός. Και ξέρετε, κάθε κυβέρνηση έχει τη σημειολογία της. Καταρχήν δεν έρχεται μόνο του. Όπως είπατε, έρχεται από το παρελθόν, το πρόσφατο, η απαξίωση, η συνειδητή και χωρίς λόγο, οι τροχοπέδιοι προσπαθούν να βάλουν στο καλύτερο και αρχαιότερο τμήμα γεωπονίας της Ελλάδος. Γιατί το αριστοτελείωμα της Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η γεωπονικό τμήμα, είναι κλείνει το 27, 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας ακόμα και στην κατοχή. Λοιπόν, και είναι στις αξιολογήσεις που γίνονται από τους διεθνείς οίκους για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο των πανεπιστημίων, το πρώτο ελληνικό τμήμα γεωπονίας. Και βρίσκεται σε αυτή την πόλη. Και η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η μοναδική πόλη της Ελλάδος που έχει δύο τμήματα γεωπονίας. Δεν υπάρχει άλλη πόλη με δύο τμήματα. Γιατί έχουμε και στη Σύνδο το άλλο αγρόκτημα και το πρώην ΤΕΗ που τώρα είναι πλέον διεθνές πανεπιστήμιο που γι' αυτό αγωνίζεται και μάλιστα είναι στην πρωτοπορία των πρώην ιδρυμάτων ΤΕΗ, από το πιο δυναμικό που προχωράει και αυτό να βρει ως τμήμα γεωπονίας ΑΗ πλέον τα βήματά του. Άρα έχεις τα περισσότερα Ινστιτούτα του Αγροτικής Έρευνας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Έχεις μια περιφέρεια η οποία εισπράττει από την ΚΑΠ, αυτό που συζητάς, την αγροτική πολιτική, τα περισσότερα κονδύλια και απορροφά από όλες τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος, που έχει τις ισχυρές γεωτεχνικές υπηρεσίες. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν δηλαδή 4-5 άνθρωποι που εμπλέκονται με την ΚΑΠ, όχι άνθρωποι, συγγνώμη, φορείς, που εμπλέκονται με την ΚΑΠ, και εσύ πας πού, σε ένα σεβαστό κατά τα άλλα, δεν έχουμε κάτι νημερικά εκεί σχολεία, αλλά είναι μια πρωτοβάθμια εκπαίδευση ίδρυμα, το οποίο έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και μια μεταλλικιακή εκπαίδευση στο περιοδικό σχολέ. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και μπράβο, και έχουν προσφέρει έργο χρόνια. Ξεκίνησαν ως ιεραποστολικό, έχουν εκπαιδεύσει αγροτόπεδες, αγρότες. Άλλο πράγμα αυτό.
0: Άλλο πράγμα. Άρα εσείς θεωρείτε ότι πέρα από το αν είναι σημαντικός εκπαιδευτικός ερευνητικός φορέας.
1: Αλλά σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο
0: ότι είναι, αυτό δεν δικαιολογεί την επιλογή μιας κυβέρνησης να φιλοξενηθεί εκεί.
1: Δεν είναι μόνο του. Προσέξτε, δεν είναι μόνο. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία εμπλοκή με την ΚΑΠ. Η ΚΑΠ σχεδιάζει και υλοποιείται από τους γεωπόνους. Κατ' ουσίαν και τους κτηνιά τους σε κάποιο βαθμό. Λοιπόν, και υπάρχει και συμμετέχουν και οι άλλες ειδικότητες σε ένα μικρό βαθμό γεωτεχνικές, υπάρχει και αγρόδος δασικά κτλ. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση οι απόφοιτοι της Αμερικάνικης Ιδιωτικής Σχολής μέχρι τώρα. Αλλά τη δώσανε πριν ένα μήνα, προσέξτε, εδώ αρχίζουν τα ωραία. Τη δώσανε άδεια για ίδρυση ιδιωτικού γεωπονικού πανεπιστημίου, την οποία ήδη έκανε τη ακύρωση ο κ. Λαζαράτος. Και σχεδιάζει και το μελετήριο, το γεωτεχνικό, να τη μελετήσει για να υποβάλει και αυτό αίτηση ακύρωσης. Γιατί υπάρχουν ζητήματα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά τώρα, δεν είναι η ώρα. Αλλά είναι δυνατόν ο κύριος Σχοινάς, που ανέλαβε αρχές Απριλίου υπουργός, τους τελευταίους 3 μήνες να έχει κάνει 3 επίσημα δελτία τύπου στο Υπουργείο του για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και να εκφιάζει και να λέει στις δηλώσεις ότι είναι αστολή για τη χώρα.
0: Άρα
1: και να έρχεται
0: κριτική
1: στην πόλη, άρα υπάρχει κάτι συστηματικό. Και να έρχεται στην πόλη που έχει το καλύτερο γεωπονικό τμήμα, που έχει 2 γεωπονικά τμήματα, που έχει όλα αυτά που έχει, και να πάει να κάνει το διάλογο εκεί όπου δεν υπάρχει καμία λογική και κανένα άλλο σύνδεσμος με την ΚΑΠ παρά μόνο να διαφημίσουμε το υποίδρυση νέο γεωπονικό πανεπιστήμιο. Αυτός είναι ο ρόλος. Εδώ δεν μιλάμε αν είμαστε υπέρ ή όχι των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Προσέξτε. Μιλάμε ότι ακόμα και αυτούς που είναι εντελώς υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν περιμένει η κυβέρνηση να προμοτάρει τα ιδιωτικά εις βάρος των δημοσίων, ούτε να βάλει τροχοπέδες στα δημόσια τμήματα, ούτε να κάνει αυτές τις πατάλες, ενώ θα μπορούσε αυτά τα λεφτά να πάνε στα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί εκεί οφείλει από το Σύνταγμα η κυβέρνηση να χρηματοδοτεί.
0: Άρα η κριτική σας, κύριε Σαρόπουλο, επικεντρώνεται
1: και
0: στην.
1: Μου, καταρχήν. Ναι, ναι. Και αυτό το ωραίο. Γιατί ξέρετε που καταλήγει πολλές φορές η έπαρση και ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε χθες το απόγευμα. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Μελετήριου της Ελλάδος, όλης της Ελλάδος, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, να απέχει από αυτή την εκδήλωση. Άρα όλοι και οι μελετητικοί οργανισμοί και τα ΚΙΔ και πάντες οι ιδιώτες, γιατί ήδη είχαμε και μια απόφαση προγενέστερη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων που ελέγχουν τα προγράμματα της ΚΑΠ, θα απέχουν. Άρα θα πρέπει σύσσωμη γεωτεχνική.
0: Αυτή η αντίδραση, άρα, συνολική όπως μας την περιγράφεται, είναι και για την προβολή ενός υποίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου, αλλά και ταυτόχρονα για την πολιτική που ακολουθείται σε βάρος των 2 δημόσιων τμήματων γεωπονίας.
1: Ήδη τα δημόσια πανεπιστήμια σε όλες τις σχολές, λόγω της κρίσης χρέους και όλες τις κατάστασεις που ζήσαμε, περνάνε ακόμα δύσκολα. Και να σας πω κάτι, η γεωπονία, για να μην μπορεί να βάλει αυτή τη μεγάλη τροχοπέδη να πρέπει μέσα από τον Πρίτανη και το Συμβούλιο Διοίκησης να παίρνουν αποφάσεις για καθημερινά πράγματα του αγροκτήματος, που υπήρχε ένα Συμβούλιο Καθηγητών της Γεωπονίας και τις έπαιρνε μέχρι τώρα, μέχρι το 2022. Αλλά παρά τα αυτά οι άνθρωποι προχωράνε και αγωνίζονται. και παίρνουν προγράμματα και κάνουν έρευνα και για την κλιματική κρίση και κακή νεμιρά δεν κάνουμε με τα οστονών τη δουλειά. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε η κυβέρνηση να μη σέβεται τα κρατικά ιδρύματα, τα οποία είναι ανώτερα, όχι απλώς ανώτερα, τα υπάλληλα δεν υπάρχουν, θα υπάρξουν. Δεν υπάρχουν, είναι κάτι που
0: υπάρχει,
1: δεν υπάρχει
0: χώρος όμως στη Θεσσαλονίκη για ένα τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
1: Αυτή την προσωπική απόφαση δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έπρεπε να γίνει κάπου αυτό το ιδιωτικό, το γεωπονικό, έπρεπε να μην γίνει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δηλαδή, προσέξτε, έχει 61 μέλη ΔΕΠ που έχουν μειωθεί λόγω της κρίσης. Έχει 61 μέλη ΔΕΠ και θα γίνουν σε λίγο 66 από ό,τι γνωρίζω τώρα στο τέλειο. Και έχει 27 μέλη ΔΕΠ το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Έχουμε στην πόλη 100 καθηγητές γεωπονίας. Mm-hmm. Για να δούμε πόσο θα φέρει και η Αμερικάνικη σχολή και τι θα κάνει. Είναι δυνατόν τώρα σε ποια σοβαρή χώρα του κόσμου, σε ποια, πέστε μου, σε μια χώρα ευρωπαϊκή ή του Βόρειο Μεσχηρίου, οτιδήποτε, που έχει μια πόλη, που σαν πόλη είμαστε 800.000 νομίζω, γιατί ένα εκατομμύριο τόσο είναι ορμός. Λοιπόν, πέστε και ένα εκατομμύριο. Έχει τρεις γεωπονικές σχολές. 1.500 ενεργούς φοιτητές έχει το τμήμα του τελείου. Γίνεται μια σπατάλη πόρων φοβερή. Μια σπατάλη πόρων φοβερή και δυστυχώς αντί να ενισχύσουμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι άξιοι τη δουλειά τους, σπαταλάμε όπως αυτά τα 30 χιλιάρικα για λόγους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια απάντηση, κάποια αντίδραση μετά τη δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα και μετά και τη δική σας επιστολή
1: καμία,
0: και τις αντιδράσεις?
1: Καμία. Βέβαια, σήμερα θα προσπαθήσω να το πω, αλλά έχω να πω και άλλα και δεν ξέρω αν θα μου δώσω και το λόγο. Πέρυσι τον πήρα από μόνος μου το λόγο, με τη βοήθεια βέβαια του κ. Μητσοτάκη, αλλά διαμαρτυρόμενος, γιατί δεν ήθελα να μου δώσουν πέρυσι το λόγο. Τελικά υποχώρησε ο κ. Μητσοτάκης, μου τον έδωσε. Με διέκοψαν πάλι μετά, γιατί έλεγα τα της Κρήτης και
0: είναι
1: των
0: ένα από τα θέματα που θέλετε να θέσετε.
1: Δεν θέλω να θέσω, όπου συνεχίζεται το σκάνδαλο αδιάλειπτα των εγωπροβάτων. Mm-hmm. Να μην το πω, τουλάχιστον να έχω την συνείδηση μου ίσχυη ότι το είπα του Πρωθυπουργού, ότι με αυτή την εξίσωση τη σκία που βγάλατε τώρα, πριν από λίγους μήνες, συνεχίζεται αδιάλειπτα το σκάνδαλο. Και τι πρέπει να κάνετε, να την αντικαταστήσετε με αυτό. Εγώ οφείλω ως επιμελητήριο και ως άνθρωπος που τόσα χρόνια έχω τόση πείρα, να του πω ότι πρέπει να κάνει αυτό. Mm-hmm. Αν θέλει να το κάνει, αν θέλει να το κάνει, θα έχει την ευθύνη.
0: Σωστή.
1: Και έχω να του πω και για την ευλογιά, και έχω να του πω και άλλα πράγματα. Το ΩΣΔΕ δεν ξεκίνησε. Δηλαδή φέτος πάμε για ένα ναυάγιο και θα ζήσουμε πολύ θερμό στην Ευρωπαϊκή χειμώνα του Σοκώδη, δηλαδή είναι απλήρωτη. Mm-hmm. Και είναι ήδη απλήρωτη από το 25 σε πολλές βάθος, σε μεγάλο βάθος. Λοιπόν, έχω να του πω πάρα πολλά. Γιατί
0: για
1: τα δάση και τις πυρκαγιές...
0: Ελπίζω να τα καταφέρετε, να θέσετε τα θέματα.
1: Μιλάω γρήγορα, αλλά δεν ξέρω αν θα μου δώσουν καν τον λόγο.
0: Για
1: εγώ
0: να
1: είμαι
0: δούμε.
1: Υποχρεωμένος να πάω και να προσπαθήσω. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Σαρόπουλε, για την κουβέντα που είχαμε. Μένει να δούμε αν θα ανταποκριθούν σε αυτό που κι εσείς επισημάνατε, ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τόπος.
1: Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να διορθώσουν το λάθος τους.
0: Μακάρι, για να δούμε. Να
1: είστε
0: καλά.
1: Γιατί τα λάθη είναι για να διορθώνονται. Αν επιμένεις, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Να είστε καλά, κύριε Σαρόπουλε, σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε τίτλους τα υπόλοιπα για να προλάβουμε. Έχουμε την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου με την οποία είναι οριστικά υπεύθυνος ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα 8,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αναμενόμενη χαρακτηρίζει ο ίδιος την απόφαση και λέει ότι θα απευθυνθεί προς την κυβέρνηση. Ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων να ανακηρυχθεί ιστορικός τόπος στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, στο Μαρτυρικό Επταπύργιο, εκεί που βρέθηκαν 46 σκελετοί που ανήκουν σε κομμουνιστές, αγωνιστές και πολιτικούς κρατούμενους που ρίχθηκαν σε ομαδικούς τάφους, κυρίως στη διάρκεια του εμφυλίου. Έγινε λοιπόν αυτό το πάγιο αίτημα δεκτό επιτέλους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένοχοι κρίθηκαν και 23 κατηγορούμενοι μετανάστες από τη δομή φιλοξενίας στο κλειδί Συντικής μετά την εξέγερση που υπήρξε το προηγούμενο Σάββατο. Το δικαστήριο Σερών τους επέβαλε ποινές από 25 έως 26 μήνες φυλάκισης. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στη Συμβολή των Οδών Τσιμισκή με Γούναρη στις 8. Και 9:33 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
2: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan.
2: Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Στο κόκκινο.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου και το κομμάτι Φολέγανδρος μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Θα ασχοληθούμε με τις καθυστερήσεις, τις αναχωρήσεις πτήσεων, τις πολύ ωραίες αναμονές μέσα στα αεροσκάφη, την ελλειπή ενημέρωση σε πολλές περιπτώσεις των επιβατών, αλλά και το γεγονός ότι πολλοί από εμάς τελικά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς μπορεί να ζητήσουμε από μια αεροπορική εταιρεία όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες ταξιδιωτών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με προβλήματα στις πτήσεις τους. Οι ιστορίες αυτές και οι μαρτυρίες πληθαίνουν, ιδιαίτερα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, και επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα ερώτημα που αφορά βέβαια πάρα πολλούς επιβάτες: τι συμβαίνει όταν μια προγραμματισμένη πτήση μετατρέπεται σε πολύωρη αναμονή. Μια τέτοια περίπτωση έζησε η συγγραφέας Μέρη Κότζογλου σε μια πτήση χθες το απόγευμα από την Θεσσαλονίκη προς Χανιά. Οι επιβάτες της πτήσης αυτής βίωσαν μεγάλη καθυστέρηση, εγκλωβίστηκαν για πάρα πολλή ώρα μέσα στο αεροσκάφος μέχρι να ξεκινήσει. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία. Δεν είχαν ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβαινε, ούτε για το πότε ακριβώς θα ξεκινούσαν. Η κυρία Κότζογλου είναι στην παρέα μας και την ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε, κυρία Κότζογλου. Καλημέρα.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
0: Θέλετε έτσι να μας δώσετε την εικόνα, τι ακριβώς συνέβη χθες, ποια ήταν η πτήση, ποιος ο προορισμός, πότε, τι ώρα ήταν προγραμματισμένη, πότε καταλάβατε πρώτη φορά ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αν υπήρχε ενημέρωση,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Η πτήση, το κυριότερο ήταν ότι δεν υπήρχε ενημέρωση. Η πτήση ήταν στις 16:45 για Χανιά από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από την ώρα που έφτασα εγώ στο αεροδρόμιο, και έφτασα νωρίς, στις 3, mm-hmm. Γιατί έχω άγχος όταν ταξιδεύω και θέλω να είμαι έγκαιρα εκεί, έγραφε στον πίνακα, έγραφε ότι η πτήση αυτή είναι delayed. Mm-hmm. Είναι καθυστερημένη, τη χαρακτήριζε. Εμείς η πύλη κανονικά έκλεινε στις 4:25. Mm-hmm. Εμείς βλέπαμε συνέχεια delay. Κάποια στιγμή στις 5 μας λένε ανοίγει η πύλη, μπαίνουμε στον έλεγχο, mm-hmm. και μπαίνουμε στο αεροπλάνο.
0: Ωραία.
1: Και από τις 5 η ώρα που μπήκαμε στο αεροπλάνο πετάξαμε στις 7, χωρίς την παραμικρή ενημέρωση, χωρίς νερό, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε χρήση από τις τουαλέτες. Mm-hmm. Είχε πάρα πολλά παιδάκια να κλαίνουν τα μωρά, να μην ξέρουν τι να τα κάνουν οι γονείς.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ώρας δεν υπήρχε κάποιος από το πλήρωμα. Φαντάζομαι ότι συνεχώς θα προσπαθούσατε να λάβετε απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει, ναι, και πότε θα φύγετε. Τι σας απαντούσαν?
1: Λοιπόν, κυκλοφορούσαν μέσα στο αεροπλάνο οι αεροσυνοδοί, 2-3 τους έβλεπα. Λέγανε δεν ξέρουμε, τώρα περιμένουμε. Αυτό που συνέβη και τελικά φύγαμε, δεν ήταν ότι είχε ζέστη μέσα στο αεροπλάνο, έτσι να το διευκρινίσω αυτό. Mm-hmm. Λειτουργούσε ο κλιματισμός, αλλά 2 ώρες καθυλωμένη με 1 ώρα καθυστέρηση ήταν πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Ξέρω ότι όταν η καθυστέρηση εκτός αεροσκάφου ξεπεράσει τις 3 ώρες, που εμείς είχαμε 3 ώρες καθυστέρηση, οφείλει η αεροπορική εταιρεία να δώσει κάποιο είδους αποζημίωση στους επιβάτες.
0: Συγγνώμη,
1: όταν όμως σε βάζουν στο αεροπλάνο, mm-hmm. θεωρείται ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση.
0: Οπότε είναι μια τακτική που ακολουθείται από τις εταιρείες προκειμένου να μην υπολογίζεται ως χρόνος αναμονής ο χρόνος που παραμένουν στο αεροσκάφο.
1: Ακριβώς αυτό. Επίσης, όπως όλοι ξέρουμε, η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία έχει πολλά προβλήματα με τη Fraport. Ζητάει να μειώσει η Fraport το...
0: Μιλάτε για τη Ryanair, ήταν πτήση της Ryanair.
1: Ναι, ήταν πτήση της Ryanair. Ζητάει να μειωθεί αυτό που πληρώνουν κάθε φορά που πιάνει το... προσγειώνεται ή απογειώνεται από το συγκεκριμένο... Από οποιοδήποτε...
0: Ναι, υπάρχει θέμα, το έχουμε αναδείξει και στην
1: υπάρχει
0: εκπομπή.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Στη δική
1: δεν
0: σας
1: ξέρω
0: περίπτωση...
1: ποιος έχει δίκιο. Δεν παίρνω θέση σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, είναι ένα άλλο θέμα. Στη δική σας περίπτωση, 2 ώρες και 1/4 ήταν η καθυστέρηση. Δηλαδή ήταν η πτήση προγραμματισμένη, μας είπατε 5 παρατέταρτο και τελικά πετάξατε 7.
1: 7, ναι. Ήταν 2 ώρες και 1 τέταρτο.
0: Η συνθήκη μέσα στο αεροσκάφος καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας μέχρι να ξεκινήσει η πτήση, πώς ήταν, μπορείτε να μας μεταφέρετε?
1: Κοιτάξτε, ήταν ένα σφιχτικό περιβάλλον. Επαναλαμβάνω ότι λειτουργούσε το κλιματιστικό. Δεν ήταν ότι σκάζαμε, αυτό να το διευκρινίσω. Αλλά είμαστε καθυλωμένοι χωρίς να έχουμε ενημέρωση. Δεν ξέραμε ότι θα φύγουμε σε μισή, σε μία ώρα, σε μία μισή ώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ήταν πάρα πολύ άσχημο το γεγονός, εμένα πιο πολύ αυτό με στενοχώρεσε, ότι όλοι καθόμασταν παθητικά και περιμέναμε τη μοίρα μας. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος, κυρία Κότζογλου, για τα δικαιώματά του, πώς να τα διεκδικήσει. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που τώρα συζητάμε, το να υπάρχει ακριβής ενημέρωση από το πλήρωμα προς τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους, τι μπορεί να γίνει αν καθυστερήσουν πολλοί κτλ. Έπρεπε να,
1: δεν
0: να υπάρχει.
1: Δεν γνωρίζει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Οι αεροσυνοδοί ήταν όλοι αγγλόφωνοι, δεν ξέρω τι εθνικότητες ήταν. Εντάξει, είναι μια ξένη εταιρεία. Εγώ μπόρεσα, επικοινώνησα, δηλώναν άγνοια και οι ίδιοι. Εμένα μου έκανε εντύπωση όμως ότι ο κόσμος, ναι, μεν δυσανασχετούσε, αλλά κανείς δεν σηκώθηκε να πει τι γίνεται, ρε παιδιά, τώρα. Ήτανε τρομακτικές οι συνθήκες και βέβαια πρέπει να σας πω ότι στο αεροδρόμιο χθες είχε 32 βαθμούς θερμοκρασία, όσο και αν δούλευε το κλιματιστικό.
0: Κάποια άλλη φροντίδα υπήρχε, κυρία Κότζογλου, δηλαδή ένα νερό ή κάποιο?
1: Τίποτα. Ούτε ένα νερό δεν βγάλανε να μας δώσουν.
0: Μάλιστα. Και τελικά...
1: Και τελικά δεν μπορούσε να γίνει και χρήση της τουαλέτας. Όταν κάθεσαι, είσαι 3 ώρες στο αεροδρόμιο, συνολικά αεροδρόμιο και μέσα στην πτήση, κάποιος χρειάζεται και τη τουαλέτα.
0: Υπήρξε τελικά όταν φτάσατε κάποια στιγμή στον προορισμό σας στα Χανιά, υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά της εταιρείας για τους λόγους καθυστέρησης ή κάποια άλλη επικοινωνία να ζητήσει συγγνώμη για όλα όσα συνέβησαν ή οτιδήποτε?
1: Τίποτα. Το γνωρίζετε πολύ καλά, μόλις απογειώνεται το αεροπλάνο, ήθιστε ο κάπτεν να απευθύνει έναν χαιρετισμό στον κόσμο από τα ηχεία, έτσι. Να πει ότι τόση ώρα θα είναι η πτήση και τα λοιπά. Τίποτα. Ένιωσα πάρα πολύ τσουβαλιασμένη χθες.
0: Σας έχει ξανασυμβεί μια αντίστοιχη κατάσταση, κυρία Κότζογλου?
1: Κοιτάξτε, μικρές καθυστερήσεις μπορούν να συμβούν του τετάρτου και του 20λεπτού. Όχι, τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει και ταξιδεύω πολύ τακτικά. Mm-hmm. Δεν το έχω ξαναζήσει. Με το που έφτασα στο αεροδρόμιο των Χανίων και βγήκα και μιλούσα με διάφορους γνωστούς που συνάντησα ή που με περίμεναν, μου λέγανε ότι είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, υπάρχουν τέτοιες αναφορές για πάρα πολλές περιπτώσεις και για πολύ ωραίες αναμονές όπως αυτή που μας περιγράψατε εσείς, αλλά και για άλλες περιπτώσεις που χρειάστηκε ακόμα και να διανυκτερεύσουν σε μια πόλη ή να χρειαστεί να αλλάξουν αεροσκάφος λόγω τεχνικού ζητήματος. Εμείς, επειδή ακριβώς αυτό που θίξατε, κυρία Κότζογλου, στο κομμάτι των δικαιωμάτων και το πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος, θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια του προγράμματος, επικοινωνώντας με έναν δικηγόρο και εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, τον κύριο Γεωργιάδη, για να μας περιγράψει ακριβώς τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας για να μοιραστείτε την εμπειρία σας και για να αναδείξουμε το θέμα. Όσο περισσότερη δημοσιότητα λαμβάνονται τέτοιου είδους περιστατικά, νομίζω ότι θα διεκδικήσουμε όλοι και όλες μαζί πιο εύκολα και λύσεις.
1: Μα έτσι πρέπει, ναι. Εγώ μέσα από το αεροπλάνο άρχισα να αναζητώ πώς να επικοινωνήσω.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στην επικοινωνία τη δική μας. Να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και σε εσάς. Γεια σας.

0: περιπτώσεις όπως αυτή που μας περιέγραψε η ίδια, υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων των επιβατών. Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Γενικός κανόνας είναι ότι έχει δικαίωμα θεμελιών του δικαίωμα.
0: Σας ακούμε λίγο βαθιά, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ναι, γιατί είμαι στο μετρό στην Αθήνα, γι' αυτό. Συγγνώμη, υπάρχει μια τεχνική δυσκολία.
0: Σας
1: ακούμε. Ο γενικός κανόνας που θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωση είναι όταν έχουμε καθυστέρηση 3 ώρες από την εκτιμόμενη ημερομηνία άφιξης. Εκεί, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, ο κάθε επιβάτης έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί από 250 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με την απόσταση που θα ήταν το ταξίδι. Τώρα, για να απαλλαγεί από την υποχρέωση ασφαλιστική η αεροπορική εταιρεία, θα πρέπει να αποδείξει, για το βάρος απόδειξης που φέρει η αεροπορική εταιρεία, ότι οφείλεται σε ανυπέρβλητο εμπόδιο, δηλαδή σε λόγο ανωτέρας βίας αυτή η καθυστέρηση, είτε για τεχνική βλάβη, είτε για πρόβλημα που δεν ευθύνεται η ίδια η αεροπορική εταιρεία, όπως απεργία παράδειγμα των ελεκτών εναέρες κυκλοφορίας ή κάποιος άλλος λόγος.
0: Άρα μέχρι τις 3 ώρες ο επιβάτης δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάτι για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί.
1: 3 ώρες από την εκτιμόμενη ημερομηνία άφιξης. Έχει το δικαίωμα όταν έχουμε 2 ώρες καθυστέρηση και πάνω, το δικαίωμα στη φροντίδα. Δηλαδή θα πρέπει να του παρέχει η αεροπορική εταιρεία πληροφόρηση, ενημέρωση, ένα σνακ, ένα αναψυκτικό, οτιδήποτε. Τώρα αυτό όσον αφορά τα δικαιώματα όσον αφορά απευθείας που μπορούν να το καταγγείλουν στην αρχή της πολιτικής αεροπορίας, ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε η άφιξη είναι από αεροδρόμιο κράτους-μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε η αναφόρηση αντίστοιχα θεμελιώνεται αυτή η ευθύνη. Βέβαια, σε γενικές γραμμές, για οποιαδήποτε προσβολή προστατικότητας, ο καταναλωτής, παύλα επιβάτης, έχει δικαίωμα με τις ποινές διατάξεις του αστικού δικαίου, με το 57 του αστικού κώδικα, να διεκδικήσει αποζημίωση σε περίπτωση που τεκμηριώσει ότι η αεροπορική εταιρεία ενήργησε με τρόπο που προσέβαλε την προσωπικότητα, είτε από έλλειψη ενημέρωσης, είτε από κακή συμπεριφορά των υπαλλήλων, είτε από καταστάσεις που δημιουργήσαν και φύγουν την προσωπικότητά του. Άρα έχει δύο δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει ο επιβάτης που καθυστέρησε την πτήση του. Τώρα, στις συγκεκριμένες εταιρείες έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά παράπονα. Είναι εταιρείες low cost και όπως είπε από τις συγκεκριμένες, δυστυχώς επειδή το κίνητο και το δέλεαρ είναι η πάρα πολύ χαμηλή τιμή του ναύλου, δεν τους ενδιαφέρει σε επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Δηλαδή αδιαφορούν τις περισσότερες φορές για τις καταγγελίες των επιβατών ή αν τελικά στο δικαστήριο πληρώνουν να τις ζωήσουν. Γι' αυτό συνεχίζουν αυτή την πρακτική που προσβάλλει πάρα πολλές, δηλαδή οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι όμως αυτονόητη υποχρέωση του, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι αυτονόητη υποχρέωση των αεροπορικών εταιριών να ενημερώνουν τον κόσμο για την αιτία των καθυστερήσεων και για τα δικαιώματά τους. Καταλαβαίνω, όχι μόνο από την περιγραφή της κυρίας Κότζογλου, αλλά επειδή τέτοιου είδους ιστορίες έχουν δημοσιοποιηθεί και άλλες φορές, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, υπάρχει μια τέτοια τακτική συνολική, διακρίνει κανείς από την πλευρά των αεροπορικών εταιριών, αφήνουν σε άγνοια τους επιβάτες και για τους λόγους των καθυστερήσεων και για τα δικαιώματά τους. Κύριε Γεωργιάδη, μας ακούτε? Χάσαμε την επικοινωνία μας, να προσπαθήσουμε να τον έχουμε και πάλι.

0: Δεν ξέρω αν ακούσατε το ερώτημά μου, κύριε Γεωργιάδη, για την τακτική των εταιριών, αν ενημερώνουν τον κόσμο για την αιτία των καθυστερήσεων και για τα δικαιώματά τους. Συνολικά οι αεροπορικές εταιρείες.
1: Οφείλουν να ενημερώνουν. Ούτως ή άλλως έχει δικαίωμα πληροφόρησης και έχει δυνατότητα πληροφόρησης ο κάθε επιβάτης να ενημερωθεί για τα δικαιώματα και από τη σχετική της σελίδα, είτε της ίδιας αεροπορικής εταιρείας, είτε της αρχής της πολιτικής αεροπορίας. Υπάρχει σχετικό site που μπορεί να ενημερωθεί. Αλλά σας εντόπισα ποιο είναι το πρόβλημα σε τέτοιου είδους εταιρείες πολύ χαμηλού κόστους, ότι απλά δεν τους ενδιαφέρει.

0: βέβαια το βέλερ του πολύ χαμηλού ναύλου, αν προσθέσει υπηρεσίες όπως εύλογα, δηλαδή μία αποσκευή, εκεί πλησιάζει με τις κανονικές τιμές των υπόλοιπων εταιριών. Δηλαδή είναι σαν να ακολουθούν τη μέθοδο του phishing ουσιαστικά. Προβάλλουν μια πάρα πολύ χαμηλή ξεφτυλιστική τιμή της τάξης, ας πούμε, αεροπορικού εισιτηρίου να πας στο εξωτερικό με 50 ευρώ ή με 80 ευρώ. Mm-hmm. Ενώ άλλες εταιρείες μπορεί να είναι 300 ευρώ το αντίστοιχο ναύλο. Και αν βάλεις μια βαλίτσα, γιατί σου λένε μόνο με μια χειραποσκευή και όχι κανονική χειραποσκευή, μια τσάντα χειρός ουσιαστικά. Και αν βάλεις αποσκευή, σου πρέπει 50 ευρώ ή 40 ευρώ την αποσκευή. Άρα ανεβαίνει το κόστος αισθητά.
1: Πάντως υπάρχουν περιπτώσεις υποθέσεων που έχουν προχωρήσει οι επιβάτες σε καταγγελίες για καθυστερήσεις και παρά τα αντικειμενικά δεδομένα που θα έπρεπε να, η εταιρεία να τους αποζημιώσει, τελικά παραμένουν υπό εξέταση, τελικά απορρίπτονται τα αιτήματά τους για αποζημίωση. Έχετε υπόψη σας τέτοιου είδους περιπτώσεις?
0: Ναι, εξαρτάται ποιο δρόμο θα ακολουθήσει ο κάθε ταξιδιώτης. Υπάρχει, όπως σας είπα, εξ αρχής η δυνατότητα για να κάνει καταγγελία απευθείας στην αεροπορική εταιρεία ή στην αρχή της πολιτικής αεροπορίας. Εκεί το αίτημα εξετάζεται περίπου σε ένα διάστημα από 2-3 μήνες και δεν είναι δεδομένο ότι πάντα θα δικαιωθεί. Στις περισσότερες φορές τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες καταβάλουν την όποια αποζημίωση εφόσον κρυφεί η επαιτειότητά τους. Αν δεν μπορέσει να βρεθεί κάποιο αποτέλεσμα με αυτή τη διαδικασία που είναι ανέξοδη, δεν χρειάζεται μεσολάβηση δικηγόρου, κάθε επιβάτης, καταναλωτής μπορεί να προβεί σε αυτή την καταγγελία αρκεί να αποδείξει. Στην καταγγελία θα πρέπει, δηλαδή, και με απλό mail μπορεί να το κάνει, θα πρέπει όπως ωστόσο να έχει κρατημένο το απόκουμα της πτήσης, το εισιτήριο πολύ απλά, την κράτηση που έχει κάνει, το check-in, και να πω και το λόγο για τον οποίο έχει κάνει την καταγγελία. Είτε για καθυστέρηση, είτε για αγενή συμπεριφορά, είτε για αλλαγή θέσης, είτε για ματέωση του δρομολογίου, είτε για απώλεια αποσκευών. Πάρα πολύ δυστυχώς συνηθισμένο φαινόμενο είναι η απώλεια αποσκευών. Πάρα πολύ συχνό.
1: Ναι, σωστό.
0: Που εκεί έχει άλλου είδους, μπορεί μέχρι 1.340 ευρώ να διεκδικήσει αποζημίωση σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό που ισχύει για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Αρκεί να αποδείξει ποια είναι η αξία του αντικειμένου που είχε μέσα στην αποσκευή που χάθηκε. Εκείνη βέβαια υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, ότι κάποιος που πάει ένα ταξίδι δεν έχει αποδείξεις για όλα τα ρούχα ή τα άλλα αντικείμενα που έχει μέσα στην παλίτσα του, και εκεί πολλές φορές υπάρχει η δυσκολία στην απόδειξη και μερικές φορές μπορεί να χαθεί και μια τέτοιου είδους αγωγή. Αυτή την αγωγή είτε την καταγγελία μπορεί να την κάνει ανέξονα ο ίδιος ο επιβάτης. Αν δεν ικανοποιηθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, μπορεί να κάνει αγωγή. Έχουν κατατεθεί και κατατίθενται και έχουν κατατεθεί τέτοιες πολλές αγωγές, που εκεί περιμένουμε, είναι η γνωστή διαδικασία του δικαστηρίου. Περιμένουμε την αποδόση του δικαστηρίου, που ως συνέχως είναι πλέον με διαδικασία μικροδιαφορών, δεν έχει χωρίς δυνατότητα αναβολής, περίπου μέσα σε ένα χρόνο, ένα με ενάμιση χρόνο, ανάλογα με το δικαστήριο, και εκδίδεται και απόφαση που είναι ανέξυπτη. Δηλαδή, μια και έξω δεν χρειάζεται ούτε έφεση να σκεφτεί ούτε τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Κρατάμε αυτά. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας στην κουβέντα.
0: Απολογούμε για τις τεχνικές δυσκολίες.
1: Όλα καλά, τα καταφέραμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, γεια σας.

0: Πάμε και στην Έλσα Σπυριδοπούλου. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Από μια ζεστή μέρα, τι να γίνει.
0: Αύριο,
1: τελειωμό
0: λέει,
1: δεν έχει.
0: Το καλοκαίρι θα είναι σαραντάρια αύριο, οπότε ετοιμάσου.
1: Ενώ τις προηγούμενες μέρες ήμασταν καλά.
0: Δροσιά.
1: Λοιπόν, στα ψηλά, ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Σήμερα έχει εκεί στα Μερκούρια το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Διπεθέ Λάρισα, στο περίφημο Θεσσαλικό, που γιορτάζει τα 50 χρόνια της ζωής του. Και για να γελάσει, ήταν θέλετε ρωμένο σκυλέτα του Μπόστο όμως, έτσι. Στη σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, Μάκη Σακελαρίου, Γιάννη Ζουγανέλη, στο θέατρο Δάσου. Τα λέγαμε χθες με τον Ζουγανέλη για αυτή την παράσταση. Επίσης υπάρχει ωραιότατη ταινία στις βραδιές είναι Dogs στο Σινέ Απόλλων, The Virgin Suicide τη Σοφία Κόπολα. Αυτό χειρες Παρθένη είναι ο τίτλος στα ελληνικά. Και έχουμε βέβαια και τη συναυλία με αφορμή το μετρό στην Καλαμαριά, έτσι, 9 η ώρα, Μεταμορφώσεως και Κομνηνών, μια συναυλία με τους Νόμα Μπάντα, έτσι, πανηγυρική, Νόμα Μπάντ για να το πω σωστά, για να υποδεχθούμε την καινούργια γραμμή του μετρό που ελπίζουμε να λειτουργεί.
0: Έτσι, τώρα είναι τα εγγένεια, 9.30 ώρα ήταν προγραμματισμένα, αυτή την ώρα εκεί ο Πρωθυπουργός. Όλα καλά.
1: Αυτό τα σαραντάρια, προχωράμε.
0: Να είσαι καλά, Έλσα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: 9:59, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ με έναν τεράστιο όγκο λάσπης και νερού να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του στα σύνορα με το Θιβέτ. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1.300 αγνοούνται. Οι αρχές του Νεπάλ αναφέρουν 468 αγνοούμενους τουρίστες και ταξιδιώτες. Ανάμεσά τους βρίσκονται Αμερικανοί, Αυστραλοί, Βρετανοί και Καναδοί υπήκοοι. Η καταστροφή αποδίδεται στην κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε τεράστιες κατολισθήσεις και σαρωτικές πλημμύρες. Σπίτια, δρόμοι και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής παρασύρθηκαν από τα νερά και τη λάσπη. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ελικόπτερα μεταφέρουν τρόφιμα, σκηνές και είδη πρώτης ανάγκης στις πληγήσεις περιοχές, ενώ διεθνής βοήθεια καταφθάνει από την Ινδία και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επιχαίρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολοαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η ελληνική μονάδα εκτόξευσε 3 βλήματα κατά εχθρικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμυνας της χώρας. Κυβερνητικό θράσος καταλογίζει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Η Κομουνδούρου καταγγέλει ότι η αποκατάσταση των περικοπών αφορά μόλις 8.552 δικαιούχους, αφήνοντας περίπου 100.000 εκτός. Παράλληλα, εξαιρούνται οι δικαιούχοι του πρώην ΟΓΑ και οι επικουρικές συντάξεις χειρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για 7 χρόνια αδράνειας και διερωτάται αν η περικοπή ήταν αδικία, γιατί η αποκατάσταση δεν αφορά όλους. Αλλεργία στην κριτική και τη δημοκρατία καταλογίζει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Κουμουνδούρου επιτίθεται στην κυβέρνηση καταγγέλλοντας καθεστωτική λογική, αφού δεν ανέχεται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την πολιτική κριτική. Για την κυβέρνηση, στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο δεν χωρούν βουλεύτριες και βουλευτές με ήθος και συνέπεια στο ρόλο του, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας παράλληλα αντιθεσμικότητα, σύψη και διαφθορά. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τους φόβους να εντείνονται εν ώψη Σεπτεμβρίου. Στα 2 ευρώ και 2 λεπτά η αμόλυβδη και στα 2 ευρώ και 4 λεπτά το ντίζελ κατά μέσο όρο. Στα νησιά οι τιμές της βενζίνης είναι ακόμη υψηλότερες. Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των διελιστηρίων, καταγγέλει ο Παύλος Πολάκης, καθώς όπως εξηγεί, η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτα τα περιθώρια διείλυσης και διατηρεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ύψη. Φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα, πιθανότατα από βλάβη ή βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή. Η πυροσβεστική περιόρισε τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί στο κτίριο. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ο ειδικός συντονιστής του οργανισμού ενημέρωσε σχετικά το Συμβούλιο Ασφαλείας, επισημένοντας τη δραματική κατάσταση. Οι συνθήκες στη Γάζα παραμένουν άθλιες, τόνισε, επισημένοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης για τον άμαχο πληθυσμό. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Ιαπωνέζα καλλιτέχνηδα Γιαγιόι Κουσάμα, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης. Γνωστή για το εμβληματικό μοτίβο των πουά στα έργα της, η Κουσάμα έγινε παγκοσμίως γνωστή για το ξεχωριστό οικαστικό της ύφος, τα έντονα χρώματα και τα εντυπωσιακά έργα που δημιούργησε σε μεγάλους χώρους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σαρωτική ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση διέλυσε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα εξασφάλισε πανηγυρικά την επιστροφή της στη League Phase του Champions League μετά από 8 χρόνια. Γιώβιτς και Βάργα έβαλαν την ΑΕΚ μπροστά με 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Μάριν με πέναλτι στο 55 διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Η ΑΕΚ πλέον περιμένει την αυριανή κλήρωση της League Phase στο Μόντε Κάρλο.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή υποχώρηση της ζέστης, αλλά με το θερμόμετρο και πάλι σε υψηλά επίπεδα σήμερα η Πέμπτη. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρατικά και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγέρης. 210-3217-777 του τηλεφώνου του σταθμού μας, και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Συντάξεις από επενδύσεις με προσωπική ευθύνη. Μετά την περαιτέρω εμπαρευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του νερού, σειρά παίρνουν οι συντάξεις. Συζητείται στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να μην ενισχύει το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Επί της ουσίας, οθεί τους εργαζόμενους να στραφούν σε κεφαλαιοποιητικά σχήματα, σε επενδυτικά προϊόντα και σε ατομικούς λογαριασμούς. Έτσι, αποσύεται η ευθύνη του κράτους από τη μέρημνα για την κοινωνική ασφάλιση, η οποία κατά τα άλλα κατοχυρώνεται συνταγματικά. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος προς τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Την ώρα δηλαδή που μας πουλάει ενδιαφέρον, μας πετάει το μπαλάκι. Αυτά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και έρχεται μετά να μας πει ότι νοιάζεται για τις συντάξεις χειρίας και για όλα αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε, απλά η επικοινωνία. Να κοροϊδέψει ξανά τον κόσμο. Θα πάει και στη Θεσσαλονίκη. Καλά, έχουμε την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Ποιος τον πιάνει τον Μητσοτάκη τώρα? Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Έτσι, έχουν μαζέψει εκεί τον κόσμο όλο να δείξει ότι έχει κόσμο και όλα αυτά που θα πει στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει για όλους κάτι. Αλλά όλος ο κόσμος πια γνωρίζει ότι πρόκειται για εμπεγμό. Τίποτε δεν είναι ουσιαστικό από αυτό που θα ανακοίνωσει, απλά θα υποσχεθεί και πάλι τις υποσχέσεις του. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αρχίσουμε από την Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές, λέει η εφημερίδα. Το Ποντίκι, Πέμπτη σήμερα. Δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Λοιπόν, η εφημερίδα διαλέγει αυτό το θέμα. Λέει προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και έχει και φωτογραφία του Σαμαρά που λέει: εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου, ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ. Η εφημερίδα Τα Νέα. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη, λέει η εφημερίδα. Η απογευματινή, απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τώρα, γενικώς τα ελληνοτουρκικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί έχουμε ξαναπεί, ο Ερντογάν παίρνει χωρίς να πέσει του φυκιά αυτά που θέλει. Βηματάκι. Και δεν μπορούν να καταλάβουν στην ελληνική κυβέρνηση ότι διαβάζουν τον Ερντογάν με δυτική λογική και δυτική νοοτροπία. Αυτό είναι λάθος τους. Και έχω πει, η Ελλάδα αμήνεται. Δεν κάνει τίποτε που να ενοχλεί την Τουρκία. Η Τουρκία πάντα κάνει κάτι να ενοχλεί την Ελλάδα. Το έχουμε πει, ο επεκτατισμός της Τουρκίας είναι αυτός που εμποδίζει την ειρήνη και τους λαούς της περιοχής να ζήσουν ελληνικά. Εάν ήθελε να κάνει κάτι η Ελλάδα, θα μπορούσε να είχε κάνει. Αλλά δείτε, να αρχίσουμε από χρόνια με το Τουρκετζίαν, που ακόμη διαφημίζεται σε αεροδρόμια διεθνή, σε ξένα αεροδρόμια και σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Να πούμε για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Να πούμε για το καλώδιο στην Γκάσο. Δεν κάνει λοιπόν ό,τι θέλει η Τουρκία. Λέει άλλο ενημέρωση για το καλώδιο τώρα, άλλο να ζητήσουμε την άδεια, άλλο να την ενημερώσουμε. Γιατί να την ενημερώσουμε? Πρέπει να ενημερώσω εγώ τον Λάζαρο Καραγιάννη ότι θα πάω σπίτι μου? Έτσι δεν είναι, Λάζαρη, να ενημερώσει εσύ εμένα αν θα πας στο σπίτι σου το μεσημέρι, το απόγευμα? Γιατί να με ενημερώσει και γιατί να τον ενημερώσω? Δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό? Να λοιπόν γιατί παίρνει όσα θέλει. Δεν έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπα και χθες, η υποχωρητικότητά του φτάνει σε σημείο ύποπτο. Φτάνει σε ύποπτο σημείο. Η υποχωρητικότητα του κυρίου Μητσοτάκη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν κάνει τίποτε. Αυτά τώρα, την κυριαρχία στο Αιγαίο και τα λοιπά, ωραία, την έχεις. Πώς την αξιοποιείς? Δηλαδή, έχει πάει κάποιος Έλληνας, κάποιος από την ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ να βάλει θέμα Κουρδιστάν? Αυτά που πραγματικά ενοχλούν τον Ερντογάν. Τον έχει αγγίξει κάποιος? Πήγε στην Αχίλιο Πτέρνα του Ερντογάν κάποιος? Ήρθαν εδώ Αρμένοι, Κούρδοι, αυτά να συζητήσουν κτλ? Δεν τα κάνει αυτά η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση περιμένει το βήμα του Ερντογάν για να κάνει μια δήλωση, που όμως ο Ερντογάν παίρνει αυτό που θέλει. Φανταστείτε με τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό το πράγμα που έχει μπει στα βιβλία, ότι θα μεγαλώνουν παιδιά στην Τουρκία πιστεύοντας ότι η μισή Ελλάδα είναι δική τους και ότι κακώς την έχουμε, ότι θα πρέπει να την έχουν αυτοί. Και όταν λέει ο Ερντογάν, αυτό επίσης δεν λένε στα μέσα ενημέρωσης, όταν λέει ο Ερντογάν δίκαιη μοιρασιά, δεν εννοεί 50-50 να του δώσουμε εμείς το Μισό Αιγαίο. Εννοεί ότι αυτός είναι μεγάλη περιφερειακή χώρα και η Ελλάδα πρέπει να είναι κάτω από τις φτερούγες της Τουρκίας και ότι πρέπει να έχει αυτή το 80 και εμείς το 20. Αυτό εννοεί ο Ερντογάν δίκαιη μοιρασιά. Ότι εγώ ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη θα το ελέγχω. Αυτό λέει ο Ερντογάν. Και είδατε τις δηλώσεις που έκανε. Τα σπαθιά που δροσίστηκαν, αυτά και τα λοιπά, και στα νερά και τέτοια πράγματα. Έτσι. Αυτά έλεγε. Και αυτά λένε. Υπάρχει κυβερνητικός στέλεχος που μίλησε, που ανέφερε τη λέξη πόλεμος με την Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα δεν το σηκώνει η Ελλάδα. Να πάει στους Ευρωπαίους, στους Αμερικάνους, στον ΟΗΕ, παντού να κινήσει γη και ουρανό και να πει δείτε. Αυτό. Μετά λέει το Κάσιους Μπέλι. Την ώρα, γι' αυτό λέω ότι θρασίδηλοι οι Τούρκοι, αλλά γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν και με δειλούς από εδώ. Ήταν τα 12 μίλια. Εκείνη την ώρα έπρεπε να γίνει η επέκταση. Τι θα πει Κάσιους Μπέλι? Για ελάτε εδώ κύριοι Ευρωπαίοι. Για ελάτε εδώ. Είμαι νόμιμος. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Είμαι νόμιμος. Έχω το δικαίωμα. Γιατί να μην το κάνω? Τόσο απλά. Μην λένε τώρα οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, απόλυτη κυριαρχία και στο πεδίο και το ένα και το άλλο. Ο Γεραπετρίδης που έκανε υποκλήσεις στον Ερντογάν, που κάνουν δουλειές στην Τουρκία, εταιρείες και ευρωπαϊκές και ελληνικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν και τουρκικές εταιρείες που κρύβονται πίσω από γερμανικές και παίρνουν δουλειές στην Ελλάδα? Να τα πούμε και αυτά. Μην νομίζετε ότι ο Ερντογάν θέλει πόλεμο, αφού μπορεί και τα παίρνει έτσι. Με ειρήνη ότι θέλει. Του είπε κάποιος του Ερντογάν για το τουρκολιβικό μνημόνιο, για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο κάτι? Κανείς, ουδείς. Λοιπόν, τι είναι αυτά τώρα και κυριαρχία και εμείς και οι φρεγάτες και τα λοιπά? Ωραία. Πληρώστε. Παράγει πολεμική βιομηχανία, δημιουργεί κρίσεις, αγοράστε. Τώρα έχει λέει υποσχέσεις ο Ερντογάν και τα F-35. Εδώ είναι ο πρόθυμος σύμμαχος. Εδώ ο Μητσοτάκης βάζει την υπογραφή του και μετά γράφουν το κείμενο από πάνω. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης, αυτό έχει καταφέρει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ποιος θα πάρει στα σοβαρά μία τέτοια κυβέρνηση? Πες ότι κάποιος θέλει να αναντιωθεί στην Τουρκία. Γιατί έχει βρει τώρα το επιχείρημα Τουρκία ότι μας περικυκλώνει το Ισραήλ, ας πούμε, κτλ. Γιατί πιστεύετε ότι το πέρασμα του χρόνου, εάν δουν ότι εδώ πέρα είναι κυβέρνηση χωρίς πυγμή και μένει μόνο σε δηλώσεις, ότι κάποια στιγμή με ή χωρίς τον Νετανιάχου δεν θα κοιτάξουν να ρίξουν γέφυρες? Νομίζετε ότι? Δείτε τι κάνει ο Ερντογάν. Απλώνεται παντού. Παντού, Σύρια, Λιβύη. Δεν υπάρχει. Όπου δει παράθυρο πάει και μπαίνει. Βάλαμε εμείς ποτέ ζητήματα? Βάλαμε κάτι που να ενοχλεί τον Ερντογάν? Λέει θα ρωτήσουμε για το καλώδιο. Αυτό που πρέπει να ρωτήσει η Ελλάδα είναι γιατί φυλακίζει τους δημάρχους. Αυτό που πρέπει να ρωτήσει η Ελλάδα και να απαντήσει η Τουρκία δεν είναι να τη ρωτήσουμε για το καλώδιο. Πρέπει να τη ρωτήσουμε γιατί φυλακίζει τους αντίπαλους του Ερντογάν. Αυτό που πρέπει να ρωτήσει η Ελλάδα είναι γιατί κάνει αυτό που κάνει στις περιοχές των Κούρδων. Αυτό που πρέπει να ρωτήσει η Ελλάδα είναι γιατί λέει για Κάσιους Μπέλι. Γιατί μπαίνει να πάρει πράγματα από άλλη χώρα. Δεν μπορεί να επικαλείται την ειρήνη και από την άλλη να λέει αυτό είναι δικό μου. Ας πάει ένας ψαράς στα Ήμια. Γιατί έφτασαν οι ψαράδες στην Αλόνισο οι Τούρκοι. Μέσα στο πάρκο το θαλάσσιο. Είδατε να γίνεται κάτι? Τίποτα. Είδατε κάτι? Πήγε η Ελλάδα ποτέ στον ΟΗΕ να κάνει κάτι? Λοιπόν, η Καθημερινή. ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Και λέει βέβαια για το ρόλο της γαλλικής εταιρείας, έτσι. Βέβαια πρώτο θέμα παντού, οι φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ, έτσι. Αυτό και αν είναι. Αλλά λέμε τώρα ότι το βλέπουμε και σε άλλες εφημερίδες αυτό με τα ελληνοτουρκικά. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Θα ετοιμάσω φόρμουλα για το σπίτι μου. Κατάλαβα. Ή δεν βάζουν καθόλου κυπριακό και να αυτό και ξανά και ξανά και ξανά. Όχι κύριε, είναι κατοχή. Είναι κατοχή, δεν μας αρέσει ο Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου λέει τουλάχιστον ότι είναι κατοχή. Το λέει. Ο ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Οκ, okay, εντάξει. Πώς θα τα δηλώσει δηλαδή, μέσω αέρης τα λέγαμε χθες εδώ. Εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε λίγο θα φορολογηθεί και ο αέρας που αναπνέουμε με την κυβέρνηση εδώ πέρα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος κύριε Μητσοτάκη. Φωτογραφία του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν και το καλώδιο. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η εφημερίδα Εστία συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, να το διαβάσουμε, θα πάει και ο κύριος Μητσοτάκης. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα αναμετρήσατε ρε παιδιά. Γιατί και εδώ για λιγότερα αυτοκίνητα λέγαμε, αλλά περισσότερα είναι. Γιατί αν δεν ξέρει ο άλλος, λέμε για τα δημόσια μέσα μεταφοράς, εάν δεν ξέρει ο άλλος ότι θα πάει πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο, οπότε θα πάει με το αυτοκίνητο του στη δουλειά, θα πάρει το αυτοκίνητο. Αυτό λύνεται. Λύνεται αυτό στις πόλεις, στη Θεσσαλονίκη που θυμιατίζουν εκεί το Μητσοτάκι. Λύνεται αυτό. Θα είναι έτσι. Το 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα δεν λύει τίποτα. Λύνεται το κυκλοφοριακό με αυτόν τον τρόπο, με το ότι δεν θα έχεις 15.000 αυτοκίνητα. Γιατί και εδώ βλέπετε τι γίνεται. Επέκταση στην επέκταση είμαστε. Είδατε να έχει μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα. Απλά τι να κάνουν τώρα. Πάει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, άρχισε η επικοινωνία και επειδή δεν σηκώνει δύο φοβερές εκδηλώσεις εκεί η περιοχή, είπαν να κάνουν την εκδήλωση για τον Όλυμπο στο Λιτόχωρο κάποια άλλη στιγμή. Ο Ζουσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζόμενων, κράτος, εργοδοσία, η Voice, 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων, η εφημερίδα Political, ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά για τις κάμερες λέει, ο Λόγος, νέα ισχύ στο Αιγαίο, λέει για τις δύο μεταχειρισμένες φρεγάτες, η εφημερίδα. Και αυτό προσπαθούν να μας πείσουν τώρα, έτσι. Δηλαδή βλέπουν ότι παίρνει ο Σαμαράς από εκεί, λέει, α, οι δύο οι φρεγάτες που αυτό και μπορούν να έχουν και δύο ελικόπτερα επάνω κτλ. Κτλ. Τι να τις κάνεις. Για πείτε μου, τι να τα κάνεις και τα Ραφάλ και όλα αυτά. Αφού δίνεις τον Ερντογάν ό,τι θέλει. Τι κάνεις δηλαδή. Ενισχύεις τον προϋπολογισμό της Γαλλίας. Τι κάνεις, αφού έτσι κι αλλιώς ό,τι θέλει το παίρνει. Πήγες στο πεδίο, στην Κάσο. Έβγαλες εκεί φρεγάτες, δεν λέω να πάμε σε πόλεμο. Να του κάνεις όμως κατανοητό του Ερντογάν ότι δεν παίζεις, ότι δεν είσαι υποχωρητικός. Λέω και πάλι, όσες φορές χρειάστηκε και έδειξε πυγμή η Ελλάδα, έκαναν πίσω οι Τούρκοι. Βρίσκουν και τα κάνουν. Και ο Μητσοτάκης είναι ο τέλειος πρωθυπουργός για να κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει. Σας είπα και πάλι, η υποχωρητικότητα του Μητσοτάκη φτάνει σε σημείο ύποπτο. Τόσο πολύ. Ναι, ισχύει, λέει ο Λόγος. Οκ, okay, εντάξει, ναι, ισχύει. Εντάξει. Του φύγαν τα τσίσα του Ερντογάν τώρα με τις δύο φρεγάτες. Αφού ξέρει τι γίνεται. Μήπως δεν ξέρει το παιχνίδι. Το μανιφέστο τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Α, εδώ είναι ιστορία αυτό τώρα. Έχουν ένα νόμο έκτρωμα που μπορείς να κτίσεις από 25 μέτρα και μετά, ενώ κανονικά πρέπει από 100 και 200. Και δεν έχει υπογράψει η Ελλάδα, για μια στιγμούλα λίγο, γιατί το έχω αυτό το θέμα εδώ. Λοιπόν, είναι το νέο ειδικό χωροταξικό που ορίζει ζώνη απαγόρευσης δόμησης 25 μέτρων από την ακτή Μεκία τις 7 Αυγούστου, όταν η Σύμβαση Βαρκελόνης προτείνει 100 μέτρα. Και το λένε και φορείς και επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει το πρωτόκολλο της Βαρκελόνης από το 2008, παρακαλώ. Γαλλία, Ισπανία και Δανία εφαρμόζουν ζώνες 100, 200, 300 μέτρα, εφαρμόζουν ζώνες 100, 200 και 300 μέτρων, ενώ τα 25 μέτρα θεωρούνται ανυπαρκή για την κλιματική κρίση. Να όμως που εδώ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πειράζει, κάνεις την ξενοδοχειακή μονάδα εκεί πέρα, τσιμέντο να γίνουν όλα και δεν βαριέσαι αδερφέ. Δεν βαριέσαι αδερφέ, θα μας το παίξουν τα μέσα ενημέρωσης όπως θέλουμε εμείς. Μην ασχολείστε, παιδιά. Αυτά. Αυτά με τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Έχω λίγο. Λάζαρε, να διαβάσω λίγο σαν μισό λεπτό. Αν για μισό λεπτό να τα αφήσω να τα διαβάσω μετά, να πω μόνο ότι γιορτάζουν ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος, η Φανουρία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Και είναι σήμερα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Να σας πω τώρα που άκουσα και το διαφημιστικό της Αυγής ότι την επόμενη Κυριακή η Αυγή θα έχει ένα πολύ καλό θέμα. Πολύ σημαντικό θέμα. Θα είναι πάρα πολύ καλό θέμα. Αυτή την Κυριακή στην Αυγή δεν θα σας πω παραπάνω. Θα τα ακούσετε ενδεχομένως σε κάποιο άλλο τρέιλερ μέσα στην εβδομάδα, σήμερα, αύριο. Θα δούμε, αλλά πραγματικά θα έχει ένα φοβερό θέμα την επόμενη Κυριακή η Αυγή. Λοιπόν, σαν σήμερα το 479 π.Χ. είχαμε τη μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία ανικούν με αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Το 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. Το 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. Αυτά τα ξέρουν εκεί στην κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά έχουν κάνει οι Τούρκοι και βέβαια όλα αυτά με τη βοήθεια των συμμάχων, μην νομίζετε. Δηλαδή και με την Κύπρο έχουν παίξει ρόλο οι Άγγλοι, με τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Γερμανοί. Γιατί η αστική τάξη ήταν οι Έλληνες εκεί στα παράλια, σε όλα αυτά ότι υπήρχε κάτω στην παραλιακή ζώνη και σε αυτά, με το εμπόριο, με αυτά. Και δεν ήθελαν οι Γερμανοί, προτιμούσαν να το ελέγξουν αυτοί το όλο αυτό. Δηλαδή είναι και αυτό που λέγαμε και πριν, θρασίδι λύνει οι Τούρκοι, θέλουν πλάτες, δεν κάνουν τίποτα χωρίς πλάτες. Θέλουν εξασφαλίσεις, δεν πάνε έτσι. Αλλά όταν έχεις κυβέρνηση από πίσω που δεν τραβάνε τα παιδιά, δεν. Και βέβαια αυτά έγιναν στη Σμύρνη και μιλάμε για μικρασιατική καταστροφή και όχι για συνωστισμό. Το 1909 γεννήθηκε ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης με απίστευτες ατάκες στα έργα του, έτσι. Και σαν σήμερα το 2005 πεθάνε ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. Χθες η κυβέρνηση έκανε μία απρέπεια. Δεν θέλει να ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής. Αυτό είναι σημαντική απρέπεια. Βέβαια με ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα ψηφίσει και έχει και να μην πω τι, να μην το χαρακτηρίσω ότι έχει στην ανάρτησή της για την κυβέρνηση, αλλά ήταν μια απρέπεια. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η κυρία Ακρίτα είχε και κάτι δικαστικές διαφορές με τη σύζυγο του κυρίου Μητσοτάκη, και ενώ εδώ ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει και λέει για έντιμους βουλευτές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί τους κρέμασατε στα μανταλάκια και τα λοιπά. Τα 2/3 της κυβέρνησης έχουν και μια δικογραφία στα χέρια, έχουν και μια αγωγή, εμπλέκονται και σε κάποιο σκάνδαλο τα 2/3 δηλαδή. Τώρα έρχεται και λέει, ξέρετε, η Ακρίτα και αυτό το τοξικό κλίμα και κάτι δεν πάει καλά με το πρόσωπό της και... Για να δούμε τι έγινε. Ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο συνάδελφος που καλύφθη το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Ναι, καταρχάς να τονίσουμε ότι ήθιστε πάντα τα κόμματα να ψηφίζουν τους αντιπροέδρους που προτείνουν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, ώστε να υπάρχει και ένα κλίμα συνένεσης, ας πούμε, για κάποια τέτοια διαδικαστικά, ας το πούμε έτσι, ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στις περιπτώσεις των ακροδεξιών και των νεοναζί δεν υπάρχει υπερψήφιση των προτάσεων, και επίσης η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει και τον κύριο Χουρδάκη που ήταν πρόταση της Πλέψης Ελευθερίας το 2023. Που τώρα είναι στο Πασόκ, ακριβώς. Θέλω να πω ότι σπάει μια παράδοση η Νέα Δημοκρατία με μια μη συνενετική καθεστωτικής λογικής, ας πούμε, συμπεριφορά χθες, που ουσιαστικά με την καραμέλα της τοξικότητας μας λέει ότι η κυρία Ακρίτα δεν είναι κατάλληλη για τη θέση της Αντιπροέδρου. Να πούμε ότι πρέπει αυτή η θέση να πληρωθεί μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεωργοβασίλη, καθώς οι θέσεις των αντιπροέδρων ανήκουν σε κόμματα, σε κοινοβουλευτικές ομάδες δηλαδή, και όχι σε πρόσωπα. Τώρα ξέρουμε και μέχρι τώρα που μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν θα κάνει πίσω. Δεν θα αλλάξει δηλαδή την πρότασή του για να προτείνει κάποιο άλλο πρόσωπο ώστε να υπάρξει συνένεση, γιατί έτσι ουσιαστικά θα αποδεχόταν την αντιθεσμική συμπεριφορά, θα νομιμοποιούσε την αντιθεσμική συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε με το πρόσχημα τώρα της τοξικότητας θα πάμε σε μια Γιώργο ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα, όπου αν εκεί οριστικοποιηθεί αυτή η αντικοινοβουλευτική κίνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα απέχουν οι βουλευτές της και άρα η Έλληνα Κρήτα δεν θα μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερα ναι από ό,τι παρόν, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, να πούμε και τη διαδικασία δηλαδή. Για να εκλεγεί η Έλληνα Κρήτη θα πρέπει να συγκεντρώσει το 1 τέταρτο του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 75 θετικές ψήφους, το οποίο είναι εφικτό, αλλά εάν είναι παρόντες και παρούσες οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίσουν παρόν, αυτομάτως θα είναι περισσότερα τα παρόν και άρα η θέση της Αντιπροέδρου θα μείνει κενή. Μία πρωτοφανής αντικοινοβουλευτική δηλαδή κίνηση της Νέας Δημοκρατίας θα προκαλέσει και κολυσιεργίες και δυσλειτουργίες στη διαδικασία της Ολομέλειας. Έτσι, γιατί οι αντιπρόεδροι έχουν ένα σοβαρό ρόλο θεσμικό να παίξουν στις διαδικασίες. Έτσι. Θα έχουμε δηλαδή μείον έναν αντιπρόεδρο. Και προφανώς εδώ στα πηγαδάκια της Βουλής, Γιώργο, όπως είπες και εσύ, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί και όλοι το συσχετίζουν το γεγονός ότι η κυρία Κρήτα έχει δικαστική διένεξη και με κυβερνητικά στελέχη, βλέπε Γιώργο Κεραπετρίτη, αλλά και με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, καθώς μετά από μια ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα το 2024 η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι είχε υποβάλει μήνυση εναντίον της νυν βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται αυτή η διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το δικαστικό σκέλος, αλλά πάντως αυτή η κίνηση μπορεί να υποθεί ότι είναι και μια εκδικητική στάση της Νέας Δημοκρατίας κατ' εντολή του Μεγάλου Μαξίμου, ακριβώς για τη διένεξη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Η ίδια η Έλληνα Κρήτα, να θυμίσω ότι χθες με ανάρτησή της δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένη για το παράσημο όπως το χαρακτηρίζει, δηλαδή για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να μην την ψηφίσει ως αντιπρόεδρο. Και σκληρή ήταν και η ανακοίνωση της Κουμουντούρου χθες, όταν έγινε αυτή η διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα ψηφιστεί η Έλληνα Κρήτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι με την κίνησή της αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζουν και παραδέχονται ότι το κόμμα δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο και κάνουν λόγο για καθεστωτική λογική που προσπαθεί να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία, ομολογώντας την απέχθειά της στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την πολιτική κριτική και την εναλλακτική προληπτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι είναι μια πολύ άσχημη κίνηση αυτή για τα κοινοβουλευτικά πράγματα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα πρέπει τώρα, Γιώργο, να δούμε ποια μέρα θα επιβεβαιωθεί, δηλαδή ποια μέρα θα γίνει η ψηφοφορία. Μαθαίνω ότι θα γίνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπου εκεί θα υπάρξουν εντάσεις. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι εκτός από την Πλεύση Ελευθερίας που πήρε πριν από λίγες ώρες ξεκάθαρη στάση μέσω της δήλωσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναμένουμε να δούμε και τι θα πράξουν τα άλλα κόμματα. Γιατί έχει και συμβολικό χαρακτήρα το να πάρει τουλάχιστον τις ψήφους της προοδευτικής αντιπολίτευσης η Έλληνα Κρήτα. Δηλαδή, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα να ταχθούν ενάντια στην κίνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Έχεις κάνει κανένα επενδυτικό πακέτο? Πώς σκέφτεσαι να βγεις στη σύνταξη?
1: Μας δίνει αυτή την ευκαιρία η κυρία Κεραμέως.
0: Έτσι, για να δεις τι καλή υπουργός είναι. Σου λέει θα πας με δική σου ευθύνη, θα πάρεις αυτό το προϊόν, αν χάσεις μεγάλο έχασες. Πώς το λέγει ο Γεράσιμος Ασθένης, Γιώργο, χάσαμε.
1: Είναι η λογική ακριβώς της ατομικής ευθύνης και στο συνταξιδοτικό, στο δεύτερο πυλώνα. Γιατί ακριβώς, Γιώργο, το νομοσχέδιο που έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί να συζητείται στην Ολομέλεια, ουσιαστικά βάζει ανώτατο όριο εισφορών που απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος στο 35% του μισθού. Δηλαδή, αυτά μπορείς να τα μεταφέρεις σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, όπως τα λέμε. Τώρα, να ρωτήσω εγώ, ποιος εργαζόμενος στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη λίγο, εδώ στο 15ο δεν φτάνει το μηνιάτικο για 15 μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Η κυβέρνηση λέει βάλει το μηνιάτικο στο επαγγελματικό ταμείο.
1: Ποιος μπορεί να διαθέσει τώρα το 35% το καθάριστο μισθού για συμπληρωματική ασφάλιση όταν έχει 1.000 ή και λίγο παραπάνω καθαρά το μήνα ή δουλεύει εποχικά στον τουρισμό, είναι νέος εργαζόμενος ή άνεργος το μισό χρόνο. Αυτός προφανώς αυτό το νομοσχέδιο ευνοεί μόνο
0: εγώ τη δυνατότητα, εγώ τη δυνατότητα στη δίνω, τι θα κάνεις εσύ κάνε, να μην φας.
1: Είναι,
0: για να πας εκεί να επενδύσεις.
1: Είναι εκτός πραγματικότητας όμως αυτή η δυνατότητα και γι' αυτό και υπάρχει και κριτική. Πριν από λίγο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Γιάννης Αμανατίδης. Υπάρχει κριτική ότι ακριβώς η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μια διεύρυνση των επιλογών ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά είναι ένα βήμα υποβάθμισης ουσιαστικά της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και της υποχρέωσης του κράτους να στηρίξει το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα αντί να μεταφέρει την ευθύνη στους εργαζόμενους να αυξήσουν το αποταμιευτικό ας πούμε, κομμάτι του.
0: Μα θυμάσαι που καμάρωναν και παλιότερα που έλεγαν ότι θα πας, θα βάλεις τα λεφτά σου εκεί για τους νέους κυρίως, που έλεγαν ότι είναι ένα συντηρητικό πρόγραμμα, είναι ένα πιο επιθετικό. Θα σου πούνε ότι μεγάλε, αφού αποφάσισες αυτό, τι να σου κάνω, έχασες.
1: Η επένδυση,
0: που, η επένδυση που έκανες έχει ρίσκο, άρα μένεις χωρίς σύνταξη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει συμβεί αυτό και με καταρρεύσεις ασφαλιστικών ταμείων. Θυμόμαστε την περίπτωση της Ασπίδας, αν τη θυμάμαι σωστά, που οι άνθρωποι έχασαν.
0: Που εδώ στο Υπουργείο Εμπορίου τότε, για να λέμε, γιατί μιλάνε για παθογένειες και για ότι νοιάζονται για τον ελληνικό λαό, στο Υπουργείο Εμπορίου τότε υπήρχε υπηρεσία που έλεγχε τις ασφαλιστικές εταιρείες και αν μπορούν να κάνουν αυτά. Αλλά με τη συγκεκριμένη, όλα καλά, καμωμένα. Να λοιπόν τώρα που έχασε ο κόσμος τα λεφτά, τώρα θα μου πεις εδώ, τα έχασαν με τα ομόλογα που έλεγαν και στη διαφήμιση με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε ομόλογα και στο τέλος τα έχασε τα λεφτά.
1: Και στο τέλος έμεινε ξεκρέμαστος. Να πούμε, Γιώργο, ότι υπάρχει, υπάρχει ένα αγκάθι σε αυτό το νομοσχέδιο. Συνειδητό εννοώ από την κυβέρνηση ότι δεδομένου ότι για τα υψηλότερα ακριβώς εισοδήματα που θα μπορούν να κατευθύνουν ένα μέρος των αποδοχών τους στην επαγγελματική ασφάλιση, έως και 35%, έτσι, το νέο καθεστώς μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο νόμιμης φοροαποφυγής, γιατί ακριβώς αυτό έχει χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Το λένε αυτό και παράγοντες της αγοράς, δηλαδή, δεν το λέει μόνο η αριστερά. Ένα δηλαδή τμήμα του εισοδήματος μεταφέρεται από αύριο το πρωί που θα ψηφίσει.
0: Δηλαδή κάποιος που έχει μπορεί να το κάνει και τρίκα αυτό για να φορολογείται λιγότερο.
1: Αυτό λένε οι άνθρωποι που ξέρουν καλά τα του ασφαλιστικού. Δηλαδή οι αυξήσεις μισθών ή μπόνους θα αντικατασταθούν εν μέρη από αυτές τις εισφορές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Άρα ένα σημαντικό τμήμα του εισοδήματος των υψηλόμισθων προφανώς και των Golden Boys θα μεταφέρεται σε καθεστώς με πολύ χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η κυρία Κεραμέο, αμέσως με το που άνοιξε η Βουλή, ανοίγει ένα ακόμη παραθυράκι για να ευνοήσει τα υψηλά εισοδήματα, επαναλαμβάνω.
0: Δεν του πιάνει από πουθενά.
1: Το λάβαμε το καλοκαίρι να φύγουμε με την εμπορευματοποίηση του νερού και τη πολιτιστική κληρονομιά και γυρίζουμε με κερκόπορτα ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Δεν
1: του
0: πιάνει πουθενά. Μέχρι να φύγουν αυτοί θα φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Τάσο Γιαννόπουλο ήταν ο συνάδελφο. Μας καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Μην περάσουμε σε τραγούδι. Λάζαρε, θα διαβάσω ένα μήνυμα για σένα ειδικά. Το στέλνει ο Στέφανος. Λοιπόν, ευχόμενος, ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού σας. Καλημερίζω. Παρόλο που είστε διευθυντής του Κόκκινου, μου επιτρέπετε να φωνάξω εκάρα ολέ. Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Ποιος σε πιάνει τώρα? Έχεις μετρό εκεί, θα έχει φτιάξει όλο ο Μητσοτάκης. Να πας και στα Αγγένεια. Να χειροκροτήσεις τον Πρωθυπουργό, μην ξεχάσεις, Στέφανε.

0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Να δούμε λίγο τι κάνει και με το μεταναστευτικό. Υπάρχει η απόφαση της κυβέρνησης για έκτακτη μεταφορά 217 ετούντων άσυλο από την Κρήτη στην Λέσβο, καθώς και αντίστοιχο αριθμού ατόμων στην Σάμο. Και βέβαια έχει βγάλει ανακοίνωση η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ της Λέσβου να καλημερίσουμε τον Στρατή Μπουλμπούση, συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου, προστάμενος της Εγκλήτου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στρατής Μπουλμπούλης. Καλημέρα, καλημέρα από τη Μυτιλίνη. Όπως είπατε, συνεχίζεται το πρόβλημα. Εκεί που στο νησί είχαν μείνει περίπου 200 διαμένοντες,
0: ναι,
1: μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φτάσαμε τους 570, mm-hmm, συν τους 220 ανθρώπους που θα μας φέρουν από την Κρήτη.
0: Mm.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζεται στα νησιά μας πολύ έντονα. Δεν έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Εδώ

0: είναι όταν λειτουργήσει να φιλοξενήσει έως 5.000 πρόσφυγες. Mm-hmm. Και η δυνατότητα της περιοχής μπορεί να φτάσει και τις 20-25.000, να γίνει μία μόρια μέσα σε ένα βουνό. Στο πουθενά όμως, μακριά από τον ιστό της πόλης και του νησιού.
1: Τι θέλουν να κάνουν τώρα, θέλουν ας πούμε όπως και στις Σέρες ένα... κάπου στο πουθενά να τους κρύψουν σε συνθήκες άθλιες και τα λοιπά.
0: Στο πουθενά, στην κυριολεξία στο πουθενά, όποιος έχει εικόνα του νησιού, είναι ακριβώς στο κέντρο του νησιού, στο κέντρο του μεγάλου πευκόδασους που έχουμε και πιάνει τα 2/3 του νησιού. Σε μια περιοχή που υποτίθεται είναι προστατευόμενη, έχουν γίνει εγκαταστάσεις πολύ μεγάλες, πολλές φορές το έχουμε αναδείξει το θέμα. Τώρα θέλουν να κάνουν και την αφαλάτωση, μια μονάδα αφαλάτωση ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το θερατούργημα και με την νέα νομοθεσία να δεχόμαστε κόσμο εδώ και να κάνουμε μια σύγχρονη απάνθρωπη φυλακή για ψυχές ανθρώπων.
1: Φαντάζομαι τις συνθήκες, έτσι, αλλά σέρες που έλεγαν έφυγαν και γιατί έφυγαν το καλοκαίρι με 50 βαθμούς κάτω από το Ελενίτ και το χειμώνα όπως και στις Σέρες με...
0: Εκεί είναι μια περιοχή που και χιόνι πιάνει το χειμώνα και έχει πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι και το κυριότερο είναι περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα μακριά από το πρώτο χωριό. Mm-hmm. Δεν μιλάω για την πόλη της Μητυλίνης, το πρώτο χωριό.
1: Ναι, ναι, τους κρύβουν, ναι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι λύση.
1: Για πάντα τις συνθήκες βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι λύση. Και δεν είναι λύση όταν έχεις αυτό το πρόβλημα να στέλνεις κόσμο από την Κρήτη στη Μυτιλήνη, στη Σάμο, στη Χίο και να επιβαρύνεις την ίδια πολύ επιβαρυμένη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ στα νησιά. Τώρα μπορεί να είναι μικρός ο αριθμός, αλλά μην ξεχνάμε ότι το 2015 περάσαν 800.000 πρόσφυγες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν υβριδικό πόλεμο, το μεγαλύτερο στη μεταπολίτευση, και το έβγαλε εις πέρας, με μεγάλα προβλήματα, αλλά το έβγαλε εις πέρας. Και τώρα πάμε να το ξαναχτίσουμε αυτό το πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει.
1: Μια αποθήκη ψυχών λοιπόν εκεί στη Λέσβο.
0: Ακριβώς.
1: Να ρωτήσω, εσείς δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, υπάρχει και το θέμα με τα εγωπρόβατα δηλαδή, το νησί είναι
0: αυτό από το κακό
1: στο χειρότερο πάει, έτσι.
0: Σήμερα στην περιφέρεια Βορειογέα υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες.
1: Τι ώρα?
0: Στις 12 η ώρα το μεσημέρι γίνεται αυτή η κινητοποίηση. Υπάρχει κάλεσμα και από εμάς σαν πολιτικός χώρος, αλλά φυσικά και από την ΑΔΔ και από τα περισσότερα κόμματα. Η απέτηση είναι για να δοθούν επιτέλους οι αποζημιώσεις άμεσα και έγκαιρα στους ανθρώπους. Να υπάρχει προγραμματισμός για την ανασύσταση των κοπαδιών. Μην ξεχνάμε ότι τα εγωπρόβατα της Λέσβου είναι ένα είδος εγωπροβάτου που ευδοκιμεί εδώ στο νησί, έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες, είναι αρκετά παραγωγικό και δυστυχώς με αυτή την λογική και με τις περίπου 85.000 αυτή τη στιγμή σφαγές κοντεύει να φανηθεί. Συνεχίζει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, δεν είναι στελεχωμένες όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Δείχνει δηλαδή το κράτος να μην είναι προετοιμασμένο, πέρασε την ευλογιά, δεν έμαθε, ήρθε ο αυτότης, δεν έμαθε και συνεχίζουμε να βρίσκουμε την εύκολη λύση, να σφάζουμε τα εγωπρόβατα, τα βοήδη, για να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να ενισχύσουμε τις υποδομές και να αποτρέψουμε την είσοδο τέτοιας νόσου εδώ στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 12 η ώρα λοιπόν, έτσι, η κτηνοτρόφοι έχουν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ναι, ποιες αποζημιώσεις τώρα, δεν αδειάζει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι στην Καλαμαριά για το μετρό.
0: Ναι, δυσκολεύεται να το καταλάβει. Εδώ όμως μιλάμε για μια κοινωνία που το περίπου 60-65% της τοπικής οικονομίας βασίζεται στην κτηνοτροφία.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί να μην είναι επιλογή αυτό, επιτρέψτε μου, δεν μπορεί να μην είναι επιλογή. Δεν μπορεί να επιστήμονες, κάτοικοι, κτηνοτρόφοι να λένε όλοι αυτοί, να δίνουν λύσεις και να μην προχωρούν. Δεν γίνεται να μην είναι επιλογή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μας προβληματίζει πάρα πολύ.
1: Δεν θέλουν.
0: Ίσως να θέλουν να μας κάνουν μια πρότυπη τουριστική μονάδα. Θέλουν να
1: πιάσουν το νησί. Σίγουρα έχουν κάποιο σχέδιο για να καταστρέφουν αυτή τον πρωτογενή τομέα. Έχουν σχέδιο, δεν το κάνουν έτσι.
0: Μιλάμε για την τρίτη περιοχή στην Ελλάδα σε παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. 460.000 περίπου εγωπρόβατα ήταν. Και 85.000 αυτή τη στιγμή φτάσανε οι σφαγές.
1: Ναι.
0: Είναι απλά μαθηματικά το τι πάει να γίνει.
1: Αφανισμός.
0: Και σε συνθήκες που προκαλούν και πρόβλημα, δηλαδή και τα

0: οι σφαγές και οι ταφές των ζώων, δεν υπάρχει κάποια μελέτη το πώς γίνεται, με αποτέλεσμα να προκαλεί και πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα όλου του νησιού.
1: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου και προϊστάμενος της εκκλήτους του Πανεπιστήμου Αιγαίου Στρατής Μπουρμπούλης. Αυτά συμβαίνουν. Να διαβάσω ένα μήνυμα, προλαβαίνω ο Λάζαρε και να πάμε έτσι μουσικά στο δελτίο. Λοιπόν, ο Παν. Παν Παναγιώτης, φαντάζομαι, έτσι. Καλημέρα. Σαν πρώην τραπεζικός, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η επικατάρρευση ΣΑΣΠΗ στο νομικό πλαίσιο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν ξέφαρα γουαμπέλη. Μετά από αυτό μπήκε τάξη. Υπήρχε όμως η Επιτροπή στο Υπουργείο Εμπορίου. Ήλεγχε την ΑΣΠΙΔΑ. Και υπήρχαν πράγματα που μπορούσαν να αλλάξουν. Αλλά δεν είναι μόνο το ότι είναι ξέφραγο, απλά έδιναν υποσχέσεις και οκ okay και εντάξει και το περνούσαν. Υπήρχαν στοιχεία τότε, κάναμε και ρεπορτάζ. Αλλά αναφορικά με τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου, ναι, έχασε ο κόσμος τα λεφτά του εφόσον δήλωσε χρεοκοπία το κράτος μας. Και ας μας λένε για διάσωση κλπ. Θυμηθείτε τα ταμεία μας, τι ψαλίδι φάγανε. Τεράστιες ζημιές και τα Golden Boys φυσικά απείραχτα. Όχι μόνο φυσικά απείραχτα, αλλά θυμάστε τον Γιώργο Παπανδρέου που πήγαινε και αγόραζε κανονικά τα ομόλογα και μας έλεγαν ότι αγοράζουμε. Δηλαδή έβγαζαν από την πλάτη τους τον κίνδυνο, τον ελληνικό κίνδυνο, με δικά μας λεφτά. Αλλά αυτοί που είχαν εδώ τα ομόλογα τα έφαγαν. Έτσι. Λοιπόν. Και λέει σχετικά με τους πρόσφυγες να μην αναφέρεται σαν υβριδικός πόλεμος, δεν τα πάμε εμείς ποτέ αυτά. Κάτι ταλέπορη κυνηγημένοι λέει δεν είναι εισβολή, ας μην κάνουμε πλάτες τους δυτικούς να κάνουν πόλεμο και να τρώμε τα αποτελέσματα εμείς. Αυτά λυπάμαι, αλλά στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας τα βλέπουμε αυτές τις φράσεις. Σαν την Καριστιανού μια δήλωση έκανε, μαντάρα τα έκανε, τους εισβολείς τους χαρακτήρισε τους ανθρώπους, αυτούς που λέτε τους ανθρώπους τους ταλαιπωρημένους. Γιατί δεν παίρνει μια μάνα δύο νεογέννητα στην αγκαλιά να φύγει και να πάει να θαλασσοπληγεί, αν δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στη χώρα της, αν δεν είναι πολύ άσχημα. Και η Ελλάδα ειδικά που ξέρει από μετανάστες θα έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά. Έτσι θυμάστε και το Μακαρί τον Καραμαλή που λέγει ευχαριστώ που έπαιρναν μεροκάματο οι Έλληνες μετανάστες 300 μέτρα κάτω από τη γη. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Συγγνώμη, τώρα ένα-ένα τα στέλνετε τα μηνύματα τελευταία ώρα. Έτσι, για την ιστορία, ο Θεοχάρης υφυπουργός της νέας κλεπτοκρατίας ήταν διευθυντής πληροφορικής της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια και έγινε διοικητής της ΑΑΔΕ ΚΑΠΑ και μετά Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις, Τριαντάφυλλε. Λοιπόν, μουσικά θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαριτίνα Σπύρο. Επανερχόμαστε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Με 9 μήνες καθυστέρηση και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι τελευταίες παρεμβάσεις, μάλιστα, ολοκληρώθηκαν μόλις τις προηγούμενες ημέρες, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να παρουσιάσει ως ολοκληρωμένο ένα έργο που παραδίδεται με καθυστέρηση. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ, σε μία προσπάθεια να προβληθεί το κυβερνητικό έργο και να στηθεί ένα θετικό αφήγημα. Επιχαίρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η ελληνική μονάδα εκτόξευσε 3 βλήματα κατά εχθρικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Κυβερνητικό θράσος καταλογίζει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Η Κουμουνδούρου καταγγέλει ότι η αποκατάσταση των περικοπών αφορά μόλις 8.552 δικαιούχους, αφήνοντας περίπου 100.000 εκτός. Παράλληλα, εξαιρούνται οι δικαιούχοι του πρώην ΟΓΑ και οι επικουρικές συντάξεις χειρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για 7 χρόνια αδράνειας και διερωτάται αν η περικοπή ήταν αδικία, γιατί η αποκατάσταση δεν αφορά όλους. Αλλεργία στην κριτική και τη δημοκρατία καταλογίζει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την Έλενα Κρήτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Κουμουνδούρου επιτίθεται στην κυβέρνηση καταγγέλλοντας καθεστωτική λογική, αφού δεν ανέχεται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την πολιτική κριτική. Για την κυβέρνηση στη Βουλή και το δημόσιο λόγο δεν χωρούν βουλεύτριες και βουλευτές με ήθος και συνέπεια στο ρόλο του, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας παράλληλα αντιθεσμικότητα, σύψη και διαφθορά. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το ντίζελ να ξεπερνά πλέον την αμόλυβδη και να φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Χθες η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 3 λεπτά. Η εικόνα προκαλεί έντονα ανησυχία εν ώψη Σεπτεμβρίου. Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των διελιστηρίων, καταγγέλει ο Παύλος Πολάκης, καθώς όπως εξηγεί, η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτα τα περιθώρια διείλυσης και διατηρεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ύψη. Ένας άνδρας παρασύρθηκε από τρένο και έχασε τη ζωή του στη Λάρισα. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί λίγο έξω από την πόλη, όταν η αμαξοστοιχεία 1593 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα παρέσυρε τον άνδρα σε σημείο όπου δεν υπάρχει διάβαση. Στην αμαξοστοιχεία επέβαιναν περίπου 60 επιβάτες, ενώ στο σημείο βρέθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Λόγω του περιστατικού σημειώνονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες. Διεθνής επικαιρότητα. Αδιανόητη καταστροφή στο Νεπάλ με 168 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις φωνικές πλημμύρες στα σύνορα με το Θιβέτ. Τεράστιοι όγκοι νερού και λάσπη σάρωσαν σπίτια, δρόμους και γέφυρες, ενώ η καταστροφή αποδίδεται σε κατάρρευση παγετώνα. Οι επιχείρησεις διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί δραματικά. Το Ιράν καταδικάζει τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς τις οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί κατήγγειλε στον ΟΗΕ ότι τα μέτρα της Ουάσιγκτον πλήττουν τον άμαχο πληθυσμό, περιορίζοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα βασικά αγαθά. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με πλήρη ισχύ όποιον συνεχίσει τις εμπειρικές συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενώ η Κίνα καταγγέλει έναν οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αγώνα πρόκρισης δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι θέλουν την νίκη που θα τους στείλει στη League Phase του Conference League, ενώ στην αποστολή επιστρέφει ο Ντάβιντε Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
2: Μικρή υποχώρηση της ζέστης, αλλά με το θερμόμετρο και πάλι σε υψηλά επίπεδα σήμερα η Πέμπτη. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στου 105 και 5, στο κόκκινο, στο συντονισμένοι, στον ήχο, άλλαξε σκυτάλι, έφυγε ο Λάζαρος Καραγιάννης, ήρθε ο Βαγγέλης Λοξαράς, υποδέχομαι όλους τους Ολυμπιακούς σήμερα. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας είναι ο Χάρης Δάλλας, επίσης Ολυμπιακός, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, τη Δευτέρα θα έρθει και ο Σωτήρης Καψόχας. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, στο Viber 69-85-87-0-059. Στέργιο, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Στις 8 στη Θεσσαλονίκη έχει συγκέντρωση για τη δομή στις Σέρες. Τι θα χαλάσετε τη φιέστα του Μητσοτάκη στην Καλαμαριά, τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας ο Πάνος Ρήγας, μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας όλους και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα που δεν πάει καλά το κόμμα, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, θα βγάλει λαγούς από το καπέλο, αλλά στο μεταξύ θα έλεγα να αρχίσουμε από μια πρέπεια που έκανε η Νέα Δημοκρατία και αναφέρομαι στην Έλενα Κρήτα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δείχνει την καθεστωτική αλογική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει συμβεί αυτό, θα σας έλεγα, απέναντι προς Δημοκρατικό Κόμμα μια τέτοια στάση. Και εμείς είχαμε πολλές διαφωνίες κατά διαστήματα με επιλογές, αλλά μέσα στη Βουλή κρατάμε μια στάση η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί η Βουλή και αυτό το οποίο πρέπει να εκφράζεται με βάση και τον κανονισμό. Νομίζω ότι αποδείχθηκε ότι αυτό που φοβάται είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγήκε από αυτή τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Φοβόνται το ΣΥΡΙΖΑ, φοβόνται τις προτάσεις του, φοβόνται αυτός που κάνει ισχυρή αντιπολίτευση. Το είπε μάλιστα με απλά λόγια, οι διαρροές αυτής της Νέας Δημοκρατίας αυτό λέγανε. Και ταυτόχρονα τις τελευταίες μέρες βλέπετε και σε σχέση με την ανάδειξη του θέματος της αποπληρωμής του χρέους. Δέστε την εικόνα ότι έχει κάνει 4 βίντεο ο κύριος Πυρακάκης για να απαντήσει στα αναπάντητα της ουσίας και κάθε φορά που λέει κάτι εκτίθεται ακόμα περισσότερο.
0: Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και το κόμμα που σήκωσε το θέμα, έτσι, για τις 7.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ το σήκωσε και ξέρετε, μου κάνει και εντύπωση ότι δεν έχουν μιλήσει άλλα κόμματα. Δηλαδή, επίσημα δεν έχει βγει ανακοίνωση ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από το κόμμα Τσίπρα.
0: Για τα 13 δις.
1: Βέβαια, δεν έχει βγει για την
0: στο ΣΥΡΙΖΑ. Που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
1: Νομίζω ότι πια είναι φανερό ότι και αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα, δύσκολα βέβαια, μετά από όλα αυτά τα οποία συμβήκανε και κυρίως με την λογική της αναστολής λειτουργίας του κόμματος επί ένα χρόνο. Είναι όμως φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, είναι αυτός ο οποίος δεν δεσμεύεται από πουθενά, δεν έχει δεσμεύσεις. Και η ασφάλεια δικαίου για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα σε μια ανάρτησή μου, η ασφάλεια δικαίου για το ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι στην κοινωνική πλειοψηφία, στους ανθρώπους και τις κοινωνικές ανάγκες και όχι σε συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν πολλές φορές και θέλουν να διαμορφώσουν ένα μόνιμο πεδίο, όπως είναι το θέμα των πανεπιστημίων, των ειδικών πανεπιστημίων. Άρα εμείς, ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες.
0: Τώρα, να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και τη θητεία σας στο Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε όλη αυτή την υποχωρητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης, του κ. Μητσοτάκη, του Υπουργού Εξωτερικών, γενικά της κυβέρνησης, απέναντι στον Ερντογάν. Μάλιστα, στέλεχος της Τουρκίας, στέλεχος της τουρκικής κυβέρνησης, ανέφερε και τη λέξη πόλεμο με την Ελλάδα. Από την άλλη, ελληνική Πάτριοτ ενεπλάκησαν με ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, εκτόξευσαν 3 βλήματα, ενώ ο Ερντογάν έχει κάνει τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Να το πω απλά, έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρουμε τι γίνεται με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.
1: Να το πω για άλλη μια φορά και να το εμπεδώσουμε αυτό. Είναι επικίνδυνη στάση της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα τα εθνικά, στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Επισημαίνω ότι σε δύσκολη περίοδο μνημονιακή που θα μπορούσε, όπως καταλαβαίνουν και καταλαβαίνετε όλοι σας, στην περιοχή αυτή που μας βρήκαν, θα ήμασταν και ευάλωτοι, να επιδιώκανε πολλά περισσότερα. Δεν τόλμησε κανένας να το κάνει αυτό, θα σας έλεγα. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μας έχει βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε δύσκολους ατραπούς. Έχει σπάσει δεσμούς. Καταρχήν με πάρα πολλές χώρες. Δύο. Έκανε την στρατηγική συμμαχία αλλά με επιμονή και μονόπλευρα με το Ισραήλ όταν έχουμε τη γενοκτονία στη Γάζα. Τρίτον, ενεπλάκη στο Ουκρανικό, στέλνοντας εξοπλισμούς. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς μάλιστα να υπάρχει ανάγκη, ούτε καμία υποχρέωση, το τονίζω συνεχώς αυτό, καμία υποχρέωση είτε από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, είτε από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αμέσως δημιούργησες ένα ρήγμα με τη Ρωσία, και θα σας έλεγα ότι είναι μια χώρα η οποία όχι αν υπερασπίστηκε τα συμφέροντά μας, παίζει μεγάλο ισχυρό ρόλο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό δες το σαν, εικόνα με τη στάση που μπορεί να κρατήσει κάποιος σε σχέση με το Κυπριακό. Και το απείλησε. Η κυρία Ζαχάροβα έχει απειλήσει αρκετές φορές αυτή τη στιγμή. Επίσης, αυτό φορά δες το σαν εικόνα μεγάλη, να το δούμε σαν μεγάλη εικόνα σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή αυτή η μονόπλευρη και η αιμονή που συνεχίζεται, θα σας έλεγα, με τη Ρωσία, έχει δημιουργήσει τεράστια ύφεση στην Ευρώπη, γιατί έχασε το φυσικό αέριο, το οποίο.
0: Το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Και τι έχει γίνει, γιατί εδώ τώρα όλα είναι οικονομία. Εντάξει τώρα, γιατί νομίζω αντιλαμβάνονται πάρα πολύ. Προφανώς είναι, για να μην παρεξηγηθούμε, προφανώς ήταν παραβίαση του διεθνούς δικαίου η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, και άλλο πράγμα να διαμορφώνεις και να μην υπερασπίζεις τα συμφέροντά σου και να διαμορφώνεις μια πολιτική που δεν τα υπερασπίζεται. Και εδώ ποιος κέρδισε? Κέρδισαν όσοι πουλάνε LNG και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ακριβό καύσιμο. Το επόμενο ήταν. Ήταν η εμπλοκή μας με τη Σαουδική Αραβία. Ακούω και παρατηρώ τις τελευταίες μέρες ότι με πρόταση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων συζητάνε και θέλουν να επιστρέψουν οι Patriot. Καλά που το αντιλήφθηκαν, θα έλεγα εγώ. Και θα έπρεπε οι στρατηγοί, δεν κάνω, προφανώς δεν θέλω να υποτιμήσω την αξία τους, και δεν το έκανα ποτέ, γιατί πάντα εγώ τους άκουγα. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή ότι η συμμετοχή μας εκεί με τους Patriot, με την πυροβολαρχία την οποία έχουμε, και με τους αξιωματικούς και στρατιωτικούς, ότι διακινδυνεύονται και οι ανθρώπινες ζωές, αλλά κυρίως διακινδυνεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Για ποιο λόγο? Γιατί για ποιο λόγο να εμπλακούμε? Λένε ότι είναι αμυντικό. Μάλιστα, αμυντικό είναι. Αλλά όταν εμπλέκεσαι σε επιχειρησιακή μορφή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο οποίος το δέχεται θα αντιδράσει. Και το γελίο της υπόθεσης, εντός εισαγωγικών το γελίο, αλλά λέω το εξωφρενικό το οποίο έγινε και πώς την πάτησε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, είναι ότι φτιάχτηκε η συμμαχία Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας για το ΝΑΤΟ, όπως λένε, της περιοχής των Ισλαμικών χωρών. Που, ξέρετε τι σημαίνει όμως αυτή η συμμαχία, η στρατηγική? Είναι ότι όταν έχει πρόβλημα μια χώρα, άμεσα θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τι, θα στηρίξουν την Τουρκία, εάν και η Τουρκία επιδιώξει κάτι σε σχέση με τα δικά μας συμφέροντα. Επίσης, να κλείσουμε και το κύκλο αυτόν, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με υπουργό των Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοτζιά, είχαμε διαμορφώσει μια πολύπλευρη στρατηγική στην περιοχή. Ξαναεπανέρχομαι ότι στην περίοδο τη δική μας, με μνημονιακή ευάλωτη που ήμασταν, δεν τόλμησα να κάνω τίποτα. Θυμίζω τον Μπαρμπαρός όταν τόλμησε να πλησιάσει, γιατί ήμουν και εγώ απάνω. Δεν επετράπηκε αυτό. Απομακρύνθηκε άμεσα. Επίσης, σε όλες τις παραβιάσεις που είχαν κάνει την περίοδο εκείνη οι Τούρκοι στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, εμείς πήραμε μέτρα και επιβάλαμε για πρώτη φορά διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέτρα απέναντι στην Τουρκία. Και εδώ τώρα τίθεται το θέμα και για την προοπτική της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το θέμα της Ελληνικής Ένωσης. Άρα υπάρχουν δυνατότητες. Δεν έχει ανοίξει το στόμα της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μέτρα ευρωπαϊκά. Εμείς το κάναμε αυτό. Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο για μια δύσκολη σύμμαχο που έχουμε. Το λέω σύμμαχο εντός εισαγωγικών, γιατί είναι σύμμαχος μέσω του ΝΑΤΟ. Δύσκολη και δύσκολο γείτονα να έχουμε σταθερή στάση. Όσο είσαι προβλέψιμος και δεδομένος, έχεις αυτή την εξέλιξη.
0: Πάντως υπάρχουν Patriots που πάνε από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτοί δεν πάνε για τη βάση της Σούδας επί της ουσίας.
1: Επιτρέψτε μου να μην μπω στο θέμα του επιχειρησιακού. Δεν είναι το πρόβλημα αν πάνε από την Κάρπαθο. Σας το λέω ειλικρινά, δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πολιτικό είναι επιχειρησιακό. Αν πάνε από την Κάρπαθο στην Κρήτη, το πρόβλημα εμένα είναι γιατί πήγανε κάτω. Το αν θα είναι επιχειρησιακά να το συζητήσουμε και σε κλειστή σύσκεψη στη Βουλή να συζητήσουμε ή να μας ενημερώσουν την αναγκαιότητα από Κάρπαθο στην Κρήτη. Το άλλο όμως είναι, σας λέω, και είναι άμεση πρέπει να γίνει η επιστροφή. Άμεση,
0: όλο αυτό
1: και για, για την εθνική ασφάλεια.
0: Όλο αυτό που συμβαίνει και με τις φρεγάτες και με αυτά που διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων. Δεν θα έπρεπε να συγκληθεί ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δηλαδή, πόσο πια 7 χρόνια, 8, μαθαίνουμε από τα ουκρανικά site τι στέλνει η Ελλάδα. Δηλαδή, μάθαμε τι έστειλε η Ελλάδα επειδή ο Ζελένσκι είπε ευχαριστώ στην ελληνική κυβέρνηση. Και αναρωτηθήκαμε γιατί ευχαριστώ και μαθαίνουμε τι γίνεται από τα ουκρανικά
1: η
0: site.
1: Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και τα κόμματα, αφήστε του δημοσιογράφου. Ναι. Οι πολιτικοί αρχηγοί, τα κόμματα μαθαίνουν από τα ουκρανικά site τι κάνει η Ελλάδα.
1: Ζούμε σε μια περίοδο όπου η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά κάνουν γιο ταχύ πολιτική σε όλα τα θέματα. Επειδή είμαι λίγο παλιός έτσι και παρακολουθώ από την πτώση της δικτατορίας στα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν συνέβηκε ποτέ στην Ελληνική Βουλή σε κρίσιμες ώρες, είτε ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμάλης είτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να μην ενημερώνονται οι πολιτικοί αρχηγοί και να μην γίνεται σύσκεψη για αυτά τα θέματα. Και σε δύσκολες στιγμές, άσχετα αν θα υπάρξει διαφωνία ή όχι, αλλά μία ενημέρωση για το τι γίνεται. Δεν το κάνανε, δεν το έχουν κάνει ποτέ. Επί κυβέρνησης δικής μας υπήρξε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών και από μένα όταν ήμουν πάνω στους αντίστοιχους ομόλογους επικεφαλής των τομέων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι φανερό ότι ακόμα και με το ζήτημα των εξοπλιστικών, που εγώ δεν ήμουν αρνητικός και δεν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ αρνητικός, γιατί ήταν αναγκαία η μία ανανέωση των εξοπλιστικών. Μακάρι, σας έλεγα, και ιστορικά εγώ είμαι εναντίον των εξοπλισμών, αλλά μακάρι αυτό να μπορούσε να γίνει σε μια περιοχή που δεν είμαστε όμως Ελβετία ή δεν είμαστε Πορτογαλία. Είναι δύσκολη η περιοχή εδώ και δύσκολη κατάσταση. Το ερώτημα είναι πώς μπορείς να επιβάλλεις πρώτον ειρηνική περίοδο εδώ και να αντιληφθούν οι γείτονες ότι τη λύση του προβλήματος είναι μόνος να πάμε στη Χάγη για το ρύθμιση της διαφοράς μας ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ό,τι κάνεις θα πρέπει να είναι τα απαραίτητα αναγκαία για την άμυνα. Όχι με εξωφρενικούς εξοπλισμούς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν συμβάλλουν ενδεχομένως σε αυτό που λέω εγώ, άμυνα της πατρίδας μας απέναντι στην απειλή την οποία έχουμε και είναι πολύ συγκεκριμένη. Γι' αυτό ό,τι γίνεται, πολλά που γίνανε δεν είχαν την έγκριση, όπως ήταν τα Ραφάλ, τα επιπλέον πήραν την έγκριση του Συμβουλίου Αρχηγών και φαίνεται, είναι φανερό ότι αυτό που το έχω πει, εντάξει, έχω γίνει πολύ, πολύ αυστηρός και πολύ ακραίος όταν λέω αυτό το πράγμα, αλλά το εννοώ, δεν γίνεται αλλιώς πια. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί ως κυβέρνηση μαφίας. Δεν είναι εδώ. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι μόνο για τα χρήματα. Α, όπου βλέπει χρήμα, εκεί πάει χωρίς να υπολογίζει τίποτα και τι θα κερδίσει από αυτή την ιστορία. Και αυτή είναι εξυπηρέτηση και συμφερόντων. Αλλά ακόμα και η αποπληρωμή του χρέους εξυπηρέτηση συμφερόντων είναι. Εξυπηρέτηση συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι κάτι άλλο. Και τώρα ο κ. Πυρακάκης, εντάξει, έχει βγει κάθε μέρα. Βγει κάθε μέρα και γελιοποιείται ακόμη περισσότερο με τις δηλώσεις τις οποίες κάνει, γιατί εκτίθεται σε σχέση με τα. Να σας πω και κάτι. Εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ. Γιατί και η κυβερνητική εμπειρία φαίνεται, και η στελεχειακή εμπειρία φαίνεται, και το προγραμματικό μας απόθεμα φαίνεται, και η ιστορική μας θεσμική μνήμη είναι φανερή. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας, και δέστε, κάντε μια εικόνα και για τα νέα κόμματα που δημιουργούνται και για τα. Ακόμα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούν, δεν έχουν, θα σας έλεγα, θεσμική μνήμη. Μπορεί να υπάρχει ο Αλέξης που είχε την παρουσία του, αλλά θεσμική μνήμη σαν σύνολο, σαν ιστός, σαν λογική, σαν πολιτικός φορέας, σαν πολιτικό υποκείμενο δεν την έχουν. Και ξέρετε, θεσμική μνήμη είναι απαραίτητη. Και ειδικά σε κόμματα τα οποία πέρασαν πάρα πολλά και είχαν απέκτησαν ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Θα επανέλθουμε. Έχουμε επανέλθει. Θα επανέλθουμε όμως με εικόνα ουσιαστική, πραγματική και όχι με εικόνα που φαινόταν ακύρωση κόμματος επί ένα χρόνο.
0: Σήμερα στη Βουλή συζητείται το σχέδιο νόμου της κυρίας Κεραμέως που αντιμετωπίζει τη σύνταξη ως επενδυτικό προϊόν. Τι άλλο θα δούμε από αυτή την κυβέρνηση? Ακούμε για συντάξεις κυρίας, τι θα κάνουν, πώς θα βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη, τα φιλοκυβερνητικά μέσα τώρα εν όψη της ΔΕΘ. Όλο αυτό, δηλαδή τι θα κάνει τώρα ο εργαζόμενος? Θα πηγαίνει να κάνει μια επένδυση για να έχει σύνταξη. Και αν δεν του βγει, αναλαμβάνει και το ρίσκο. Θα μείνει χωρίς σύνταξη. Τι λογική είναι αυτή τώρα?
1: Κύριε Βούλγα, το ξεκινήσανε με την επικουρική. Ναι. Αυτό. Και μάλιστα είχαν φορτώσει και ένα τεράστιο ποσό το οποίο μπορούσε να το αξιοποιηθεί αλλού. Εδώ λοιπόν, επαναλαμβάνω, εδώ deal κάνουν. Συνεχόμενα deal κάνουν. Και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Ακόμα και κράτη εντός του ισχυρού πυρήνα του καπιταλισμού στην Ευρώπη δεν έχουν, φύγαν από αυτή τη λογική της τέτοιας μορφής σύνταξης, με τον τρόπο δηλαδή του επενδυτικού, της επενδυτικής λογικής. Είναι απαραίτητο, αν λέμε για κοινωνικό κράτος, ένας από τους πολύ βασικούς πυλώνες είναι η κοινωνική στήριξη όταν φεύγεις από την εργασία. Mm. Και η κοινωνική στήριξη από την εργασία είναι με την σύνταξη. Και η σύνταξη τι είναι? Είναι αυτό το οποίο οι γενναίες όλες, να το πω έτσι, στηρίζανε αυτούς που βγαίνανε έξω από την εργασία. Μα αυτή ήταν η λογική.
0: Η αξιοπρεπή σύνταξη, έτσι.
1: Και η αξιοπρεπής προφανώς σύνταξη. Και μην κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για απολύτως τίποτα, όχι για την κυβέρνησή του. Όταν εξαφανίσανε και με το PSI και μετά με έναν χυδαίο τρόπο τεράστια ποσά από αυτά τα οποία είχαν και μπορούσαν να έχουν οι συνταξιούχοι. Να θυμίσω κάτι έτσι, γιατί είναι και στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων. Το ΕΦΑΠΑΞ. Το οποίο πληρώνει τα χρήματα ο εργαζόμενος. Δεν έχει συμμετοχή το κράτος. Ναι. Με απλά λόγια, δηλαδή αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να ήταν σε μισθό ενταγμένα και να μην είχε σε φάπαξ αυτό το χρήματα που παίρνεις φεύγοντας από την εργασία. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα που είναι συμφωνημένα και πληρώνονται αυτή τη στιγμή, τα πληρώνουμε εμείς δηλαδή οι εργαζόμενοι, έχει φτάσει κάτω από το μισθό, τα περικόψανε. Μέσα από τη μνημονιακή περίοδο. Χρήματα τα οποία ήταν. Γιατί μη λέμε μόνο οι συντάξεις, μη λέμε μόνο ο 13ος, μη λέμε ο 13ος. Είναι όλο το εύρος της κοινωνικής ασφάλισης.
0: Ναι, και εσείς και στο δημόσιο τομέα, μα αυτό το είχαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εφάβαξ που και αυτό το έχουν φτάσει.
1: Μα σε όλο το εύρος, κύριε Βουλγαρίδη.
0: Είναι χρήματα τα οποία έχουμε πληρώσει, ας πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Βαγγέλη, έχουμε 3 λεπτά, 2 λεπτά μόνο. 2 λεπτά. Τότε, αφού πιάσαμε αυτό, να πούμε λίγο για την παιδεία και να, όσο μπορούμε πιο σύντομα τώρα, και θα επιστρέψουμε και μετά στις διαφημίσεις. Διότι βλέπουμε και τη Ζαχαράκη, βλέπουμε βιβλία να μπαίνουν στα σχολεία τα οποία τα έχουν γράψει φροντιστηριάδες, ας μου επιτραπεί έτσι να το πω, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, και μετά σου λέει, έλα σε μένα, μην φοβάσαι, το παιδί σου θα μπει, γιατί εγώ την έχω δώσει την ύλη. Αυτή τη ιστορία είναι. Δηλαδή, τι είναι όλη αυτή η ιστορία? Δηλαδή, πας από την πρώτη δημοτικού ως το τέλος με βιβλία που έχουν δώσει στο σχολείο και στην εκπαίδευση ιδιοκτήτες κολεγίων, δεν ξέρω εγώ τι. Και σου εξασφαλίζουν και την είσοδο, γιατί θα πέσουν τα θέματα που είναι έτσι κι αλλιώς από το δικό τους βιβλίο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βουλγαρή, εδώ η απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, του δημόσιου συστήματος υγείας, γίνεται συστηματικά αυτή την ώρα. Έγινε συνάντηση της ΟΛΜΕ με την κυρία Ζαχαράκη.
0: Ναι.
1: Δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Είναι φανερά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ότι θα έχουμε πολλά κενά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεύτερον, στην ειδική αγωγή, που είναι και ο δικός μου χώρος, ο επαγγελματικός, αυτή τη στιγμή είναι πολλά τα κενά, δηλαδή σε δύσκολη εμείς μνημονιακή περίοδο αναπτύξαμε, στηρίξαμε το χώρο της ειδικής αγωγής. Σήμερα λοιπόν πολλοί γονείς έχουν τεράστιο πρόβλημα με την ύπαρξη στήριξης μέσα στα σχολεία. Και σκεφτείτε πόσο είναι αναγκαίο για εργαζόμενους γονείς που είναι μέχρι το απόγευμα, δουλεύουν, που θα αφήσουν τα παιδιά τους με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία, ένας γονέας που έχει ένα παιδί που έχει τέτοιου είδους ανάγκες να μην έχει τη στήριξη μέσα στο σχολείο. Επίσης, η κυρία Κεραμέως, αυτό το ζήτημα με του πολλαπλού βιβλίου, εγώ δεν ήμουνα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν γενικά αρνητικός με την διάχυση και την δυνατότητα των παιδιών, και μάλιστα σήμερα όταν μιλάμε με την τεχνητή νοημοσύνη που μπορείς να βρεις τα πάντα, δεν ήμασταν ποτέ και δεν θα ήμουν ποτέ αντίθετος τη δυνατότητα του παιδιού να ψάχνει από τη στιγμή που έχει μπει στο και να ενημερώνεται από διάφορα. Το ερώτημα είναι αλλού όμως, ότι ανάλογα με την ηλικία την εκπαιδευτική, τα παιδιά όχι ότι πρέπει να παίρνουν την καθεστική αλογική στην εκπαίδευση, αλλά πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Δηλαδή να μπορούν να καταλάβουν τα αντικείμενα τα οποία διδάσκονται. Δεν μπορεί να χάνονται. Αυτό είναι το ένα. Πώς θα εξασφαλιστεί αυτό? Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο να μην γίνει, αυτό το οποίο θα γίνει με τις πρότασεις της κυρία Ζαχαράκη, να κυκλοφορούν και να συγγράφονται βιβλία από ιδιοκτήτες φροντιστήριων, από κολεγιάρχες, από οτιδήποτε άλλο. Και να υπάρχουν μια σειρά βιβλία και να μην ξέρει τι γίνεται, τι γίνεται μέσα στην εκπαίδευση. Και το τρίτο, και το τρίτο είναι, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να έχεις, γιατί το είδα, είδα από φέτος το οποίο πώς ξεκίνησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα ισχύσει από ό,τι φαίνεται, αλλά τι βάλαν τους εκπαιδευτικούς, να επιλέξουν βιβλίο,
0: το οποίο όμως δεν το ξέρουν πιο
1: από το πρώτον δεν το ξέρουν και δεύτερον το κάθε σχολείο ή κάθε τάξη να επιλέγει άλλο βιβλίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν με ποιο κριτήριο θα επιλεγεί. Με ποιο κριτήριο, δεν σημαίνει ότι όλα τα βιβλία είναι καλά, ή ότι όλα που γράφτηκαν είναι καλά βιβλία, ότι είναι παιδαγωγικά, ότι έχουν τη δυνατότητα να προσανατολίσουν το παιδί. Και εδώ τίθονται τεράστια ερωτήματα. Άρα, αν είναι να δημιουργήσουμε μία εικόνα χειρότερη και μία θολούρα στα παιδιά που να μην παίρνουν τα εφόδια να μπορούν να προχωρήσουν, καταλαβαίνετε, είναι, το λέω με ακραίο τρόπο, είναι και μία επιλογή.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συζητάμε με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πάνο Ρίγα. Είπαμε για την παιδεία, αλλά διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών με φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσει, νοικιάσει, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλά για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Το θέμα της υγείας τώρα δεν είναι μόνο το κτηριακό, είναι και οι άνθρωποι. Ποια υγεία έχουμε σήμερα, κύριε Ρίγα?
1: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινάμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο killer, να το πω έτσι, στην όλη ιστορία του κοινωνικού κράτους. Mm-hmm. Και είναι και ανέστητος. Δηλαδή δεν σέβεται ούτε την αγωνία των ανθρώπων που παλεύουν να βρουν ένα κρεβάτι, να λύσουν το πρόβλημα της υγείας, εάν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα ενώ πληρώνουν εισφορές, και να πεθαίνουν και νέοι άνθρωποι ξαφνικά και να μην μπορούμε να τους στηρίξουμε. Άρα λοιπόν αυτό που έκανε και ξεκίνησε, μην το παρουσιάζει ως επίτευγμα αξιοποίησης, είναι ένα τεράστιο deal προς συγκεκριμένα συμφέροντα. Ξεπούλημα κανονικό. Και θα το πω για άλλη μια φορά αυτό το πράγμα, να βγουν όλοι να μιλήσουν, όλοι ανοιχτά. Γιατί εδώ, εάν πούμε ότι αυτό έχει συμφωνηθεί με τον όρο ασφάλεια δικαίου, θα το κρατήσουμε μια κυβέρνηση προοδευτική και αυτό? Γιατί θα δω πέρα αυτού πρόκειται. Γιατί αν είσαι ένα τέτοιο παράθυρο, σημαίνει ότι θα έχουμε συνέχεια με τον ίδιο τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλοι πρέπει αυτή την ώρα να βγουν και να μιλήσουν και να πούν αν αυτά θα κρατηθούν ή αν θα συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο. Το αν είναι να κάνουμε διαχείριση και να λέμε αυτά κάνανε, πρέπει να τα κάνουμε λίγο, δεν γίνονται καλύτερα. Όταν έχει απαλλαγή, έχουν ξεπουληθεί μια σειρά από εργαλεία για να κάνεις κοινωνική πολιτική, δεν μπορείς να κάνεις. Ήδη είναι μειωμένα. Ήδη είναι μειωμένα τα εργαλεία. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις. Εδώ λοιπόν, και δεν πρέπει να υπάρξει άλλη περίοδος διακυβέρνησης. Γιατί θα το συνεχίσουν. Ξαναέρχομαι λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχει μια σειρά από, όχι μόνο στην υγεία, και αλλού. Αυτή η αξιοποίηση πρέπει να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρξει, έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα απόθεμα πολύ συγκεκριμένο, μια τράπεζα όλων των, όλων των κτηρίων και όλων των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, και να δούμε αυτά πώς θα χρησιμοποιηθούν, πώς θα αξιολογηθούν. Θα το πω τώρα γιατί αφορά τη μισή μου πατρίδα, της μητέρας μου, την Εύβοια. Υπάρχει το νοσοκομείο στη Χαλκίδα, το παλιό. Πήγε το καινούργιο, ορθά, το τελειώσαμε και συμβάλαμε να τελειώσει. Το κτίριο που είναι μέσα στο κέντρο της αγοράς του νοσοκομείου Χαλκίδας έχει μείνει εγκατελειμμένο εδώ και 7-8 χρόνια. 8 χρόνια. Τεράστιο κτίριο. Δεν δίνεται λύση. Είχε δοθεί το οικόπεδο από το Δήμο. Είχε αναλάβει στο οικόπεδο και έκτισε το Υπουργείο Υγείας η Δεπανόμ τότε το κτίριο. Και δεν δίνουν λύση. Ένα κτίριο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Πρώτον, για δημόσιες υπηρεσίες της Χαλκίδας, της Εύβοιας, που είναι σε κτίρια με μισθώματα. Άρα να γλιτώσουν τα μισθώματα. Με διάφορους όρους, δεν θα πω εγώ τώρα, θα μπορούσαν να πούνε οι ίδιοι οι συμπατριώτες μου από την Εύβοια. Έχει και είναι μέσα στον ιστό, κύριε Βουλή. Αν έχει σκοπό να το πουλήσει και αυτό, αντιλαμβάνεσαι. Γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται τώρα. Αυτό
0: μπορεί να γίνει ένα εμπορικό κέντρο ωραίο,
1: με στην πόλη. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι πρόβλημα. Και ξέρετε γιατί δεν το κάνουν αλλιώς, με την πρόταση που υπήρχε. Γιατί υπάρχουν, μην χάσουν την πελατεία την πολιτική. Γιατί αν θα φύγουν να πάνε τα μισθώματα και τα χάσουν τα μισθώματα, την πολιτική πελατεία. Και εδώ εμπλέκονται όλοι. Το λέω ευθέως αυτό. Άρα να δώσει λύση ο Άδωνης Γεωργιάς και να μην δουλεύει ψιλογαζί όλο τον κόσμο αυτή την ώρα.
0: Βλέπω όμως και το εξής με αυτή την κυβέρνηση, κύριε Ρίγα. Που εμπλέκεται και η παιδεία και η υγεία. Κάποιοι. Ανώνυμες εταιρείες θέλουν να έχουν πανεπιστήμιο, να βγαίνουν γιατροί, να έχουν ασφαλιστικές εταιρείες και νοσοκομεία. Δηλαδή θα υπάρχει ο φοιτητής, ο γιατρός, ο ασθενής που θα ασφαλίζεται στην ιδιωτική ασφαλιστική και το ιδιωτικό νοσοκομείο που θα πιάνει μετά δουλειά ο γιατρός με το πτυχίο που θα του δίνει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, και μια χαρά όλα καμωμένα.
1: Κύριε Βουλγάρη, γι' αυτό επιμένουμε πρώτον να υπάρξει ευρύτερη δημόσια υγεία. Ξέρετε, αυτό το οποίο έφτιαξε ο Γιώργος Γεννηματάς, το εμβληματικό ΕΣΥ, το οποίο εμείς προσπαθήσαμε να στηρίξουμε έτσι την καταστροφή που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή, είχαν διαλύσει το σύμπαν εκεί και καταφέραμε να είναι τα νοσοκομεία μη χρωστάνε και ταυτόχρονα να προσπαθούμε στις δύσκολες συνθήκες να στηριχθούν. Εάν δεν έχεις δημόσια υγεία, δεν είσαι κράτος δημοκρατικό. Όταν δεν έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να έχει πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι η δημοκρατία, η λογική της δικτακτορίας του χρήματος και της δικτακτορίας αυτών οι οποίοι έχουν ως ολιγάρχες ορισμένα πράγματα. Θα μου πείτε τώρα, τι μας λες τώρα εδώ, κύριε Ρίγα, να πούμε πού θα βρισκόμαστε, σε καμιά όαση? Δεν είναι απλά πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε τίποτα σοσιαλιστικά, ούτε τίποτα κομμουνιστικά. Είναι μια λογική η οποία αφορά τον πυρήνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους της Ευρώπης. Όπως το γνώρισα εγώ για προηγούμενα χρόνια ή όπως συστάθηκε αυτό το κράτος. Άρα λοιπόν, υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να ενισχυθούν αυτά και ας βγουν λοιπόν όλοι να πούν, γιατί υπάρχει άλλο ένα θέμα. Τι θα γίνει με τους γιατρούς οι οποίοι πια δεν έχουν ουσιαστικά μόνιμη απασχόληση στο ΕΣΥ? Εγώ επιμένω ότι πρέπει να δοθούν αυξήσεις στους γιατρούς, πρέπει να ενισχυθούν. Προφανώς οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό συνολικά περνάνε πολύ δύσκολα και έχουν και πολλά χρόνια σπουδές. Να ενισχυθούν. Όχι όμως με αυτούς τους τρόπους κάνουν, γιατί ξέρετε, είναι αυτό το ξεφτύλισμα. Το αφήνω και πάω στο ιδιωτικό τομέα. Και όλοι κάνουν πελατεία για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορούν όλοι οι πολίτες. Και να σε έλεγα ακόμα και χρήματα να έχεις. Ακόμα και χρήματα να έχεις. Είναι κοινωνικό δικαίωμα. Είναι κοινωνικό δικαίωμα. Τι να κάνουμε τώρα? Ας το καταλάβουν. Δεν πληρώνονται όλα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι δεν λύνεται στον ιδιωτικό τομέα, μεταφέροντα όλοι στον Ευαγγελισμό ή στον Πέδων, αν πρόκειται για παιδιά.
1: Καλά, αυτό. Κοιτάξτε, ακόμα και σήμερα οι γιατροί μας στο δημόσιο είναι εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί. Και προφανώς στα ιδιωτικά νοσοκομεία υπάρχουν πάρα και έχω και εγώ παραδείγματα προσωπικά που φύγαν από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, φύγαν και για να γλιτώσει και πήγαν στο δημόσιο νοσοκομείο. Είναι σαφές αυτό.
0: Καταρχάς, μια εφημερίδα, επιτρέψτε μου τη διακοπή, αλλά σε μια εφημερία ένας γιατρός στο δημόσιο θα δει 100 περιστατικά. Δηλαδή η εμπειρία του είναι αλλιώς, είναι διαφορετική.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ εύστοχο η παρατήρησή σας. Πολύ εύστοχη. Νομίζω ότι όμως κοιτάξτε να δείτε, άμα υπάρχει συνεχής απαξίωση, δεν τους δίνονται και τα εργαλεία ή δεν έχουν και τα αντίστοιχα σύγχρονα μηχανήματα, θα υποτιμηθεί και αυτό όπως καταλαβαίνετε. Και να ξέρουν όλοι ότι όταν πηγαίνεις με τη λογική του κέρδους, ο άλλος δεν πρόκειται να ασχοληθεί ή να δώσει ειδικό βάρος όταν θέλει να βγάλει περισσότερα χρήματα. Είναι αυτό, είναι μια. Μην κρυβόμαστε αυτό. Αυτό θα κάνει. Δεν θα σου κάνει φιλανθρωπία. Δεν θα το κάνει
0: έτσι,
1: λοιπόν. Άρα, λοιπόν,
0: είναι συγκεκριμένο.
1: Άρα λοιπόν, είναι ανάγκη να υπάρχει ενισχυμένο, ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, δημόσια παιδεία, δημόσιο πυλώνα στις ΔΕΗ, δημόσιο πυλώνα πετρελαίου για τα πετρέλαια και δημόσια τράπεζα για να παίζει το ρόλο. Όλα αυτά υπάρχουν και στην Ευρώπη. Δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία έχει δημόσια τράπεζα. Τι να κάνουμε τώρα? Εμείς δεν έχουμε καμία.
0: Τώρα που πάτε δημόσια τράπεζα, θυμάμαι τον κύριο Χατζηδάκη που έλεγε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και δεν θα υπάρξει αύξηση ένα ευρώ. Μπορούμε να έχουμε δημόσια ΔΕΗ και δημόσια τράπεζα? Γιατί μας λένε ότι δεν γίνεται. Σας κοροϊδεύω, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γίνει δημόσια ΔΕΗ.
1: Τον απολύτως.
0: Ή να παίξει ρόλο στην Εθνική Τράπεζα.
1: Απολύτως μπορούμε και να σας πω και κάτι. Εμείς δώσαμε μάχη και κρατήσαμε το 17% της ΔΕΗ. Ήρθα μετά και κάνανε όλα αυτά που κάνανε. Τι έχουμε?
0: Κυρία Βούλτε, έλεγε όμως ότι κάνατε κοινωνική πολιτική και πες έξω η ΔΕΗ.
1: Ναι, δεν ισχύει αυτό, γιατί η ΔΕΗ πρώτα δεν αυξήσανε τιμολόγια. Δεύτερον, υπήρχαν πολλά προηγούμενα, αλλά αν είναι σας είπα, είναι κοινωνικό κράτος. Να υπάρχει εξορθολογισμός. Μα υπάρχει σωστή λειτουργία προφανώς. Αλλά να το πω και ανάποδα. Ακόμα και να μπει μέσα, να μην έχει κέρδος ένας δημόσιος πυλώνας, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι να κερδίζεις, να είσαι πρωταθλητής αυτός που οδηγεί το ράλι των τιμών και να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό δεν είναι πολιτική κοινωνική.
0: Βέβαια, παρουσιάσαμε τα στοιχεία και αποδείξαμε ότι δεν είναι όπως τα λέει η κυρία Βούλτεψη για τη ΔΕΗ, όπως τα έλεγε τότε και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019.
1: Δεν είπα ότι είναι. Λέω ότι απλώς ακόμα και αυτό το βάζω στην ακρότητά του. Και αυτό.
0: Για να αλλάξουμε θέμα, θέλω να επικαλεστώ με αφορμή τώρα ένα ρεπορτάζ, το πρώτο θέμα που έχει το ΑΗ Εφημερίδα, για να είμαι και δεοντολογικά εντάξει, και το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαπάτη. Γιατί κάει και το Πόρτο Γερμανό. Και όπως αναφέρει ο συνάδελφος στο ρεπορτάζ του, υπήρχε καθυστέρηση στην κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Αυτό δείχνει η έρευνα, και που ξέσπασε 31 Ιουλίου στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, καίγοντας συνολικά περίπου 140.000 στρέμματα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από επίγειες δυνάμεις κατά τον κρίσιμο χρόνο, αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αλλά θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής με αφορμή αυτό. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάμερες, έχει ντρόουν, έχει εκείνο, έχει τόνο, έχει τ' άλλο. Μπορεί με το που θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά κατευθείαν να την αντιμετωπίσει. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει εκδήλωση για τα διαμάντια εκεί, τα diamond, τα αεροσκάφη που δεν έχουν πιλότους. Λέει τον Απρίλη, νομίζαμε ότι ήμασταν μια θωρακισμένη χώρα. Τον Αύγουστο φταίει η κλιματική κρίση, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, φταίει. Μόνο η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για κάτι.
2: Καλά, εντάξει τώρα, 7 χρόνια δεν ευθύνεται για τίποτα κυβέρνηση. Άμα μου πείτε για ένα πράγμα το οποίο ευθύνεται, όλα ευθύνονται. Ευθύνεται ο άνεμος, ευθύνεται εν πάση περιπτώσει η κρίση οικονομική, ευθύνεται ο πόλεμος, για όλα. Ευθύνεται άλλος, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Είναι δηλαδή τρομερό αυτό με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά καταρχήν δεν χρησιμοποίησανε τότε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στο μάτι, δεν χρησιμοποίησανε το σχέδιο το οποίο του παραδώσαμε. Που ήταν όχι από εμάς, ήταν επιστήμονες και το σχέδιο Goldmeier. Δύο. Δεν επαναφέρανε και τώρα ακόμα, τους συμβασιούχους που είχαν μεγάλη εμπειρία δεν τους επαναφέρουν. Τρία. Δεν προχώρησαν ενώ είχαμε ξεκινήσει να προχωρήσουν στις δασικές υπηρεσίες. Η δασική υπηρεσία έχει μεγάλη εμπειρία. Σε αυτά δεν το κάνανε. Ούτε αυτό. Και από εκεί και πέρα. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης πού πήγανε? Τα οποία υποτίθεται θα δίνανε για τα αεροπλάνα τα οποία είπατε.
0: Για
2: την υπογειοποίηση των καλωδίων, η οποία δεν έγινε. Και εδώ η ΑΔΜΗ έχει τεράστια ευθύνη σε αυτό. Όλα αυτά δεν έχει απαντήσει κανένας για τίποτα αυτή τη στιγμή. Και καίγονται στρέμματα. Κοιτάξτε, δεν μόνο να λέγε, τώρα είχαμε και νεκρούς. Δεν έχει σημασία αν είναι ένας ή 50 ή 70, είναι νεκρός άνθρωπος. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Και όχι να μας λέει μόνο με το 112 το φύγετε. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες ζωές. Και να πανηγυρίσει, που προφανώς είναι το πιο σημαντικό πράγμα η ανθρώπινη ζωή. Αλλά είναι και οι εκτάσεις όπου χάνεται μια παραγωγή. Άρα θα νεκρώσουν και οι άνθρωποι εκεί σε αυτή την περιοχή οι οποίοι ζούσαν. Και έχουν γλιτώσει από όλες τις προηγούμενες καταστροφές. Και είμαι πολύ ξεκάθαρο σε κάτι ακόμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και εγώ το λέω και σήμερα ανοιχτά, πρέπει τα προοδευτικά κόμματα να φέρουν διάταξη στη Βουλή που να απαγορεύσει ρητά σε οποιαδήποτε περιοχή έχει καεί να υπάρξει ανεμογεννήτρια. Γιατί εδώ γίνεται deal. Ούτε το χωροταξικό, δεν είμαι εναντίον, λέω, ούτε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ έχει προχωρήσει και έχει γίνει σωστή η λειτουργία. Αλλά επίσης να πω ότι σήμερα είναι υπερβολικό αυτό το οποίο παίρνουμε από τη ΣΑΠΕ, που πηγαίνει και αν χρησιμοποιείται και αν είναι αναγκαίο. Κλείνει η παρέθεση.
0: Ναι,
2: θα το συζητήσουμε. Έβγαλε ο Παύλος ο Πολάκης εκδικτά στοιχεία από την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό.
0: Όχι όμως να μην έχει μαστεί χαϊχείος γιατί έχει ανεμογεννήτριες.
2: Μπράβο. Σωστά. Και εγώ γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να υπάρξει διάταξη για να γίνει αναδάσεις και να μην υπάρξουν ανεμογεννήτρια. Δεν εμφανίζονται ανεμογεννήτρια. Για πηγαίνετε πάνω στον Εύρο, κάντε το κανάλι, το σταθμό μας, κάνει ένα οδηπορικό στον Εύρο, να δείτε αυτά που είπε και ο Μπένος. Ξαφανίστηκαν τα εκατομμύρια όλα, δεν έγινε καμία αποκατάσταση. Για να πάμε στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, που δεν έγινε τίποτα, καμία αποκατάσταση εκεί.
0: Τέσσερα χρόνια δεν μάζεψαν από τις ροβιές τις πέντε πέτρες που έπεσαν από το βουνό.
2: Είναι αδυνατό να παρακολουθήσω. Γι' αυτό σας είπα, είναι καταστροφική κυβέρνηση. Πρέπει να φύγει. Και για να φύγει, θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να είχαν την οξυδέρκεια, τη μεγαλοθυμία, αλλά και να ακούν τον πολίτη, να υπήρχε ενιαία εκπροσώπησή τους και υπήρχαν τρόποι. Για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει αυτό μάλιστα που λέει ο πολίτης που το ήθελε, θα το ήθελε το Βρέτα, διάλυση των κομμάτων. Έχω πει εδώ και 4 χρόνια, λέω, διάλυση ούτε του ΠΑΣΟΚ πρέπει να υπάρξει, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας. Είναι ιστορικά κόμματα, έχουν πολιτικές διαδρομές, μπορούσαν όμως και υπήρχαν οι τρόποι. Αυτή τη στιγμή Να είμαστε ξεκάθαροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος που δεν αφαίρει ευθύνη. Εμείς το έχουμε ανοίξει και κάναμε και σε, με ανοιχτή καρδιά σε όλα. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ με μία ψήφο, δεν το κόμμα Τσίπρα. Δεν ασχολούμαι με κανέναν άλλον. Πάω μόνος μου. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα θα το χρεωθούν και οι δύο. Και οι δύο, κύριε Βουλγαρή. Γιατί αν συνεχίσει να υπάρχει ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία, δεν θα το χρειωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είναι αναγκαίος ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Γι' αυτό οι πολίτες και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και καλούμε μια παραστρατεία, ακόμα και αν έχουμε στο. Και εγώ είχα στενοχωρηθεί πολλές φορές για ορισμένα πράγματα. Αλλά τι είναι αναγκαίος πολιτικά? Ούτε συναισθηματικοί είναι οι λόγοι, ούτε τίποτα. Αναγκαίος πολιτικά. Είναι ο χώρος που εκφράζει αυτό που λέμε την αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά, την κυβερνώσα αριστερά με πράξη. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Έχουν αρχίσει εκπτώσεις από πολλές πλευρές αυτή την ώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη παραστρατεία πρέπει να γίνει, να στηριχθεί, γιατί θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Δεν μπορεί κανένας σε αυτήν την ώρα να το κάνει αυτό. Αυτήν την ώρα με τις επιλογές που κάνουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μπορεί να είναι ο καταλύτης. Και ζητώντας από τη μεριά μας για ό,τι ευθύνη έχουμε, συγγνώμη στους φίλους, πολίτες, συντρόφους που στενοχωρήσαμε, εμείς με ανοιχτή καρδιά προχωράμε. Δεν είμαστε απομονωτικοί. Και ούτε συμπεριφερόμαστε με τέτοια αυτάρκεια ή, εν πάση περιπτώσει, με τέτοιους εγωισμούς. Στην αριστερά όλοι μας χρωστάμε. Δεν μας χρωστάει η αριστερά. Ούτε εκπληρώσαμε το χρέος μας, όπως νιώθουν κάποιοι.
0: Να πούμε τώρα, είπαμε για την κυβέρνηση, τι κάνει, οι διαφορές που υπάρχουν με άλλα κόμματα.

0: τομέας. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, ακούω και από άλλα κόμματα ότι πρέπει να αυξηθεί το μηνιάτικο μισθό των γιατρών και των εκπαιδευτικών. Ωραία. Αν αυξηθεί 100, 200, 500 ευρώ, θα πάει στην Ικαρία για δουλειά ο γιατρός? Θα πάει ο εκπαιδευτικός? Τι απαντά σε αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και μάλιστα είναι σαφώς πολύ καλύτερο από όλα τα προγράμματα και για το ιδιωτικό χρέος. Χθες έβλεπα και το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει μια πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Μα ορίστε, υπάρχουν πεδία σύμπραξης, ναι, πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να στηριχθεί η περιφέρεια. Θα πει κάποιος κάτι, τώρα δείτε πού θα σας το πάω, θα πει κάποιος κάτι ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και η στήριξη της περιφέρειας εξαρτάται από τον πρωτογενή τομέα, εξαρτάται από το δευτερογενή, εξαρτάται πώς αναπτύσσεται η περιφέρεια και σε άλλα πεδία. Τα πανεπιστήμια τα περιφερειακά, με τον τρόπο που το χειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία και με το βάσης αγωγής, αρχίζουν να απομειώνεται η παρουσία φοιτητών. Ξέρετε ότι τα πανεπιστήμια όπως στη Σάμμο είναι πόλος ανάπτυξης, ειδικά στην Κομωτινή και ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι στα σύνορα. Θα μιλήσει κάποιος κάτι ή θα συνεχίσουμε το ίδιο βιολί με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με την ευκολία να μπαίνουν πληρώνοντας τα παιδιά και κόβοντας παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να πάνε ή και στηρίζοντας με φοιτητική αιστεία. Επίσης, αυτή τη στιγμή λέμε για την ενέργεια που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Είναι οι προτάσεις τις οποίες δεν θέλω να μπω τώρα αυτή την ώρα σε λεπτομέρειες. Υπάρχει και ήδη θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να αναλυτικά να τις ξεδιπλώσουμε την επόμενη περίοδο. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν διαμορφώνουμε εκ του μηδενός. Και μη μας πει κάποιος ότι είμαστε μονικοί στα ίδια. Στα ίδια. Είμαστε μονικοί γιατί είναι προς το συμφέρον. Έχουν δοκιμαστεί κι αλλού και είναι προς το συμφέρον. Παράδειγμα, θα ανοίξουμε γιατί κλείσανε. Κλείσανε τη μονάδα 5 της ΔΕΗ στην Κοζάνη, στην Τολεμαϊδά. Μια σύγχρονη μονάδα αυτή τη στιγμή και την κλείσανε. Και άρχισαν να κάνουν και ζημίες απάνω. Να καταστρέφουν αντικείμενα. Και το σταματήσαμε μόνο όταν τα αναδείξαμε.
0: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα μόνο. Πρέπει να πάμε δυστυχώς. Αλλά θα διαβάσω δύο μηνύματα σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα. Η Δήμητρα από τη Βέφτη. Γιώργο, καλό μεσημέρι, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Πάνο Ρίγα. Και η Έλενα. Ας δώσετε, λέει, την καλημέρα μου και την αγάπη στο δάσκαλο, Παναγιώτη Ρίγα. Λοιπόν, φτάσαμε
1: να ευχαριστήσω την Έλενα. Θα πω, Έλενα, καλημέρα, δεν από το επίθετο. Έχουμε συνυπάρξει με την Έλενα, την είχα καθηγήτρια. Να είναι καλά και υπόσχομαι θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά.
0: Στο στούντιο μαζί μας ήταν ο Πάνος Ρίγας, μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί, από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με 9 μήνες καθυστέρηση και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως όλες οι εργασίες, παραδόθηκε σήμερα η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην τελετή στον σταθμό Μίκρα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά, υποστηρίζοντας ότι η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη ανεβάζουν ταχύτητα. Απέναντι στο κυβερνητικό αφήγημα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει στο επίκεντρο της καθυστερήσεως το κόστος και τις ελλείψεις του έργου. Πανηγυρικά εγκαίνια αλλά με καθυστερήσεις, επιβαρύνσεις και ελλείψεις, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης, επισημαίνουν την τεράστια οικονομική επιβάρυνση, καθώς η καθυστέρηση του έργου κόστησε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις προς τον εργολάβο, ενώ καταγγέλουν διπλό κόστος για τους πολίτες λόγω της απουσίας ενιαίου εισιτηρίου και ελλείψης σε χώρους στάθμευσης, τηλεματική και ενημέρωση των επιβατών. Παράλληλα, επικρίνουν την κυβέρνηση, καθώς παραμένει στον αέρα η επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο, ενώ έχει εγκαταληφθεί ο σχεδιασμός για τη σύνδεση των δυτικών συνοικιών. Επιχαίρει η κυβέρνηση για τη νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η ελληνική μονάδα εκτόξευσε 3 βλήματα κατά εχθρικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράφικη μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Η Υπουργός προανήγγειλε ότι τα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ θα επανακτήσουν τις άδειές τους μέσα στην εβδομάδα πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την απόφαση του ΣΤΕ ως προσωρινή αναποδιά που πρέπει να ξεπεραστεί άμεσα. Μία δικαστική απόφαση δεν αποτελεί δίκη εμπόδιο που η κυβέρνηση καλείται να ξεπεράσει. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να τη σεβαστεί και να την εφαρμόσει, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τον ντίζελ να ξεπερνά πλέον την αμόλυβδη και να φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Χθες η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 3 λεπτά. Η εικόνα προκαλεί έντονη ανησυχία εν ώψη Σεπτεμβρίου. Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των διελιστηρίων, καταγγέλει ο Παύλος Πολάκης, καθώς όπως εξηγεί, η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτα τα ποριοθώρια διήλυσης και διατηρεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ύψη. Ένας άνδρας παρασύρθηκε από τρένο και έχασε τη ζωή του στη Λάρισα. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί λίγο πριν από το σταθμό της πόλης, όταν η αμαξοστοιχεία 1593 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα παρέσυρε τον άνδρα στις γραμμές. Στο τρένο επέβαιναν 68 επιβάτες. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια. Προβλήματα στην τηλεματική του ΟΑΣΑ από τα ξημερώματα, με τους επιβάτες να μην μπορούν να ενημερωθούν για το πότε φτάνουν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Η βλάβη έχει επηρεάσει τόσο τις έξυπνες τάσεις όσο και την εφαρμογή του ΟΑΣΑ στα κινητά. Οι τεχνικοί εργάζονται για την αποκατάστασή της. Διεθνής επικαιρότητα. Αδιανόητη καταστροφή στο Νεπάλ με 168 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις φωνικές πλημμύρες στα σύνορα με τα Θιβέτ. Τεράστιοι όγκοι νερού και λάσπη σάρωσαν σπίτια, δρόμους και γέφυρες, ενώ η καταστροφή αποδίδεται σε κατάρρευση παγετώνα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί δραματικά. Το Ιράν καταδικάζει τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς τις οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί κατήγγειλε στον ΟΗΕ ότι τα μέτρα της Ουάσιγκτον πλήττουν τον άμαχο πληθυσμό, περιορίζοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα βασικά αγαθά. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί όσους συνεχίζουν τις εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενώ η Κίνα καταγγέλει τις αμερικανικές κυρώσεις ως οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αγώνα πρόκρισης δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι θέλουν την νίκη που θα του στείλει στη League Face του Conference League. Ενώ στην αποστολή επιστρέφει ο Ντάβιντε Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή υποχώρηση της ζέστης, αλλά με το θερμόμετρο και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Ενεργοποιήθηκε το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οι οικισμοί. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν εθελοντές και υδροφέρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με 9 μήνες καθυστέρηση και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως όλες οι εργασίες, παραδόθηκε σήμερα η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην τελετή στο σταθμό Μίκρα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά, υποστηρίζοντας ότι η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη ανεβάζουν ταχύτητα. Απέναντι στο κυβερνητικό αφήγημα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί σφοδρή κριτική για το κόστος, τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις του έργου, μιλώντας για πανηγυρικά εγγένεια μιας επέκτασης που παραδίδεται με προβλήματα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης, επισημαίνουν την τεράστια οικονομική επιβάρυνση, καθώς η καθυστέρηση του έργου κόστισε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις προς τον εργολάβο, ενώ καταγγέλουν διπλό κόστος για τους πολίτες λόγω της απουσίας ενιαίου εισιτηρίου, καθώς και ελλείψεις σε χώρους στάθμευσης, τηλεματική και ενημέρωση των επιβατών. Παράλληλα, επικρίνουν την κυβέρνηση για το γεγονός ότι παραμένει στον αέρα η επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την απόφαση του ΣΤΕ που ακύρωσε τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Υπουργός προκλητικά προανήγγειλε την επαναφορά των αδειών των πανεπιστημίων Κιλ και Γιόρκ πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, με την Κουμουνδούρου να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την απόφαση του ΣΤΕ ως προσωρινή αναποδιά. Μια δικαστική απόφαση δεν αποτελεί διοικητικό εμπόδιο που η κυβέρνηση καλείται να ξεπεράσει. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να σεβαστεί και να την εφαρμόσει, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με 232 κρούσματα και 19 θανάτους από την αρχή της περίοδου μετάδοσης. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα, ενώ 26 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ταχύ αύξηση των περιστατικών, την ώρα που οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κορύφωση της μετάδοσης αναμένεται τις επόμενες 2 εβδομάδες. Προβλήματα στην τηλεματική του ΟΑΣΑ από τα ξημερώματα, με τους επιβάτες να μην μπορούν να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη λεωφορείων και τρόλεϊ. Η βλάβη έχει επηρεάσει τόσο τις έξυπνες τάσεις όσο και την εφαρμογή του ΟΑΣΑ στα κινητά. Διεθνής επικαιρότητα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται σε Νεπάλ και Θιβέτ, με τουλάχιστον 180 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις φωνικές πλημμύρες στα σύνορα. Τεράστιοι όγκοι νερού, λάσπης και βράχων παρέσυραν σπίτια, δρόμους και γέφυρες, ενώ περίπου 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου έχει υποστεί ζημιές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με ελικόπτερα την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Ιαπωνέζα εικαστικός Γιαγιόι Κουσάμα, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης. Ο θάνατός της επήλθε στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο και ανακοινώθηκε σήμερα από το ατελιέ της. Η Κουσάμα έγινε παγκοσμίως γνωστή για το εμβληματικό μοτίβο των πουά, τα έντονα χρώματα και τα εντυπωσιακά έργα και installations που δημιούργησε, ενώ συνέχισε να δημιουργεί μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Μπαρτσελόνα φέρεται να αποφάσισε την ακύρωση του προγραμματισμένου αθλητικού κάμπου στα κατεχόμενα μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο σύμφωνα με το Sigma Live. Όπως αναφέρει το κυπριακό μέσο, επικαλούμενο μονοδιπλωματικές πηγές, το κάμπους δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο σχετικός σύνδεσμος έχει ήδη αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί αισθητά η ζέστη. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
0: Στο Κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα στα καλά νέα της ημέρας. Σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ από τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον οποίο τον έχει και μια καταπληκτική φωτογραφία σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο. Κοιτάξτε, τόσα νοσοκομεία έχουμε. Είναι πάντα γεμάτα. Όχι. Κρεβάτια έχουν, ναι. Τουαλέτες έχουν, ναι. Airbnb μπορούμε να τα κάνουμε, ναι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Κυβέρνηση. Τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό με τον ΟΠΕ και πέντα, τι να κάνει, έχουμε ένα εμπόδιο, θα το ξεπεράσουμε. Ριζοσπάστης. Θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων. Αυτό τώρα είναι για το, αν δεν κατάλαβα καλά, για το νομοσχέδιο της φίλης μου της Κεραμαίος για την ενίσχυση του τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης. Απογευματινή! Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο! Αγοράζουμε δύο μεταχειρισμένες φρεγάτες Bergamini από την Ιταλία. Είναι λίγο μεταχειρισμένες, αλλά όχι πάρα πολύ. Έχουν μάλιστα και ιταλικά ονόματα. Αλλά όπως πληροφορήθηκα από τον Νίκο Δέντια, όταν έρθουν λέει στην Ελλάδα θα τις βαφτίσουμε με ελληνικά ονόματα. Ήταν πως ήρθαν τα Ραφάλ και τα ονομάσαμε Ραφαήλ, καταλάβατε. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Η φερεγγιότητα του Κολάμπια απέναντι στα ΘΑ. Και λέει το σύνθημα είναι το είπαμε, το κάναμε. Είναι, μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγιος. Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ο ρόλος της γαλλικής Μαριδιάμ. Είδατε χθες που σας έλεγα την ερώτηση που έκανε αυτή η Δούρου, η Μαδούρα, για το τι ρόλο παίζει η γαλλική εταιρεία και για το αν η γαλλική εταιρεία παραδώσει τα σχέδια του καλωδίου στην Τουρκία ώστε να τα εγκρίνει ο Ερντογάν. Σήμερα επιβεβαίωσε από την Καθημερινή. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Έλενα Ακρίτα. Δεν θα στηρίξει με θετική ψήφο η Νέα Δημοκρατία την υποψηφιότητά της για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου του Βουλή. Και πάρα πολύ καλά θα κάνει που πήγε αυτή η Ακρίτα και τα έβαλε με την πρώτη κυρία της χώρας, την Μαρέβα Sometimes Μητσοτάκη, ο Όλγος Γκραμπόβς. Πολύ καλά θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και θα στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα. Ελεύθερος τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Θυμάστε, αυτά από το 2019 τι κάναμε, είπαμε ας πούμε ότι μπορείς αφορολόγητες να μεταβιβάσεις το παιδί σου 800.000 ευρώ. 800.000 ευρώ ο μπαμπάς, 800.000 ευρώ η μαμά, 800.000 ευρώ ο παππούς, 800.000 ευρώ η γιαγιά, έτσι. Τώρα αυτά είναι μυστικά ας πούμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στις ράγες στο μετρό έως την Καλαμαριά. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, Κολάμπια. Είδατε, έβαλε στη βαλίτσα του μέσα το μετρό της Καλαμαριάς και το έφερε. Τα νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Είναι οι έρευνες αυτές κρατήσαν δεκαετίες και αυτό το φάρμακο πήρε άδεια από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων. Επιβραδύνει την όλη κατάσταση και είναι θετικό. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ακρίβεια. Τρεις παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα. Προσεχώς. Είπαμε, όποιος βιάζεται σκοντάφτη, το καλό το πράγμα αργεί, το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο, καταλάβατε. Δημοκρατία, Ιδού η Ρόδος, κύριε Κολάμπια. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Αυτό, ότι είναι Κύπρος, Ελλάς, ας πούμε και τα λοιπά. Είπαμε, τώρα θα μεσολαβήσει η γαλλική εταιρεία να πάρουμε άδεια τον Ερντογάν. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλοι η Νάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Για το χωροτακτικό. Τι έχει πρόβλημα η Νάξος, είναι δυνατό. Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από τη διακήρυξη των Αθηνών. Ροζάκης, Γεραπετρίτης και Διαμαντοπούλου Άννα. Τριπλή παρέμβαση
Η διακήρυξη των Αθηνών υπογράφηκε της Αγίας Άνης 9 Δεκεμβρίου του 2023. Ερντογάν και Κολάμπια, αυτό ήσυχα νερά κτλ. Τώρα γράψαν τρία άρθρα ο Ροζάκης, ο Γεραπετρίτης και η Διαμαντοπούλου στο Βήμα της Κυριακής. Από εκεί νομίζω είναι το θέμα. Γεραπετρίτης συνέντευξη. Και εθνικός κήρυκας, είπα και Καναδάς στα όρια εμπορικού πολέμου. Το είπαμε. Αυτοί οι Καναδοί είναι πάρα πολύ προκλητικοί. Δεν ξέρω, μήπως εκεί τους Πάτριωτ από την Κάσο, αντί να τους πάμε στην Κρήτη, μήπως τους πάμε εκεί πέρα στα σύνορα, είπα Καναδά, μήπως πάμε Καναντόπους, Καναδούς. Τι πέσαν οι τραπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μάριο Θεμιστοκλέους, τον καλύτερο υφυπουργό υγείας και εμπορίου της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπη από το Πασόκ στη Μητσοτάκη ΑΕ, μετά φυσικά τον Κυριάκο Κερεκάκη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανευσχέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν το Θεμιστοκλέους γιατί. Γιατί αποκάλυψε με στοιχεία στον ελληνικό λαό όλη την αλήθεια πως το 2019 η Μητσοτάκης ΑΕ παρέλαβε το ΕΣΥ υποδιάλυση και τώρα η Μητσοτάκης ΑΕ 7 χρόνια μετά το ΕΣΥ, το ελληνικό, το έχει κάνει πρότυπο σε όλο τον κόσμο. Και βγαίνει και απαντάει στο Θεμιστοκλέους ο αρχιτραμπούκος ο Πολάκης που τρώει μπριζόλες μαζί και ψάρια και τι του απάντησε, να καταλάβετε το επίπεδο. Ότι λέει η κυβέρνηση είχε 1 δισεκατομμύριο λεφτά, ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα διαθέσει για εξοπλισμούς και ανανέωση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας. Δηλαδή αξονικούς, μαγνητικούς, πετσκάν, ακτινοθεραπευτικά, στεφανιογράφους κτλ. Και τι έκανε η κυβέρνηση και την κατηγορεί ο Πολάκης. Ότι δεν έριξε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά ξόδεψε 40 εκατομμύρια ευρώ. Και γιατί το έκανε αυτό, λέει ο Πολάκης, γιατί δεν ήθελαν να αυξήσουν τη δυναμικότητα του δημόσιου τομέα σε εξετάσεις υψηλής τεχνολογίας, γιατί έτσι λέει θα μείωναν τα κέρδη του ιδιωτικού τομέα στα ακτινοδιαγνωστικά. Πράγματι, πράγματι κύριε Πολάκη, προφανώς δεν δώσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία ακριβώς για να αυξηθούν τα κέρδη στα ιδιωτικά. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα αυτό? Δηλαδή, αυτοί στα ιδιωτικά άνθρωποι δεν είναι, παιδιά δεν έχουν, ανάγκες δεν έχουν. Τα δώσουμε στα δημόσια νοσοκομεία, αν είναι δυνατό. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και αντί να βγουν να πούνε ένα μπράβο στο Μάριο Θεμιστοκλέους, κάθονται λέει και τον τραμπουκίσουν. Λέει γιατί χαθήκανε τόσα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης για αξονικούς, μαγνητικούς, πετσκάν, ακτινοθεραπευτικά στην αφαινιογράφη. Αν είναι δυνατό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές. Σε καμιά πολυκατοικία εκεί για διαχειριστή κτλ. Θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε ειδικά οι Θεσσαλονικείς, οι Μακεδόνες, τον Νίκο τον Ταχιό που του αρέσει να φτιάχνει μετρό, τον καλύτερο υφυπουργό υποδομών της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Γιώργο Καραγιάννη, τον άνθρωπο που κουβάλισε την τσάντα της Ντόρας της μαμάς του Κωστάκη του Διεθνολόγου, ίσως περισσότερο και από το Λευτέρη τον Αβγενάκη. Ο Ταχιός λοιπόν έδωσε χθες άδεια λειτουργίας ώστε σήμερα να λειτουργήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης και να φτάσει μέχρι την Καλαμαριά. Και πρώτος επιβάτης νωρίς το πρωί, εντελώς τυχαία, ήταν ο Κολάμπια. Ο Κολάμπια που είπε ότι θα φτιάξει μετρό στη Θεσσαλονίκη μας και το έφτιαξε. Το είπαμε, το κάναμε. Αλλά προσέξτε, τίποτα δεν θα είχε γίνει αν δεν του άρεσε του Ταχιού να φτιάχνει μετρό. Ας πούμε, χωρίς τον Ταχιό, η κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης θα ήταν έτοιμη από τις αρχές του 2022 και όχι από τα τέλη του 2024. Επίσης, χωρίς τον Ταχιό, η επέκταση στο μετρό της Καλαμαριάς θα λειτουργούσε από το 2023 και όχι από το 2026 όπως σήμερα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί το καλό πράγμα αργεί. Και όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Λοιπόν, έτσι γιατί οι μαδούροι αυτά λέγανε, θα δίναν το μετρό το 22-23. Ενώ εμείς το δώσαμε 24 και τώρα την επέκταση του μετρού στην Καλαμαριά το 26. Πέρα από αυτό όμως, αυτές οι καθυστερήσεις είχαν και μία σοβαρή αναπτυξιακή διάσταση η οποία χαρακτηρίζει όλες τις πολιτικές κυβερνήσεως. Δηλαδή, από το 2020 και μετά, δώσαμε σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις στον κατασκευαστή, έτσι,
αποζημιώσεις τις οποίες προκάλεσε η ίδια η κυβέρνηση. Έτσι, λοιπόν, γιατί και ο κατασκευαστής, έτσι, λοιπόν, ο όμιλος, άνθρωποι δουλεύουν και εκεί, έτσι. Δεν δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους. Τι να βγάλουν από την κατασκευή, από τις αποζημιώσεις βγάζουν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανάς Κολάμπια, και μετά ο Ταχιός για ποιον θα φτιάχνει μετρό, που του αρέσει να φτιάχνει μετρό. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας φωνάξατε, ξέρω εγώ, τον Ομπάμα, σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε τον Νίκο τον Ταχιό. Λίγο να πει, ας πούμε, πόσο συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οι καθυστερήσεις που προκάλεσε η κυβέρνηση στο μετρό της Θεσσαλονίκης και στην κεντρική γραμμή και στην επέκταση προς την Καλαμαριά, και δώσαμε όλες αυτές τις αποζημιώσεις και αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Νίκο τον Ταχιό, υφυπουργό υποδομών, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και όλος ο κόσμος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που αν γίνει ποτέ εκεί μετρό, γράψτε με. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στον ήχο Παναγιώτης Γερομανόλης, στις μουσικές Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει η αίθουσα σύνταξη του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, μια προσφορά του Υπουργείου Υποδομών, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Θεσσαλονίκη μας. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς στους Μουτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα νικήσει και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Τα κουνούπια που σαν τους κομμουνιστές μας πίνουν το αίμα με το μπουρί της σόμπας. Καλό, ο Τσίπρας δεν είναι. Τα κουνούπια. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Θα βγούμε και πάλι νικητές από την υβριδικού τύπου επίθεση που δεχόμαστε, από τα κουνούπια που έστειλε στην Ελλάδα μας η Χεσμπολάχ μέσω Τουρκίας. Δείτε λίγο κάτι. Σαρώνει, λέει ο ιός του Δυτικού Νείλου, την Αττική. Όχι όλη την Αττική. Φιλοθέη, ψυχικό, παπάγου, χολαργό. Είναι τυχαίο τα κουνούπια δεν έχουν επιτεθεί στα Εξάρχεια, στο Κερατσίνι, στην Κεσαριανή? Όχι. Δεχόμαστε επίθεση σε στοχευμένη, ταξική, σε παπάγου και ψυχικό. Έτσι, αλλά δείτε, πιστεύοντας τις δυνατότητες του Κολάμπια, θα βγούμε και από αυτή τη μάχη νικητές. Όπως ακριβώς κερδίσαμε στις αρχές του καλοκαιριού τη μάχη με τους λαγοκέφαλους που είχαν στείλει στις ελληνικές παραλίες από τα στενά του Ορμούς οι μουλάδες στο Ιράν. Είδατε, θυμάστε τότε τι είχε γίνει? Θα καταστρεφόταν το ελληνικό καλοκαίρι. Αλλά τι σκέφτηκε ο Κολάμπια? Να επικηρύξει το λαγοκέφαλο, τους πιάσαμε όλους τους λαγοκέφαλους και το ελληνικό καλοκαίρι πέρασε εξαιρετικά, ήρθαν τουρίστες, αυξημένα τα τουριστικά έσοδα, τέλεια. Έτσι, μία μάχη μετά την άλλη. One battle after another, που έλεγε και η ταινία εκεί, που εντάξει ήταν αυτή λίγο αναρχοβιγκάνου σατανίστρες. Και πραγματικά τώρα τι να πρωτοθυμηθώ, έτσι, με αυτά τα 7 χρόνια. Σατανική οικογένεια Ινδαρέ, Ερδογάν, η εισβολή από την Περσία, COVID-1, COVID-2, Τσίπρας. Λοιπόν, όλες τις μάχες τις κερδίσαμε. Και ειδικά και φέτος το καλοκαίρι με τις φωτιές που προφανώς τις βάλανε χαμασίτες, που πηγαίνανε και κόβανε ξερά δέντρα και τα ρίχνανε πάνω στις κολόνες του ΔΕΔΜΙΕ. Έτσι, είδατε, τα υπολόγισε ο Σκέρτσος. Καήκαν πόσα σπίτια, 180, 220. Σώσαμε από τις φωτιές πάνω από 800.000 σπίτια που απειλήθηκαν από τη φωτιά, έτσι. Μιλάμε για ρεκόρ Guinness στη σωτηρία σπιτιών από τη φωτιά. Έτσι, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, κερδίζουμε τη μία μάχη μετά την άλλη. Και ειδικά τώρα αυτή με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που όπως σας είπα είναι και μία μάχη ταξική. Που προφανώς, ας πούμε, τα κουνούπια, είπαμε, τα στείλανε οι χαμασίτες, έτσι, και οι χαμασίτες εσωτερικού, αυτοί που τους υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, έτσι. Αλλά είδατε, δεν τα λένε αυτά τα κανάλια, δεν τα λένε, γιατί τι τα έχουν τα κανάλια, οι εφοπλιστές. Και τι πήγαν τώρα και κάνανε οι Μαδούροι, δηλαδή το λέω πραγματικά και τρελαίνομαι, έτσι. Λοιπόν, έπρεπε να προτείνουν κάποιον βουλευτή τους για 5ο αντιπρόεδρο της Βουλής. Ωραία. Και πάνε και προτείνουνε την Έλενα την Ακριτά, την Τζαμπλουτή, αν είναι δυνατόν δηλαδή, που κάθεται και μαλώνει στο Facebook, ας πούμε, με τον Σπύρο τον Γεωργιάδη ή τοξικιά. Λέει, θα κάνουμε την Έλενα την Ακριτά αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Και πάρα πολύ σωστά, το είπα και διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα, έτσι, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ομόφωνα, κανένας δεν διαφώνησε, έτσι λοιπόν, και οι 150 τόσοι πως είναι, έτσι, είπανε όχι. Όχι, φτάνει, υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο και τέλος πάντων, ας μείνει και η Βουλή και με 4 αντιπροέδρους σε κάτι δουλειά που κάνουν. Αλλά το κάνανε επίτηδες οι Μαδούροι, γιατί λένε, ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει, ας πούμε, ζητήματα, πήγε και κατηγορούσε τη Μαρέβα, sometimes Μητσοτάκη, always Γκραμπόφσκι. Και λένε αυτοί, η Ακρίτα. Την Ακρίτα να πούμε. Την Ακρίτα δηλαδή που έχει προσβάλει την πρώτη κυρία της χώρας, έτσι. Λοιπόν, που τώρα έχουμε και γάμο εκεί πέρα με τον Κωστάκη, το Λαβ, το Μητσοτάκη, ας πούμε, κτλ. Να πούνε την Ακρίτα. Έτσι. Λοιπόν, το κάνανε επίτηδες για να δημιουργηθεί επικοινωνιακό γεγονός και να τους παίζουν τα κανάλια. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και αυτά που σας λέω τώρα έτσι εδώ είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Πες και εσύ, Μάνο Βουλαρινέ. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλες τις δυσάρεστες ειδήσεις που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και καμιά ευχάριστη. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το πολυχρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε όταν έκλαψε η Θάτσερ. Λέγαμε χθες στο πάνω μέρος της εκπομπής, αυτό που λέμε σοβαρά πράγματα, στα αστεία, αστεία στα σοβαρά κτλ. Πως η Μητσοτάκης ΑΕ από το 2019 και μετά, το 2020 και μετά, πέτυχε ένα πραγματικό οικονομικό θαύμα, καθώς ενώ έχει μειώσει, ξέρω εγώ, εκατοντάδες χιλιάδες φόρους κτλ. Τα φορολογικά έσοδα είναι περίπου 49% πάνω από την προηγούμενη εποχή, την εποχή των Μαβούρων, οι οποίοι έπιναν το αίμα του λαού με το φορολογικό μπουρί της Σόμπας. Τα στοιχεία τα είδατε, έτσι. Από 51 δισεκατομμύρια φορολογικά έσοδα το 19, φτάσαμε το 26 στα 73,5 δισεκατομμύρια τυπωμένα λεφτά, 22 δισεκατομμύρια παραπάνω. Από αυτά τα 22, τα 12 εκατομμύρια προέρχονται από αύξηση πράξεων από το ΦΠΑ. Και αυτό συνδέεται άμεσα με αυτό που λέμε με την ακρίβεια. Δηλαδή, όσο εμείς, ξέρω εγώ, κάνουμε πλάκα και λέμε αυτό ότι οι πιο δίκαιοι φόροι είναι η έμεση, έτσι, λοιπόν, και οι πιο άδικοι φόροι είναι η άμεση, ενώ όλοι ξέρουν ότι ισχύει το ανάποδο, δηλαδή οι πιο δίκαιοι φόροι είναι η άμεση και οι πιο άδικοι φόροι είναι η έμεση πάνω στην κατανάλωση, η Μητσοτάκης ΑΕ δεν έκανε καθόλου πλάκα με αυτό το θέμα και τα τελευταία χρόνια με προσήλωση εφάρμοσε ένα δόγμα από το παρελθόν, το δόγμα Μάνου Ανδριανόπουλου, του Στέφανου Μάνου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ένα δόγμα το οποίο το είχαμε δει για πρώτη φορά, την πρώτη φορά Μητσοτάκη, που νομίζαμε ότι θα είναι και η τελευταία, 1990-1993, αλλά τότε δεν προκάνανε. Το δόγμα αυτό έλεγε απλά πράγματα, τα φορολογικά βάρη να πέσουν στους πολλούς και το πολύ χρήμα να το αφήσουμε ήσυχο. Το καταφέρανε, έτσι. Και το είχαμε πει αυτό σε ένα από τα τελευταία μαθήματά μας στην προηγούμενη ραδιοφωνική σεζόν, πριν δηλαδή τις 24 Ιουλίου, ότι η Μητσοτάκης ΑΕ δεν ήθελε μόνο να πάει κάπου τα πράγματα, είχε κάπου να πάει τα πράγματα. Να εφαρμόσει δηλαδή αυτό το δόγμα Μάνου Ανδριανόπουλου για τη μεταφορά των φορολογικών βαρών στους πολλούς, ώστε να αφήσουμε τα πολλά λεφτά ήσυχα. Τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ, πάντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασχολούνται πολύ με τα φορολογικά. Τι έχει το καλάθι της κυβέρνησης, σε ποιους θα γίνουν φοροαπαλλαγές, έρχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λένε όχι, πρέπει να εφαρμοστεί ένα άλλο μοντέλο. Και τα κόμματα που είναι από το κέντρο προς τα αριστερά, τι λένε, να έχουμε προοδευτική φορολογική πολιτική. Πριν από κάποιο καιρό, το Ινστιτούτο Φράιζερ μελέτησε αρκετές χώρες του ΟΣΑ σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή τι είδους φορολογική πολιτική ακολουθούν, τι μείγμα ακολουθούν. Φορολογική πολιτική έχει μείγμα άμεσων φόρων και έμεσων φόρων. Και στους άμεσους φόρους υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά μείγματα που αφορούν τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Κάποια εισοδήματα είναι αφορολόγητα, κάποια εισοδήματα είναι χαμηλά, επειδή είναι πολύ χαμηλά είναι αφορολόγητα, κάποια εισοδήματα δεν είναι τόσο χαμηλά και έχουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και όσο πάει ανεβαίνει. Οπότε το Ινστιτούτο Φράιζερ έκανε ένα μοντέλο, ας πούμε, ότι το 0 είναι το πιο άδικο, το 10 είναι το πιο δίκαιο, η πιο δίκαια φορολογική πολιτική. Τα αποτελέσματα ήταν λίγο είδηση, δηλαδή για παράδειγμα το 10 ακριβώς βρέθηκε στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λίγο βορειότερα, πολύ καλά τα πράγματα είναι στον Καναδά, καλή φορολογική πολιτική. Στην Κορέα, ακόμα και στο Τέξας έχουν καλή φορολογική πολιτική. Αντίθετα, οι δύο χώρες που εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα πιο άδικα φορολογικά συστήματα, βρίσκονται στην Ευρώπη. Η Ουγγαρία και η Εστονία. Η Ελλάδα, σε σχέση με το 10, είναι κάπου κοντά στο 5,5. Και σε 45 χώρες που εξέτασε τα φορολογικά τους μείγματα το Ινστιτούτο Φράιζερ, βρήκε ότι η Ελλάδα είναι στην 32η θέση. Δηλαδή
πριν από εμάς υπάρχουν 31 άλλες χώρες ή πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής που εφαρμόζουν καλύτερα, πιο δίκαια, πιο προοδευτικά φορολογικά συστήματα. Για την Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που εντοπίσε δηλαδή αυτή η μεγάλη έρευνα, είναι ότι το 43,3% των φορολογικών εσόδων με στοιχεία 2023 προέρχεται από φόρους κατανάλωσης. Είμαστε δηλαδή μια οικονομία που τα δημοσιονομικά της εξαρτώνται πάρα πολύ από τους φόρους κατανάλωσης. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά στην κορυφή, ας πούμε, της σχετικής κατάταξης αυτής της μελέτης. Και αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο βάρος των φορολογικών εσόδων μεταφέρεται μέσω της κατανάλωσης προς τα μεσαία και τα χαμηλότερα εισοδήματα, οπότε τα πολλά λεφτά είναι ήσυχα. Δείτε, δεν μιλάμε για κάποιο θαύμα, έτσι. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο νεοφιλελεύθερο πείραμα. Ή μάλλον καλύτερα μια μεγάλη νεοφιλελεύθερη επιτυχία φορολογική, η οποία μεταφέρει τα βάρη προς τα μεσαία και προς τα χαμηλά εισοδήματα. Και έτσι η κυβέρνηση έχει παράδες και μπορεί, ας πούμε, να προχωράει σε γενναιόδωρες απαλλαγές. Αυτό που λένε, ας πούμε, στα σοβαρά τώρα, έτσι, δεν μειώσανε εκατοντάδες φόρους, λέει μειώσαμε γύρω στους 84 φόρους και κάποιες εισφορές. Γιατί το μεγαλύτερο βάρος πλέον πέφτει στην καθημερινή κατανάλωση, η οποία εδώ στην Ελλάδα διεξάγεται η καθημερινή κατανάλωση σε συνθήκες πολέμου. Πολέμου ακρίβειας και πολέμου απληστίας κερδών. Γι' αυτό και ο τίτλος του σημερινού μας μαθήματος είναι αυτό, έτσι, ότι όταν έκλαψε η Θάτσερ. Αν ζούσε η Θάτσερ, δεν ξέρω πόσο χρονών θα ήταν, σίγουρα θα έκλαιγε από τη χαρά της. Και ίσως τώρα να κλαίει από τη χαρά της μέσα στον τάφο της. Εδώ να πούμε ότι πολλοί, επειδή δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό, έτσι, πάντα η Ελλάδα είχε μεγάλη εξάρτηση από τους φόρους κατανάλωσης, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά μετά το 2021 και ειδικά μετά το 2022, φόροι του 2023, όπου είχαμε και τη μεγάλη ακρίβεια. Συνδέουμε συνήθως τα μεγάλα νεοφιλελεύθερα πειράματα, με μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις. Με το πώς είναι το μείγμα που λέμε του τραπεζικού τομέα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια, ας πούμε, είχε πάρα πολύ ισχυρό αποτύπωμα η κυβέρνηση στις τράπεζες. Είχαμε, που λέμε, πολλές τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος, πάρα πολλές. Σιγά-σιγά, από τα τέλη, ας πούμε, του έπους του εξυγχρονισμού, του Σιμίτη, ας πούμε, άρχισε αυτό να αλλάζει. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μείγμα στην Ελλάδα. Έτσι, οι τράπεζες είναι ιδιωτικές. Ανακεφαλαιωμένες βέβαια με δάνεια τα οποία πήρε το ελληνικό δημόσιο. Οπότε γι' αυτό λέμε, η Θάτσερ θα έκλαιγε πραγματικά από τη χαρά της, όχι τόσο για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν γίνει ή για ζητήματα όπως που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, τα μεγάλα νεοφιλελεύθερα πειράματα, όπως αυτό που έκανε η Θάτσερ τη δεκαετία του 80 στη Μεγάλη Βρετανία, είναι αυτό, να διαλύσουμε τις εργασιακές σχέσεις. Και εδώ το έχουμε αυτό, πράγματι, έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια καθαρά κρατική πολιτική, η οποία είναι καθαρά νεοφιλελεύθερη. Τώρα, εμείς ωραία τα λέμε, αλλά το θέμα είναι που λένε πώς αυτό αλλάζει. Δηλαδή, στην αποδό πλευρά, που υποστηρίζει και αυτό που λέμε προοδευτική φορολογική πολιτική, είναι προτεραιότητα να σταματήσει αυτό το μεγάλο και φορολογικό νεοφιλελεύθερο πείραμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και με επιτυχία, έτσι, σε αυτήν εδώ την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Δεν είμαστε εκεί που είναι η Ουγγαρία, δεν είμαστε εκεί που είναι η Εστονία, που εκεί τα πολλά λεφτά δεν απλωσίστηκαν, τα πολλά λεφτά προστατεύονται με πολλούς τρόπους, αλλά είναι προτεραιότητα αυτό να αλλάξει. Αν δηλαδή το θέμα είναι αυτό, έτσι, αν συζητάμε για αυτό το πράγμα, για το αν δηλαδή το ζήτημα είναι τα πράγματα να αλλάξουν, να σταματήσει δηλαδή αυτό το μεγάλο νεοφιλελεύθερο πείραμα και στη φορολογική πολιτική, που κάποιοι το εμφανίζουν ως θαύμα. Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά τα φορολογικά έσοδα έχουν εκτιναχθεί, είπαμε, 12 δισεκατομμύρια συν μόνο από το ΦΠΑ που τα δώσαμε εμείς. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τους κανόνες που είναι μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης. Από ό,τι είδα και εδώ στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ, στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσω μαζικής επικοινωνίας, λέει ότι τα παιδιά που επιλέγουν τον κλάδο της δημοσιογραφίας, μεταξύ άλλων, μαθαίνουν και για τους κανόνες και για τη δεοντολογία. Ψάχνουν να βρω αν υπάρχει συγκεκριμένο μάθημα ή είναι κάτι στο γενικό. Δεν βρήκα συγκεκριμένο μάθημα, οπότε προσέξτε τώρα, θα το κάνουμε εδώ. Το έχουμε πει και άλλες φορές, υπάρχουν κανόνες. Ο κόσμος όταν το ακούει γελάει. Υπάρχει μια γενική αίσθηση, η οποία είναι σωστή, ότι η δημοσιογραφία είναι ένα χαμερπές επάγγελμα, αλλά έχει κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχουν να κάνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, όχι με το να είμαστε καλοί άνθρωποι ή να μας αγαπάει ο κόσμος ή να μας συμπαθεί, αλλά με την αξιοπιστία και όχι με την αντικειμενικότητα, που είναι ένα πράγμα εντελώς άσχετο και με τη δημοσιογραφία και με πολλά άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία αντικειμενικότητα. Ο στόχος είναι πάντα η αξιοπιστία και για το δημοσιογράφο και για το μέσο στο οποίο εργάζεται. Αν υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπιστία του δημοσιογράφου ή συνολικά με την αξιοπιστία ενός μέσου, τότε υπάρχει πρόβλημα συνολικά. Δηλαδή μπορεί να δουλεύεις κάπου που να είναι πολύ ωραία τα πράγματα κτλ, αλλά αν έχει αξιοπιστία ελληματική, τότε υπάρχει συνολικό πρόβλημα. Και αυτό το συνολικό πρόβλημα μετριέται σε όλες τις έρευνες κοινή γνώμη, όπου ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ κακή άποψη για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για τους δημοσιογράφους. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος, η κοινή γνώμη που λέμε, έτσι, έχει αυτή την άποψη ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα δεν είναι αξιόπιστοι και αξιόπιστες. Στην καλύτερη περίπτωση, υπάρχει ένα κοινό που λέει ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, είναι μειωμένης αξιοπιστίας. Αξιόπιστα δεν τα βρίσκει κανένας. Έτσι λοιπόν. Αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση, μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα, η αξιοπιστία, πέρα από το ότι δεν έχει καμία σχέση με την αντικειμενικότητα, είναι και κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε δημοσιογραφική δεοντολογία. Η δημοσιογραφική δεοντολογία είναι κάτι το γραμμένο, έτσι. Υπάρχει δηλαδή σε βιβλίο. Παλιότερα, τώρα τελευταία δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχω πολλά χρόνια που μπήκα στην Ένωση Συντακτών Μερισσίων Εφημερίδων Μακεδονία Τρέξ. Παλιότερα, όταν ήταν να μπει στην Ένωση, σε φώναζε το Διοικητικό Συμβούλιο. Εσύ έπρεπε να έχεις διαβάσει έστω και διαγώνια λίγο τον κώδικα διοντολογίας, γιατί μπορεί να σε κάνει καμιά ερώτηση και έπρεπε να απαντήσεις. Στην Αθήνα, μάλιστα, στην ΕΣΥΑ, μέχρι κάποια εποχή πήγαν και γραπτές εξετάσεις. Δηλαδή πρέπει να τα γράψεις κιόλας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήμασταν στο προφορικό. Άλλο πράγμα ο κώδικας δημοσιογραφικής διοντολογίας. Η αξιοπιστία είναι κάτι διαφορετικό, είναι πιο πάνω. Και δεν είναι κάτι γραμμένο. Έχει να κάνει πολλές φορές με θέματα αντίληψης. Δηλαδή η αξιοπιστία, το πώς είναι αξιόπιστος ένας δημοσιογράφος και το πώς είναι αξιόπιστο ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι κάπου γραμμένο, όπως είναι, ας πούμε, οι κανόνες, οι κώδικοι διοντολογίας. Στον κώδικα διοντολογίας λέει ότι ένας, ας πούμε, συντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ δεν μπορεί, ας πούμε, να εργάζεται σε

ποτέ ιδιαίτερα με το πολιτικό ρεπορτάζ. Γνωρίζουν πολιτικούς, μπορούν να κάνουν παρέα με πολιτικούς, να έχουν φιλίες, να έχουν έχθρες, να υπάρχουν συμπάθειες, να υπάρχουν αντιπάθειες, να υπάρχουν αυτό που λέμε κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή να πιούμε μαζί ένα καφέ, ή μπορεί να υπάρχουν και πιο προσωπικές σχέσεις, έτσι, οι οποίες μπορεί να καταλήγουν και σε γάμο κοινωνία, έτσι, να παντρεύονται. Λοιπόν, οι σχέσεις αυτές για λόγους αξιοπιστίας δεν πρέπει ποτέ να προβάλλονται. Δηλαδή, εγώ έχω κολλητό τον τάδε υπουργό, ναι, ή ας πούμε πίνουμε μπύρες με τον τάδε βουλευτή, την τάδε βουλεύτρια και ξέρω εγώ παίζουμε και σφαλιάρες. Ή ας πούμε εκεί που πήγα διακοπές ήταν και ο τάδε ας πούμε, ξέρω εγώ, υφυπουργός και κάναμε μαζί διακοπές, κάναμε μαζί τα μπάνια μας, έτσι. Με το γραμματέα του κόμματος μαζί μεγαλώσαμε. Τέτοια πράγματα. Αυτά δεν πρέπει. Πολλοί δημοσιογράφοι τα λένε αυτά τα πράγματα. Ενώ δεν πρέπει. Γιατί ακριβώς βάλεται η αξιοπιστία τους. Ας πούμε, το έχουμε πει ξανά αυτό το παράδειγμα. Ο David Letterman, ένας από τους πάρα πολύ αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχε πολύ φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με τον Μπάρακ Ομπάμα και όταν ήταν πρόεδρος. Έτσι. Κανένας δεν το ήξερε. Το έκανε γνωστό ο Letterman ότι είχαν σχέση με τον Ομπάμα όταν πήρε σύνταξη. Έτσι. Μέχρι τότε κανένας δεν το γνώριζε αυτό, ποτέ δεν το πρόβαλε. Να πει, ξέρετε, παιδιά, εγώ είμαι με τον Ομπάμα. Είμαστε κολλητοί. Κάναμε μαζί, ξέρω εγώ, ρεβεγιόν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Και όχι, αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν. Η σχέση, βέβαια, έτσι, υποκειμενικά μπορεί να επηρεάσει τον δημοσιογράφο. Γι' αυτό και είπαμε ότι η αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, αν παρακολουθούσε κανένας τη δημοσιογραφική πορεία του Letterman, θα δει ότι ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στο λόγο του με τον Ομπάμα. Προφανώς τον υποστήριζε, ήταν με τους δημοκρατικούς, αλλά δεν ήταν σε κανένα γλύψιμο, ας πούμε, έτσι, τεράστιες επιτυχίες και Ομπάμα, μεγάλε τι μεγάλος που είσαι, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα επηρεαζόταν η κρίση του από την προσωπική σχέση. Αλλά η προσωπική σχέση δεν μας κάνει αυτομάτως αναξιόπιστο. Τώρα. Εδώ όμως είμαστε στην Ελλάδα, έτσι είπαμε, πάντα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στο πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Ζούμε σε μια πολύ βαλκανική χώρα. Και πράγματι πολλοί δημοσιογράφοι, λάθος, κακώς, προβάλλουν σχέσεις που έχουν με πολιτικούς, γιατί πιστεύουν ότι άλλα πράγματα είναι σημαντικά. Δηλαδή το να προβάλλεις αυτό ότι εγώ είμαι κολλητός, ρε παιδί, με τους μισούς υπουργούς, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι, είναι σημαντικότερο από το τι άποψη έχει για σένα, ας πούμε, το κοινό, το αναγνωστικό, το τηλεοπτικό, το ραδιοφωνικό. Να είστε σίγουροι ότι αν ένας δημοσιογράφος προβάλλει τη σχέση του, ξέρω, με ένα πολιτικό αρχηγό, έτσι, εμείς μαζί μεγαλώσαμε, ξέρω, και τα λοιπά, έτσι, το αναγνωστικό κοινό, το τηλεοπτικό κοινό, το ραδιοφωνικό κοινό δεν το εκτιμάει αυτό το πράγμα. Γιατί λέει, αυτοί είναι φίλοι. Δεν μας τα λέει καλά γι' αυτό να είναι. Τώρα, όπως είπα, επειδή η αγάπη είναι αγάπη, love is love, έτσι, έχουμε και πολλές κοινές ζωές πολιτικών με δημοσιογράφους. Και κάπως έτσι, ας πούμε, έγινε κάπως γνωστό εδώ στην Ελλάδα μια είδηση από τη Γαλλία. Στη Γαλλία πηγαίνουν σε μερικούς μήνες σε προεδρικές εκλογές, ότι ο Ραφαέλ Γκλεξμάν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Είναι γνωστό ότι είναι παντρεμένος εδώ και χρόνια μια πολύ γνωστή δημοσιογράφο της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, της Λέα Σαλαμέ. Και η Σαλαμέ ανακοίνωσε μήνες τώρα πριν τις προεδρικές εκλογές ότι θα αποσυρθεί από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, το δελτίο των 8, εκεί στο κανάλι 2 της γαλλικής τηλεόρασης, ακριβώς γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είναι σύζυγος του Γκλεξμάν, ο οποίος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Δεν θα μείνει σπίτι, έτσι, δεν θα πάει να πλένει πιάτα και τέτοια. Θα είναι στη δουλειά της, θα κάνει μια εκπομπή που δεν θα έχει καμία σχέση με τα πολιτικά, αλλά όχι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εδώ, όσο σχολιάστηκε αυτή η είδηση, πολλοί, ας πούμε, σκέφτηκαν, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα που ο τάδε είναι παντρεμένος με εκείνη είναι παντρεμένο με τον άλλον και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Και ότι εκεί, ας πούμε, στη Γαλλία, λέει, τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας. Η αλήθεια είναι ότι στη Γαλλία υπάρχει πολύ πιο αυστηρή δημοσιογραφική δεοντολογία σε σχέση με τα δικά μας.
αλλά δεν μπαίνει πάλι σε προσωπικά ζητήματα. Αυτό δηλαδή που έγινε, που είπε Σαλαμέ, ότι εγώ αποσύρουμε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας γαλλικής τηλεόρασης, έτσι, ήταν θέμα που είχε να κάνει με την αξιοπιστία του μέσου.

Δεν γράφει δηλαδή πουθενά στον κώδικα δημοσιογραφικής διοντολογίας στη Γαλλία ότι αν είσαι, ξέρω εγώ, παντρεμένο με πολιτικό ή αν είσαι παντρεμένο με πολιτικό κτλ. Όλου του συνδυασμού κάντε εσεί ό,τι θέλετε, α πούμε. Έτσι, πρέπει, α πούμε, να βγει από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενό δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού. Έτσι, σε αυτά τα θέματα υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας τέτοια πράγματα, υπάρχουν κανόνες. Πέρα από τα υποκειμενικά ζητήματα, ξέρω εγώ, τα προσωπικά, τα ερωτικά κτλ. Του καθενός της κάθε μιας. Τώρα, στη Γαλλία υπάρχει αρκετός κόσμος που θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αναξιόπιστα, αλλά ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αρκετά αξιόπιστα. Έτσι. Ενώ εδώ, τι είπαμε στην αρχή, ότι εδώ κανείς δεν το λέει αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια κανονική χώρα ευρωπαϊκή, ο γάμος του γιου του πρωθυπουργού, ο γιος του πρωθυπουργού δεν είναι πολιτιακός ρόλος σε καμία χώρα της Ευρώπης, του πρωθυπουργού, έτσι, άλλο εκεί που έχουν βασιλιάδες, okay, έτσι, θα ήταν κάτι απολύτως αδιάφορο για τη δημόσια τηλεόραση. Αντίθετα, εδώ πέρα η ΕΡΤ για τον γάμο, ας πούμε, του γιου του πρωθυπουργού, αν κατάλαβα καλά, ετοιμάζει υπερθέαμα. Αυτό για την Σαουδική Αραβία όντως είναι σημαντικό ζήτημα, έτσι, έτσι, αλλά για την Ελλάδα όχι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Συκλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει ακόμα μία πινελιά στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, εξηγώντας ότι το νομοσχέδιο Κεραμέως μεταφέρει το βάρος της σύνταξης και τον επενδυτικό κίνδυνο στους ίδιους τους εργαζόμενους. Κεντρική αλλαγή που προωθεί η κυβέρνηση είναι η αύξηση από 20% σε 35% του μέρους του ακαθόριστου μισθού που μπορούν οι μισθωτοί να κατευθύνουν σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει κακόγουστο αστείο την πρόταση της Νίκης Κεραμέως, σημειώνοντας ότι πραγματικά ωφελημένοι είναι τα Golden Boys και τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα. Για τον εργαζόμενο των 900 και 1000 ευρώ, το ζητούμενο δεν είναι περισσότερα επενδυτικά προϊόντα, αλλά μία αξιοπρεπής σύνταξη. Μένεται η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Έχει ενεργοποιηθεί το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οι οικισμοί. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με 9 μήνες καθυστέρηση και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως όλες οι εργασίες, παραδόθηκε σήμερα η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στα εγγένεια, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά, υποστηρίζοντας ότι η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη ανεβάζουν ταχύτητα. Απέναντι στο κυβερνητικό αφήγημα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί σφοδρή κριτική για το κόστος της καθυστερήσης και της ελλείψης του έργου, μιλώντας για πανηγυρικά εγγένεια μιας επέκτασης που παραδίδεται με προβλήματα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης, επισημαίνουν την τεράστια οικονομική επιβάρυνση, καθώς η καθυστέρηση του έργου κόστισε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις προς τον εργολάβο, ενώ καταγγέλουν διπλό κόστος για τους πολίτες λόγω της απουσίας ενιαίου εισιτηρίου, καθώς και λήψεις σε χώρους στάθμευσης, τηλεματική και ενημέρωση των επιβατών. Παράλληλα, επικρίνουν την κυβέρνηση για το γεγονός ότι παραμένει στον αέρα η επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο. Ακόμη ένα ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται από την ελληνική αγορά, την ώρα που τους τελευταίους μήνες έχουν προηγηθεί τουλάχιστον 4 αντίστοιχες αποσύρσεις, ενώ οι συγκεκριμένες θεραπείες εξακολουθούν να κυκλοφορούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ζήτημα φέρνει στη Βουλή η Έλενα Ακρίτα, με σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέτει ερώτηση στον Υπουργό Υγείας. Όπως τονίζουν, μόλις 1 στα 5 νέα καινοτόμα φάρμακα είναι πλήρως προσβάσιμο στους Έλληνες ασθενείς, ενώ η αποζημίωση νέων θεραπείων καθυστερεί κατά μέσο όρο 641 ημέρες. Η συνέχεια μιας ογκολογικής θεραπείας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι ζήτημα ζωής, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, στρέφοντας τα πυρά του στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτηρίζει λαλίστατο στις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ασθενείς με καρκίνο όμως περιμένουν λύσεις, καθώς κάθε μέρα καθυστέρησης μπορεί να σημαίνει πολύτιμο χρόνο ζωής. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα με 232 κρούσματα και 19 θανάτους από την αρχή της περίοδου μετάδοσης. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα, ενώ 26 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μεταξύ των νέων περιστατικών είναι και ένας 13χρονος με σοβαρά συμπτώματα, ενώ ο ιός έχει πλέον εντοπιστεί σε 61 δήμους της χώρας. Διεθνής επικαιρότητα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται σε Νεπάλ και Θιβέτ με τουλάχιστον 270 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις φωνικές πλημμύρες στα σύνορα. Τεράστιοι όγκοι νερού, λάσπης και βράχων παρέσυραν σπίτια, δρόμους και γέφυρες, ενώ περίπου 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου έχουν υποστεί ζημιές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με ελικόπτερα, την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Γιαγιόη Κουσάμα, πρωτοπόρος της ιαπωνικής avant-garde και μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης. Ο θάνατός της επήλθε στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο και ανακοινώθηκε σήμερα από το ατελιέ της. Η Κουσάμα έγινε παγκοσμίως γνωστή για το εμβληματικό μοτίβο των πουά, τα έντονα χρώματα και τα εντυπωσιακά έργα και installations, ενώ συνέχισε να ζωγραφίζει μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ δίνει απόψε στο Μπέργκεν κρίσιμη μάχη με την Μπραν. Στις 8 το βράδυ στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας με φόντο την πρόκριση της League Face του Conference League. Ο δικέφαλος προέρχεται από το εμφατικό 4-0 επί του Λεβαδιακού, ενώ επιστρέφουν οι Ζαφύρης και Σάντα Μαρία. Αγώνα πρόκρισης δίνει απόψε και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι χρειάζονται τη νίκη για να προκριθούν στη League Phase του Conference League, ενώ στην αποστολή επιστρέφει ο Ντάβιντε Γκαλάμπρια μετά το τραυματισμό του. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
2: Συνεχίζεται και αύριο Παρασκευή η έντονη ζέστη, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα δείξει έως 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

μικρή και χαριτωμένη. Κάνεις κάθε άνδρα να ανασένει. Μα εγώ με σαν σκυθροπή η Μοναλίζα. Ο εγωισμός μου σαν τον πύργο απ' την Πίζα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα, αυτό το χάος μας φύρει λατή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί, γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

0: μια τσούρα ρεαλισμού. Οι αυταπάτες δεν βοηθάνε. Κοίτα να δεις καθαρά. Θέλεις μια τσούρα ρεαλισμού να την ακούσεις καλά.
1: Ο χρόνος είναι μπάσταρδος, κυκλοθυμικός. Άλλοτε δεν περνάει, άλλοτε τρέχει σαν τρελός. Μες στην πόλη των τρελών είσαι πάντα μοναχός. Και εφιάλτες σου το βράδυ μου σαφύρης γνωστός. Δώσ' μου δυο τα λίρα, δεν έχω λεφτά. Η άκρη μου με κυνηγάει, του χρωστάω πολλά. Δίνω τον νίκη μου σε φίλο να γλιτάρει τη μαχαιριά. Γιατί βγάλαμε νύχτες στα ίδια κρύα σκαλιά. Φυσάει πολύ, δεν αντέχω την παγωνιά. Και ο θερμαϊκός βρωμάει από τα δικά μας κατά. Δεν έχω λόγια να σου πω, κουκλά μου να σε πείσω. Μοναχικός γεννήθηκα, πώς να σε αγαπήσω. Λες και είμαστε του σατανά έργα. Καταραμένο σπέρμα, να μην μπορούμε από την κούραση να κοιμηθούμε. Και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εκραγούμε. Μη με κολλάς, θα γαμηθούμε. Τα είπαμε χθες βράδυ, σήμερα τι να πούμε. Δεν έχει τίποτα να πούμε.

0: αγαπηθεί, άντε να δούμε. Όταν θα έρθει και η σειρά μας, ποιος θα θυμάται το όνομα και ποιος στην καρδιά μας.
1: Όταν λέμε πως θα φύγουμε, δεν λέμε για που. Θέλεις μια τζούρα ρεαλισμού, νιώθεις επάνω σου στραμμένα να τα μάτια του εχθρού. Θέλεις μια τζούρα ρεαλισμού, αφού δεν πίστεψες θα έρθουν οι μέρες του πανικού. Θέλεις μια

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ενενήντα ένα και 4. Στο κόκκινο.

Come here.

0: 74 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.

0: Γεια σου Μάρκο με τις ταινιές σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Εδώ είμαστε όλοι, όλες, όλοι και όλες καλά, ε? Το λέω γιατί σήμερα είχαμε επίσκεψη και συνήθως η συγκεκριμένη επίσκεψη κάτι προκαλεί. Εδώ πάντως μόλις άνοιξε η ομπρελίτσα αδέρφια με μια ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, παρέα και στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr. Για πείτε πώς μας ακούτε και με τους δύο τρόπους. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρεούλα μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα.

Είχαμε επίσκεψη λοιπόν, πρωθυπουργός, μετρό Καλαμαριάς πλέον και επίσημα. Οι 5 επιπλέον στάσεις, αν δεν κάνω λάθος, πόσο είναι. Πάνω κάτω, οι κυλιόμενος και ο σειρμός.

Έτσι που λέτε, όλοι επίσημοι μαζεμένοι. Βέβαια την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ θα βρίσκονται. Ε? Ξεκινάει η death. Δεν θέλω, όπως είναι το σύνθημα κάθε χρόνο. Αλλά όσο και να μην θέλουμε, αυτή εκεί. Σας περιμένω με τα μηνύματά σας, τη σκέψη σας, τη μοιρασιά, για ό,τι θέλετε. Εδώ πέρα παρεούλα, με τους δύο γνωστούς τρόπους, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber 6970 609 900. Νάτος πρώτος ο Κωνσταντίνος. Προς το παρόν όλα καλά, λέει. Ένας ελαφρύς κνισμός λόγω αλλεργίας στον επισκέπτη. Αφού είναι ελαφρύς, Κωνσταντίνε μου, και δεν είναι βαρύς, πάλι καλά. Να ξύνεσαι και να λες τι έχει γίνει, τι με ενόχλησε. Λοιπόν, αδέρφια, στο μηνυματάκι βάζετε και τη λέξη σινεμά. Διπλές προσκλήσεις για το σινέ Άλεξ. Ξαναγυρίζουμε σε αυτό το αγαπημένο θέρινο, μετά τις διακοπές εννοώ, εδώ στη γειτονιά μας, στην Ολύμπου 106, και αυτή τη βδομάδα, γιατί οι προσκλήσεις υπενθυμίζω ότι ισχύουν για μία εβδομάδα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου θα είναι πλέον, θα συνεχιστεί η προβολή της ταινίας Φιόρδ του Κριστιαν Μουτζίου. Χρυσός Φίνικας στο 79ο Φεστιβάλ Κανών. Έχει γίνει χαμός με αυτή την ταινία. Ελπίζω ότι και εγώ θα τη δω μέσα σε αυτές τις μέρες. Η ιστορία μιας οικογένειας η οποία είναι βαθιά θρησκευόμενη, ένα ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίσταται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ και όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, γνωρίζονται με τους γείτονες, τα παιδιά τους κάνουν παρέα κτλ. Μέχρι που μια μέρα η έφηβη κόρη αυτού του ζευγαριού εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα επί της οθόνης. Οπότε διεκδικείται διπλή πρόσκληση. Ε? Σινεμά δίπλα στο υπόλοιπο χορταστικό, ελπίζω, μηνυματάκι σας. Καλώς ήταν και τον Κωστή με τις γεύσεις του. Master Chef, δεν σας λέω τίποτα. Μια μέρα σαν σήμερα λοιπόν το 1997 έφυγε από τη ζωή η Σωτηρία Μπέλου στα 76 της χρόνια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Έκανα μια επιλογή τριών κομματιών έτσι σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Να τη χαρούμε λίγο, τι λέτε.

τα πολύ ωραία κομμάτια θερό. Εγώ το αγαπώ πολύ τουλάχιστον αυτό του Τζιτζάνι με τη φωνή της υπέροχης Μπέλου. Καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα και στην Αντωνία, καλησπέρα και στο Γιώργο. Και συνεχίζονται και οι απώλειες, αδέρφια. Χθες έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Tim Curry, τον ξέρουμε από πολλές ταινίες, και ως θυρωρός στο Μόνο στο σπίτι το 2, αλλά από το Jesus Christ Superstar, βέβαια, από η πιο βασική του ερμηνεία, έτσι. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι έφυγε και η Yayoi Kusama σε ηλικία 97 ετών. Το ότι μέσα στο διαδίκτυο την ξέραν και πολλοί είναι ευτυχές. Μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο πλάσμα, πολυτάλαντο, πολύπλευρο, που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο σε μεγάλη ηλικία. Δεν την αποδεχόντουσαν και αρχικά, γιατί ήταν ανατρεπτική για την εποχή της. Η Yayoi Kusama δημιουργούσε τα έργα της, είτε ήταν εγκαταστάσεις, ήταν πίνακες, performance, ρούχα, με τελείες. Τα πάντα είχαν τελείες. Dots. Έτσι ήταν γνωστή. Και αυτό γιατί όταν ήταν και παιδί, είχε κάποιες περίεργες παρεστήσεις και λάμψεις και όλο αυτό τη συνόδευσε από τότε. Μάλιστα, για τουλάχιστον 2 δεκαετίες και παραπάνω, ηθελημένα, συνειδητά δηλαδή, είχε πάει σε μία ψυχιατρική δομή για να μένει εκεί, εκεί όπου έφυγε και από τη ζωή χθες.

πριν λίγες ώρες διάβασα ότι έφυγε από τη ζωή και ο Ζιλμπέρ Μπερανζέ, πρώην διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Έτσι, ένας από τους πολύ αγαπητούς ανθρώπους που έδωσε αρκετό έργο σε αυτή τη θέση, με αφορμή αυτή τη θέση στην πόλη.

Εγώ έχω να σας πω πάντως ότι τα μπλιμπλίκια κολλάνε. Δεν ξέρω, παιδιά, να έχει σχέση τώρα με όλο αυτό που γίνεται ή με την Πανσέλινο που σήμερα τα μεσάνυχτα ουσιαστικά γεμίζει, έτσι, και τη γιορτάζουμε αύριο με εκδηλώσεις. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παλεύω δηλαδή εδώ πέρα με τη τεχνολογία, καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι ο αγαπημένος Γιώργος συνεχίζει με ποιηματάκια. Τι έχεις πάθει? Και είναι και πετυχημένα. Πάλι τα ίδια σήμερα, γράφει ο Γιώργος λοιπόν. Πάλι στην εκπομπή της, σκιά από την ομπρέλα της, βελούδινη φωνή της. Ξεπέζεψε από το άτι της με βελουδένια χάρη, άρπαξε το μικρόφωνο σαν να ήταν χαλινάρι. Και γέμισε τα αυτάκια μας με όμορφες ειδήσεις. Λεβέντισα η Έλσα μας, χίλια χρόνια να ζήσεις. Μα τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, από τη μια γελάω, από την άλλη είναι υπέροχο. Πραγματικά. Και αν δίνω τέτοια έμπνευση, ποιος τη χάρη μου, δηλαδή, δεν το συζητώ. Ε, Δημητρή, είδες. Είδες γιατί κοινό μιλάμε έτσι. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Λοιπόν, αφιερωμένο και το επόμενο, παιδιά. Νταλίκα, Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, Δήμος Μούτσης, μουσική, εννοείται ερμηνεία από Σωτηρία Μπέλου.

και ταιριάζει και το τραγούδι Θερό με όλα, ε, τα γύρω. Τα γύρω βέβαια που είναι φρικτά σε κάποιες ειδήσεις, σε πολλές δυστυχώς, με αυτή που πρωταγωνιστεί να είναι αυτό που έχει γίνει στο Νεπάλ, παιδιά, είναι αδιανόητο. Είναι η απόλυτη αποκάλυψη, θα μπορούσε να πει κανείς, με αλφα κεφαλαίο εννοώ. Στους 359 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί από φωνικές πυρκαγιές, αγνοούνται δεκάδες, έτσι. Διαβάζω μετά και για την Γερμανία και για τον καύσωνα. Πάρα πολλοί νεκροί, ρεκόρ θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα. Και όλο αυτό μου το τεινάζει στον αέρα ο Θωμάς. Από την πόρτα σου περνώ και τηγανίζεις ψάρια και μου πετάς μία ομπρέλα και λέω, α, τι ωραίο το μετρό. Καλά, η ρήμα του ποίηματος είναι το καταπληκτικό που έχεις πετύχει. Δεν το συζητώ τώρα, αν είναι βαθιστόχαστο ποίημα. Αν μπορεί λέει, να το αναλύσει ο Γιώργος. Ο Γιώργος, παιδί μου, γράφει τρυφερά, ποιητικά. Τι είναι αυτό εδώ πέρα με τα ψάρια. Θα σας βάλω να κοντραριστείτε. Ποιος θα γράψει το καλύτερο. Επίσης για το αν είχε ακυρώσει ο Αντώνης Ρέμος συναυλία του στη Μύκονο, είναι το τελευταίο που θα με ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά, δεν ξέρω. Το βλέπω ως είδηση και αυτό, γι' αυτό είπα να το σχολιάσω.

Τι λες Κωστή, κάτι για τη σκέψη σου? Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Ανήλυσε το αν θέλεις. Λοιπόν, η ζέστη καλά κρατεί και θα κρατήσει. Νομίζω είναι φρικτό αυτό το πράγμα με την υγρασία, που να μην μπορείς να αναπνεύσεις δηλαδή. Αυτό είναι που την κάνει πιο ασφυκτική και όχι η ζέστη αυτή καθ' αυτή. Κουράγιο όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί ταξιδιώτες και πολλές τυχεροί καλύτερα αυτή την εποχή, και όσο έρχεται και ο Σεπτέμβρης, το έχω πει πολλές φορές, νομίζω ότι είναι ακόμη καλύτερα. Και επειδή ταξιδεύετε, θα σας πάω μετά τις 4.30 εκτός πόλης σε ένα υπέροχο ταξίδι στα μέρη της Αιτωλοκαρνανίας, που έτυχε να βρεθώ για ακόμη μια χρονιά φέτος και το απόλαυσα. Και θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που για πρώτη φορά γίνεται, έτσι, από αύριο μέχρι και 30 του μήνα. Μετά θα επιστρέψουμε εντός και θα δούμε λίγο τι γίνεται στο χώρο του χορού. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι η πρώτη τέχνη στην οποία δίνεται σημασία, πολύ κακώς, κάκιστα, δεν υπάρχει λόγος για κανένα διαχωρισμό, αλλά το Υπουργείο από ό,τι φαίνεται το αποδεικνύει, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις επιχορηγήσεις, εκεί αναφέρομαι.

Το ποιηματάκι του Θωμά συνεχίζεται. Κάντε τις μπόμπες σας ψωμί και τις μίζες γάλα, γιατί του πρωθυπουργού το βυζί δεν κατεβάζει γάλα. Τώρα ο Δημήτρης χαμογελάει, εγώ δεν χαμογελάω. Τώρα αν αυτό είναι ποιήση, τι να σου πω. Ο Δέκος της τώρα εδώ πέρα κάτι άλλο λέει για ποιήση. Τι να πούμε, ωραία. Ακούλτουριστε ώρες ώρες. Μόνο αυτό έχω να δηλώσω. Μην γελάς Δημήτρη. Προσπαθώ να τους μαζέψω και δεν μαζεύονται. Ώρες ώρες. Εκδηλώσεις έχει, να πάτε. Μπας και υποκτήσετε λίγη κουλτούρα, ε. Έχει πολύ κοπράμα, αδέρφια. Είναι η αλήθεια. Και σήμερα και φυσικά αύριο που είναι η Πανσέλινος θα κάνουμε έτσι μια σούμα πάλι τις εκδηλώσεις. Όσες τουλάχιστον έχουν πέσει στη δική μου αντίληψη, που μπορεί να βρεθεί κανείς να απολαύσει το ολόγιο μου φεγγάρι του οξύριγχου. Θα πω πάντως ότι έχουμε οικαστικά, υπάρχουν εγγένεια έκθεση σήμερα. Το λέω για να μην ξεχνάμε και αυτό το κομμάτι των τεχνών, έτσι. Στο πειραματικό κέντρο τεχνών του Μόμους, στο λιμάνι, πας για μια βόλτα, απολαμβάνεις εκεί και λίγη δροσούλα ελπίζω ή περισσότερη υγρασία, απεύχομαι. Και βλέπεις επίσης και την έκθεση Ορέστης Πάγκαλος, έργα, γραφίτι, αρχείο, με πρωτότυπα και δημοσίευτα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Σήμερα στις 8 εγγενιάζεται, θα παραμείνει στο χώρο μέχρι 4 Οκτωβρίου. Επ' ευκαιρίας να σας πω ότι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που θα έχει και εκδήλωση αύριο για την Πανσέλινο, υπάρχει η έκθεση Σπόλια, με έργα της Νόρας Όκα, 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται. Ενώ αν πάτε και δυτικά, στο εκεί Μόμους, δηλαδή το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, φιλοξενούνται οι εκθέσεις «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό», «Σοβιετικές γελιογραφίες για την τέχνη» από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ και «Πίσω από τις πόρτες ο Κωστάκης συναντά τον Ρούμπινστάιν». Μέχρι το Γενάρη του 27 θα μείνουν αυτές οι εκθέσεις, αλλά αυτό που λέμε πάντα είναι «Δεν τα αφήνουμε τελευταία στιγμή». Λοιπόν, Θωμά, φτάνει με τα ποιηματάκια. Φτάνει. Μην αφήνετε τελευταία στιγμή και εσείς τα μηνύματα. Βάλτε τη λέξη σινεμά αν θέλετε. Διπλές προσκλήσεις για το σινέ Άλεξ, ξαναλέω. Και αυτή τη βδομάδα προβάλλεται το Φιόρδ του Κριστιαν Μουτζίου, που έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Μέχρι Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη, όσοι και όσες κερδίσετε, μπορείτε να αξιοποιήσετε την διπλή πρόσκλησή σας, αφού πάτε με την ταυτότητά σας στο ταμείο του σινεμά, εκεί στην Ολύμπου 106, πάρετε την πρόσκληση και δείτε την ταινιούλα. Χωρίς βέβαια να παραλείψει κανένας να απολαύσει το υπέροχο κηλικείο που έχει αυτό το σινεμά, με όλα τα καλούδια του.

είτε μέσα στη σελίδα μας με μια ομπρέλα κόκκινη στο Facebook, στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, στέλνετε τα μήνυματά σας. Πείτε μου που βρίσκεστε, πώς περνάτε, ενώ αν είστε σε κίνηση, αν είστε κάπου δροσερά, το κυριότερο, να μην σας καίει αυτή η θερμοκρασία και η ατμόσφαιρα. Και τι μαγειρεύετε κιόλας, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό την ώρα αυτή, τη 2 ώρη που είμαστε μαζί. Απαραίτητο.

καλά στην Ακητινάνα. Εγώ λέει για τα σχόλια μπήκα να ακούσω την εκπομπή σήμερα και ονοώ όπως βλέπεις. Και είναι μεταποιήσεως και ποιημάτων. Συνεχίζει ο Θωμάς και διαμαρτύρεται. Δημήτρη με φημώνει. Αστυνομία της λογοτεχνίας. Συλλάβετε την. Τώρα έρχεται. Να, στη γωνιά. Αφού ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.

Έχετε καταλάβει ότι από την ώρα που το ανακάλυψα αυτό το κομμάτι, άργησα αλλά το ανακάλυψα, το έχω λατρέψει, έτσι. Με Γκούφα Κουνάδη σε στίχους, μουσική και ερμηνεία Σωτηρίας Μπέλου, της αγάπης. Και εννοώ νοήτο που λέει και η Άννα. Καλώς ήταν και τον Γιώργο, καλώς ήταν και την Σταυρούλα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 6 και σας περιμένω πώς και πώς. Θα επιστρέψει και ο κεφαλάς, παιδάκι μου, θα επιστρέψει. Να, από Δευτέρα, καλώς εχόντων. Στο Θωμά να φέρουμε και πάλι βεβαίως, που μονοπολεί τη συζήτηση. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα να μην έχω μόνο το Θωμά εδώ να βομβαρδίζει.

Κλείσαμε το ημιωράκι, πάμε προς διαφημιστικά για να σας πάω μετά το μικρό ταξίδι που λέγαμε, έστω και με το νου, και όσοι βρεθείτε εκεί θα είστε πολύ τυχεροί. Σε λίγο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Απίθανοι είστε που συνεχίζετε να γράφετε ποίηματα, έτσι. Να και τη Μαρία, παιδιά. Μπαίνω κι εγώ, λέει, στο παιχνίδι. Μία κόκκινη ομπρέλα στο κόκκινο ανθεί και η Έλσα στο μικρόφωνο γλυκά μας προσκαλεί. Με μια χρειά σαν μέλι, τραγούδια στην καρδιά, μας φέρνει νέα, προσκλήσεις και τόση ζεστασιά. Μια συντροφιά γεμάτη φως, ρυθμό και μουσική που κάνει κάθε απόγευμα τη μέρα μας γιορτή. Εξαιρετικό. Καλώς ήταν και τη Δήμητρα. Λοιπόν, αγαπημένο Γιώργο, έχεις βάλει φυτίλια εδώ πέρα και γράφουν μαντινάδες και τραγούδια όλοι από ό,τι φαίνεται. Χαιρετώ και την Τάνια. Θα διαβάσω μετά το σχόλιά σου για τις τροάδες, Τάνια, για να μην μας περιμένει η καλεσμένη μας. Διότι τώρα θέλω να πάμε σε έναν τόπο που είχα την ευλογία και τη χαρά να βρεθώ και πέρυσι και φέτος. Ένας τόπος, παιδιά, μέσα στην καρδιά της φύσης, μέσα στην αγκαλιά της, κυριολεκτικά, που από τη μία σκέφτεσαι ότι δυστυχώς δεν έχει τη φροντίδα που του πρέπει, και εννοώ στο να είναι ζωντανός όλο το χρόνο, στο να έχει ένα ζουζούνισμα, να το πω έτσι, σαν μελίση. Απ' την άλλη πάλι λες καλώς που δεν έχουν απλώσει χέρι και να έχουμε και εδώ τον υπερτουρισμό που έχουμε αλλού. Ωστόσο κάπου στη μέση φαντάζομαι είναι η λύση για να έχει ανάσες και χαίρομαι πολύ όταν νέα παιδιά μπαίνουν σε όλο αυτό. Από αύριο μέχρι και 30 Αυγούστου λοιπόν στην Καλυθέα της Ιταλοκαρνανίας θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φεστιβάλ προς το ΒΑΣ. Η Ελευθερία Γιαννακούλα είναι μαζί μας, είναι από αυτή την ομάδα λοιπόν που το οργανώνει. Καλησπέρα, Ελευθερία.
1: Καλησπέρα, Έλσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τα ωραία σου λόγια. Τα είπες πολύ όμορφα. Είναι όντως επαφή με τον τόπο, ένας τόπος που δεν έχει τόσο τουρισμό όσο το αξίζει, αλλά εμείς τον απολαμβάνουμε όπως είναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Κοίτα, επειδή έχω το βιωματικό από εκεί, κατάλαβες, μπορώ να πω για πολλές λεπτομέρειες. Και έτσι όπως το έχετε στήσει το φεστιβάλ, θα μας πεις όλες τις λεπτομέρειες του για αυτό το τρίμερο. Νομίζω ότι δίνεται έμφαση σε αυτό, δηλαδή να γνωρίσει κανένας και τη φύση, αλλά βέβαια να έρθει σε επαφή ακόμη και με γεύσεις, να έρθει σε επαφή με μουσικές, με το του Noah's Better, να το πω στα ελληνικά. Ας γνωριστούμε μεταξύ μας.
1: Το πρώτο φεστιβάλ λοιπόν προς το ΒΑΣ στην Καλυθέα Ιταλοκαρνανίας είναι ακριβώς όπως το είπες, δηλαδή μια προσπάθεια να έρθουμε να ανταμώσουμε με τους ανθρώπους, με τον τόπο, να τον γνωρίσουμε μέσα από δραστηριότητες και εργαστήρια τα οποία έχουν οργανωθεί με αυτόν ακριβώς το σκοπό. Στις 28 λοιπόν έχουμε και ξεκινάμε με το Salt Road Game, ένα game το οποίο ένα επιτραπέζιο στην ουσία, παίζουμε επιτραπέζιο στο μπαλκόνι της Τριχονίδας εκεί στις 6 το απόγευμα, το οποίο έχει δημιουργηθεί με σκοπό να έρθουμε σε γνωριμία με το εμπορικό, προσκυνητικό μονοπάτι που οδηγεί στην Παναγία την Πλουσιώτησα και ασχολείται όλο γύρω από αυτό. Είναι μια δουλειά πολλών ετών που έχουμε δημιουργήσει αυτό το επιτραπέζιο και θα ξεκινήσουμε με αυτό. Στη συνέχεια θα δούμε την προβολή ταινίας πάλι στο μπαλκόνι της Τριχονίδας Χάνελαντ στις 9 η ώρα.
0: Που πρέπει να πω εδώ, το μπαλκόνι, παιδιά, είναι κυριολεκτικά μπαλκόνι. Έχεις όλη τη λίμνη στα πόδια σου, όλο τον τόπο, έτσι. Απίθανο.
1: Είναι ακριβώς, είναι ένα μπαλκόνι που έχουμε θέα όλη τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, στην Τριχονίδα, άπειρης ομορφιάς κι αυτή, όπως και όλη η περιοχή εκεί, με πολύ έτσι παρθένο ακόμα, παρθένα δάση, παρθένα μονοπάτια, παρθένα φύση, χωρίς παρεμβολές. Στη συνέχεια την επόμενη μέρα το πρωί θα ξεκινήσουμε πολύ νωρίς, στις 29 του μήνα το Σάββατο, γιατί θα το πεζοπορήσουμε αυτό το μονοπάτιο σε ένα σημείο.
0: 6:30 το πρωί.
1: Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε νωρίς, να μην μας πιάσει και η ζέστη.
0: Έτσι.
1: Και θα κατευθυνθούμε εκεί στην Παναγιά την Προυσιώτησα. Στη συνέχεια, παράλληλα, θα έχουμε από την μία ομάδα Χέμπε, όπου θα γνωρίσουμε τοπικές γεύσεις με ετικέτες στις 12 η ώρα, πάλι στον μπαλκόνι της Τριχονίδας. Θα κάνουμε εργαστήριο ξέρω λυθιάς, θα είναι για ενήλικες, θα είναι ανοιχτό προς όλο τον κόσμο της Καλυθέας εκεί στην Ιταλοκαρνανία. Θα δούμε πώς με τα χέρια μας μπορούμε και με τις πέτρες να τις ενώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα τοίχο εκεί στην πλατεία του χωριού. Αυτό θα είναι στις 6 το απόγευμα. Παράλληλα θα έχουμε και παραδοσιακή δημιουργία πίτας και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυθέας να γνωρίσουμε τις γεύσεις και να τις γευτούμε κιόλας. Ενώ η μέρα θα κλείσει σιγά σιγά με ένα κύκλο σύνδεσης με τη φύση στο Δημοτικό Σχολείο της Καλυθέας θα γίνει αυτό. Και παράλληλα έχουμε οργανώσει και μια ρεμπέτικη βραδιά για την, mm-hmm. για τη δεύτερη μέρα, Σάββατο 29 Αυγούστου.
0: Υπέροχο. Με πάρει Κωνσταστάρα και Μανώλη Μπεκράκη, από ό,τι διαβάζω, έτσι.
1: Ακριβώς, θα είναι μαζί. Ναι. Να τραγουδήσουμε σαν παρέα, χαλαρά, όμορφα, στον μπαλκόνι της Τριχονίδας, με θέα την Τριχονίδα. Και να περάσουμε όμορφα. Και η τελευταία μέρα κλείνει στη Κυριακή στις 30 Αυγούστου. Με το πρωί ξεκινάμε για μικρά παιδιά τώρα, για παιδιά 7+ και ενήλικες φυσικά. Ένα εργαστήριο στο σχολείο του δάσους, στο Γιαμοχώρι θα γίνει, που είναι και η διοργάνωση. Το Γιαμοχώρι έχει αναλάβει εκεί, είναι μια οικοκοινότητα, ένα οικοχωριό. Σε περιμένουμε το χρόνο να σε φιλοξενήσουμε όλα. Και στις 6 το απόγευμα το θεατρικό εργαστήριο για παιδιά που θα γίνει στην πλατεία της Καλλιθέας. 6+ παιδιά μπορούν να έρθουν και μικρότερα φυσικά με τους γονείς, εννοείται, μαζί μας. Αλλά όλο αυτό το τριήμερο τελειώνει με τους Band Endopica, την παραδοσιακή αυτή μπάντα του δρόμου, καθώς και τις Κούπες, που είναι παραδοσιακές και οι δύο μπάντες, στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, όπου θα είναι ένα live που περιμένουμε, είναι με ελεύθερη είσοδο, πολύ σημαντικό, όλα όσα αναφέραμε είναι με ελεύθερη είσοδο, είναι ανοιχτά,
0: ναι,
1: για όλους.
0: Είναι όλες ελεύθερες.
1: Θέλουμε να έρθουν από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Πάτρα, από τις πέριξ περιοχές, να γνωρίσουν τον τόπο. Φυσικά μπορούν και να φιλοξενηθούν στο Γιαμοχώρι, mm-hmm. που είναι ένα οικοχωριό, να φέρουν τη σκηνή τους, έχουμε και εμείς κάποιες σκηνές, να επικοινωνήσουμε μαζί μας αν θέλουν στο 694-5621-027, στο Γιαμοχώρι, αν μπουν θα βρουν όλες τις πληροφορίες και θα φιλοξενηθούν κανονικά και δωρεάν πάλι και αυτό στο οικοχωριό και στην οικοκοινότητα του Γιαμοχωρίου.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι όσοι ακούσαν το πρόγραμμα έχουν την ίδια εντύπωση που έχω κι εγώ. Είναι πλουσιότατο και για πρώτη φορά για ένα τρίμερο εστιάζει πολύ συγκεκριμένα στο αντάμωμα των ανθρώπων, στην ανάδειξη του τόπου, από τις γεύσεις του μέχρι το τοπίο αυτό καθ' αυτό, οι μουσικές εξαιρετικές που έχετε διαλέξει. Ελευθερία, ζείτε στον τόπο εκεί.
1: Λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα, επειδή είμαι και δασκάλα, είμαι λίγο γυρουλιό, mm-hmm. το λεγόμενο. αλλά υπάρχουν παιδιά από την ομάδα, μέλη, ο Αλέκος, η Παναγιώτα, τώρα έχει έρθει και η Κάλια, ένα νέο μέλος, το μικρό μας μωράκι, το μπεμπάκι τους, που ζουν κανονικά και φιλοξενούνται. Μπράβο. Και θελοντές όλο το χρόνο, γίνονται Erasmus Plus προγράμματα και φιλοξενούνται διευρωπαϊκά από όλες τις περιοχές όπου γνωρίζουν τον τόπο, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τις υπόλοιπες περιοχές. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Αξίζει να ακολουθήσετε και τα Γιαμοχώρι, mm-hmm. για περισσότερα πράγματα και πληροφορίες. Είναι ένα οικοχωριό που σκοπό έχει την επαφή με τη φύση και ξέρεις, με πολύ απλά πράγματα να ζούμε κοντά σε αυτή και να την απολαμβάνουμε.
0: Και να τη σεβόμαστε, αυτή, χωρίς βεβαίως, να την... βεβαίως.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Στο ρώτησα αυτό για το αν ζείτε εκεί, γιατί αυτό επίσης, ξέρεις, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, έτσι. Οι τόποι που ερημώνονται, που αποδυναμώνονται από το ανθρώπινο δυναμικό τους, με πάρα πολλούς λόγους και αιτίες, όχι ανέτεια, αλλά το θέμα είναι αν κάποιος αντέχει, μπορεί, βρίσκει τον τρόπο, ακόμη και έτσι, με μια κοινότητα που μπορεί να αυξηθεί και να ζήσει σε έναν τόπο, μπορεί και να τον αξιοποιήσει αναλόγως. Γιατί αν περιμένουμε, νομίζω, από ανώτερες δυνάμεις, την κάτσαμε τη βάρκα.
1: Επίσης, εδώ... μεγάλη προσπάθεια, έτσι, επιστροφή και να γίνονται πράγματα, μα και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί τώρα, έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να έρθει η νεολαία εκεί της περιοχής σε επαφή με ερεθίσματα, με πράγματα που θα την κάνει να την αγαπήσει λίγο παραπάνω και γιατί όχι να μείνει.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Εδώ βέβαια μου κάνει εντύπωση που έχετε και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έχετε καταφέρει,
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Είναι το μόνο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί σε όλο το Αγρίνιο.
0: Τι λες, με σοκάρει.
1: Είναι το μόνο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί σε όλο το Αγρίνιο. Να σου πω βέβαια ότι τα μπάντα, όπως καταλαβαίνεις, είναι τεράστια, δηλαδή έχουμε ξεφύγει αρκετά από την... Mm-hmm. Αλλά με τη βοήθεια εκεί της τοπικής κοινότητας όλα θα γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Αμήν, αμήν, γιατί και αυτό είναι απαραίτητο.
1: Δεν γίνονται πράγματα, δεν γίνονται δυστυχώς, mm-hmm. δεν γίνονται. Mm-hmm. Τώρα τελευταία, επειδή έχουμε και η ομάδα, η οποία όπως σου είπα εγώ είμαι και στην Κάλυμνο τα τελευταία 2 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: Του χρόνου θα δούμε που θα βρεθώ. Οπότε κάναμε και εκεί κάποια πολύ ωραία πραγματάκια, mm-hmm. μόνο με τη βοήθεια της τοπικής κοινότητας, γιατί δεν εγκρίνονται πάντα όλα τα πράγματα που θέλεις να κάνεις προφανώς.
0: Έτσι,
1: και μας στήριξαν πάρα πολύ, η Κάλλη μου, το νησί αυτό. Υπάρχουν τόσο όμορφοι τόποι και πραγματικά το ζητάνε τόσο πολύ για τέτοια πράγματα που χαιρόμαστε κι εμείς και απολαμβάνουμε στα μικρά μέρη να γίνονται και να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε.
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι το βλέπω μονόδρομο, Ελευθερία. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, και επειδή το συζητάμε και με άλλες παρέες, ανεξαρτήτου ηλικίας, έτσι, νεότεροι, μεγαλύτεροι, ότι μόνο αυτό το συλλογικό, ας βάλω εντός ή εκτός εισαγωγικών τη λέξη κοινοβιακό, μπορεί να λύσει τα πράγματα. Έτσι, όπου ένας συντρέχει τον άλλον, ακόμη και η συναλλαγή μπορεί να ξεφεύγει από τα χρήματα και να γίνεται με προϊόντα, δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς έτσι γίνεται. Δεν το συζητούμε. Κοινοβιακό, όπως το έτσι, είναι μια πολύ ωραία λέξη. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί χρησιμοποιώ.
0: Ο φίλος ο Κώστας ρωτάει το γιαμοχώρι που ακριβώς είναι. Καλυθέντα, λοιπόν, είναι γνωστή.
1: Αυτό βρίσκεται, μπορεί να το πατήσει, υπάρχει και αντίστοιχη τοποθεσία στο Google Maps. Αλλά παρόλα αυτά να δώσω έτσι μια τοποθεσία, είναι κοντά στο φέρμα του Ολοκαρνανίας.
0: Μάλιστα.
1: Το πιο γνωστό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μετά Καλυθέα το χωριό είναι πολύ κοντά. Από το Αγρίνιο μιλάμε γύρω στη μισή ώρα όλα αυτά τα χωριά.
0: Α, ακριβώς, ακριβώς.
1: Το περιμένουμε.
0: Ναι, έτσι λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πάει εξαιρετικά. Λοιπόν, ενημερώστε εγκαίρως του χρόνου, γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια αυτό.
1: Σε θέλουμε.
0: Για να φροντίσουμε να είμαστε εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ.
0: Ελευθερία Γιαννακούλα, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θα σε αφήσω με κούπες. Έχω και μπάντα εντόπικα μετά.
1: Κούπες, μαζί.
0: Επάνω στην Τριανταφυλιά. Έτσι. Επάνω εκεί στην Καλυθέα. Αντάμωμα. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Γεια, ευχαριστούμε πολύ.

υπέροχες κούπες, το σχήμα αυτό με τους παραδοσιακούς του ήχους, όπως και η μπάντα εντόπικα βέβαια που θα ακούσουμε μετά κλείνοντας το ημίωρο, και τα δύο σχήματα θα βρεθούν τελευταία μέρα του φεστιβάλ προς το ΒΑΣ, εκεί στην περιοχή της Καλυθέας Ετωλοκαρνανίας, και όσες τυχερές βρεθείτε θα τους απολαύσετε, παιδιά. Αύριο ξεκινάει αυτό το φεστιβάλ, 30 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί. Νεαρότατη ομάδα παιδιών προσπαθεί να αναβιώσει τη ζωντάνια, την κοινότητα στο χώρο, μέσα στη φύση, πεζοπορίες, γεύσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Τι άλλο να ζητήσει κανένας, όλα ελεύθερα. Ακόμη και το κάμπινγκ στο Γιαμοχώρι, όλα αυτά με το αγρίνιο, τα χωριουδάκια, είναι το ένα πλάι στο άλλο. Αξίζει να το περιηγηθείτε, να το περπατήσετε, να απολαύσετε τις γεύσεις και να ακούσετε μουσικές. Πρώτο φεστιβάλ από αυτά τα παιδιά. Εγώ εύχομαι να συνεχιστεί και του χρόνου και να είμαστε εκεί πολλοί και πολλές περισσότεροι. Βολεύει πάρα πολύ από Αθήνα. Αν μας ακούτε νότια, μην το σκεφτείτε δεύτερη φορά. Από εδώ έχει μια απόσταση, αλλά οκ, τα ταξιδάκια συνεχίζονται. Το είπαμε. Καλησπέρα στον Αντώνη και την Έφη μου με τη Θεοδόρα που μου στείλαν χθες μήνυμα και το είδα τώρα. Να μου είστε καλά. Η Τάνια έστειλε τις εντυπώσεις της και ήθελα να ρωτήσω κιόλας, δεν πήγε κανείς, καμία, για τροάδες, την παράσταση από το Εθνικό Θέατρο που ήταν στο Θέατρο Δάσους χθες. Ωραιότατη παράσταση, λέει η Τάνια. Είπα δεν θα κλάψω, αλλά δεν το απέφυγα. Σε τροάδες λίγο δύσκολο, δεν είναι, ξεριζωμός και πόλεμος. Συγκλονιστική, λέει η Τάνια, η Εκάβη της Λιδίας Φωτοπούλου, η Ανδρομάχη της Σαουλίδου, η Κασάνδρα της Νάνσης Σιδέρη, όλοι ένας και ένας. Σκηνικό καταπληκτικό, υποβλητική μουσική, πολύ ωραία σκηνοθεσία και τι καμάρι στην υπόκληση που είχαν τα άτομα με αναπηρία που ήταν ισότιμα εκεί. Από την ομάδα Εν Δυνάμει αυτά τα άτομα, έτσι. Πόσα πράγματα συνδέει με το σήμερα, ήταν εξαιρετικά. Χαίρομαι πάρα πολύ, Τάνια μου. Όλοι είχαν την ίδια εντύπωση κιόλας. Δεν διάβασα καμία κακή κριτική, παιδιά. Κάτι να ενόχλησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Μια πάρα πολύ καλοκουρδισμένη, σημαντική παράσταση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Με ρωτάει επίσης η Τάνια αν η συναυλία των Πάγκαν που είναι την Κυριακή στη Μονή Λαζαριστών είναι μόνο για όρθιους, γιατί λέει πολύ θέλω να τους δω, αλλά το όρθιο δεν το αντέχω. Τάνια μου, δεν το ξέρω. Βέβαια πάντα στη Μονή Λαζαριστών υπάρχουν οι πίσω θέσεις. Το ξέρετε, στην πίσω πλευρά της αυλής. Όποιος προλάβει βέβαια να τις βρει. Κατά τα λοιπά η Πάγκαν είναι αρκετά δυναμικό γκρουπ. Έχει δηλαδή έτσι δύναμη, ένταση. Δεν ξέρω τώρα. Υποθέτω ότι το χώρο θα το διαμορφώσουν να είναι ανοιχτός. Αλλά πίσω-πίσω στα καθίσματα πήγαινε εγκαίρος και κάτι θα γίνει, φαντάζομαι.

αυτή που είναι sold out τώρα που πάμε για Μανούλα Ζαριστόν, η συναυλία φέρμα στο Θάνο Μικρούτσικο, έτσι. Την ερχόμενη εβδομάδα, 4 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, θέλω μηνύματα, πολλά μηνύματα και με τη λέξη σινεμά. Πάρτε μέρος στην κλήρωση. Ταινιάρα το Φιόρ του Κριστιαν Μουτζίου. Έτσι λένε οι 9,5 στους 10, για να μην πω και οι 10 στους 10 που το έχουν δει. Στο Σινε Άλεξ και αυτή τη βδομάδα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, διπλές προσκλήσεις. Έχουν ισχύει για μία εβδομάδα, ποια μέρα, ώρα σας βολέψει να πάτε να το δείτε. Χρυσός Φίνικας στο 79ο Φεστιβάλ Κανών, αυτή η ταινία. Οπότε έχω διαβάσει, βάζει πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση. Και αυτό είναι σπουδαίο, να φεύγεις από ένα θέαμα όποιου χώρου των τεχνών και να το συζητάς και να γυροφέρνεις στο μυαλό σου, όχι απλά επί ώρες και επί μήνες, να μην σας πω. Οπότε στο μηνυματάκι σας δίπλα βάλτε τη λέξη σινεμά αν θέλετε να σας βάλω στην κλήρωση.

Το μεταξύ, καθώς θα μπει ο Σεπτέμβρης ή λίγο πριν μπει, έχουμε και πολλά έτσι. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ξεκινούν 30 Αυγούστου οι γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης. Άλλος πολύ ωραίος προορισμός.

Βέβαια μέχρι τότε είμαστε στο εδώ και τώρα και να σας πω ότι στο Θέατρο Δάσους, όπου χθες ήταν οι Τροάδες, σήμερα τη σκητάλη παίρνει κωμωδία, παίρνει ο καυστικός Μπόστ με το Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Σέξπιρ, αλλά Μπόστ όμως με τη δική του γραφή, σκηνοθέτει ο Νικορέσης Χανιωτάκης. Χθες τα λέγαμε με τον Γιάννη Ζουγανέλη που υποδίεται την Παραμάνα, μας τα είπε όλα. Και μετά στο Θέατρο Δάσους θα δούμε 4 Σεπτέμβρη το Sexy Laundry της Μισελ Ρίμλ. Παράσταση που επιστρέφει και άρεσε και πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα από τα σχόλιά σας. Σε σκηνοθεσία του Σπύρου Παπαδόπουλου με τον ίδιο και τη Ρένια Λουιζίδου. Πάμε και στα Μερκούρια, ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μην ξεχάσετε τις διπλές προσκλήσεις που έχετε κερδίσει όσοι και όσες για σήμερα. Ματωμένος γάμος του Λόρκα από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας, που γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής. Σκηνοθεσία ο περίφημος Κώστας Τσιάνος. Και αύριο στον ίδιο χώρο θα έχουμε τα δημιουργημένα συμφέροντα, έργο του Χαθίντο Μπεναβέντε από τα θεατρικά εργαστήρια Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, στη σκηνοθεσία Σταμάτη Στάμογλου. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών όλα αυτά, έτσι, στα Μερκούρια που πάντα αποτελούν αντάμωμα των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων της χώρας.

Και κλείνω με μια πρόταση πάλι εκτός. Να ακόμη ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Τύρναβος, στη Βρύση Τυρνάβου, 14ο φεστιβάλ Βρύσης. Ξεκινά σήμερα, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Τι να πω ρε παιδιά, αν είχα μάξι, νομίζω ότι μια βόλτα θα την έκανα, λέω τώρα εγώ. Πες, ας είχες πρώτα και βλέπαμε μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει και με και χωρίς αξίζει να δοκιμάζονται και τέτοιου είδους φεστιβάλ που είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σαν αυτό για το οποίο μιλήσαμε πριν, για την Καλυθέα Αιτιλοκαρνανίας. Λοιπόν, σας αφήνω με μπάντα εντόπικα που θα εμφανιστούν την Κυριακή εκεί στην Καλυθέα Αιτιλοκαρνανίας, στο πρώτο φεστιβάλ προς το ΒΑΣ. Παϊντούσκα, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω, για να μπούμε στη δεύτερη ώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη. Εδώ είμαστε παρεούλα. Συνεχίζουμε με ανοιχτή την ομπρέλα μας. Να δροσίζει και να δροσίζεστε όσο μπορούμε. Το προσπαθούμε με αυτή τη ζεστή ατμόσφαιρα που έχουμε εδώ και μέρες. Και ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης δροσίζεται και αυτό στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρέα μέχρι και τις 6. Στα FM στους 91 και 4 και στο διαδίκτυο μέσω του avi.gr βεβαίως. Στείλτε και μηνυματάκι πώς ακούτε και στο ένα και στο άλλο. Ακουγόμαστε καλά, θέλω να πιστεύω. Και ελπίζω να ακουγόμαστε γενικώς, διότι θέλω τώρα να μιλήσουμε για αυτό που σας είχα ήδη πει, για τον χώρο του χορού και τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Καλά, φέτος μπόλικες παιδιά. Όλες οι ομάδες, ειδικά από Θεσσαλονίκη, μέσα είναι. Δέσποινα Καπουλίτσα, όχι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Ξεκινάω με αυτό που πονάει, όπως βλέπεις. Η Δέσποινα Καπουλίτσα είναι από την ομάδα Random Magnetic Moment, Performing Arts Group. Και έβλεπα μια ανάρτηση εκεί περί των επιχορηγήσεων. Τι έγινε φέτος, Δέσποινα?
1: Φέτος... Θα ξεκινήσω από το βασικό, που είναι ότι το γενικότερο ποσό που αφιερώθηκε, ας το πούμε έτσι, που δόθηκε στις ομάδες χορού για να κάνουν το έργο τους, από το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν μικρότερο, ήταν κατά 15% μικρότερο. Mm-hmm. Επίσης επιχορηγήθηκαν περισσότερες ομάδες από τα προηγούμενα, από πέρυσι ας πούμε. Mm-hmm. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως παρατηρήσαμε, ότι καταρχάς ναι, από τη Θεσσαλονίκη δεν επιχορηγήθηκε κάποια ομάδα χορού. Όπως βέβαια για το θέατρο δεν θα μιλήσω πολύ, αλλά και το θέατρο ήταν ελάχιστο.
0: Ναι, ναι. Αυτό είδα και εγώ, ναι.
1: Και πολλές ομάδες πήραν 25% από το ποσό που αιτήθηκαν, γεγονός που δεν καθιστά εφικτή και βιώσιμη την πραγματοποίηση των παραγωγών τους. Mm-hmm. Και μάλιστα ομάδες με πολυετή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Και αυτό έρχεται και σε αντίθεση με την επιστολή που έχει στείλει το σωματείο, το ΣΕΧΟΧΟ, είναι το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού στην Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει την έδρα. Όπου από τον Ιούνιο είχε στείλει επιστολή στο Υπουργείο, ζητούμενο μεγαλύτερο ποσό, να φτάσει το 1.300.000 ευρώ. Mm-hmm. Ενώ έχει φτάσει, ενώ φέτος ήταν 685.000 ευρώ, νομίζω, και πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές ήταν 800.000 ευρώ. Και σε αυτή την επιστολή φυσικά ζήτησαν να υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση στην περιφέρεια, να ενταχθούν νέες ομάδες, να υπάρχει το ερευνητικό πεδίο. Mm-hmm. Αλλά η επιστολή αυτή δεν έφτασε ποτέ πουθενά. Δεν πήραμε κάποια απάντηση.
0: Ή έφτασε και δεν απαντήθηκε.
1: Ναι.
0: Που είναι το πιο πιθανόθαρο. Το ότι έφτασε, μεν. Δεν απάντησε κανείς, δε, όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δέσποινα, είναι ένα μέγιστο θέμα αυτό με τις υποχορηγήσεις. Όσο θυμάμαι και τον εαυτό μου, να καλύπτει πολιτιστικό ρεπορτάζ, έτσι. Και πάντα λέγαμε ότι είναι ευχής έργων, είναι πολλές ομάδες. Από όλη την χώρα όμως, έτσι, όσο πιο ισότιμα γίνεται κάθε φορά, αλλά το θέμα δεν είναι τους μειώνεις κάθε φορά το ποσό όσο περισσότερο γίνεται, και να λες ναι, αλλά βάλαμε περισσότερους, οπότε η πίτα μεγαλώνει. Δηλαδή το βρίσκω λίγο, πάω να κάνω κάτι καλό και κάνω κακό εν τέλει. Και δεν αντιλαμβάνομαι και ότι δεν έχει επιλεγεί έστω μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έχει μείνει εντελώς εκτός.
1: Ναι, εκτός, και οι επιχορηγήσεις στην ευρύτερη περιφέρεια γενικότερα είναι ελάχιστες.
0: Δηλαδή το κέντρο Αθήνα, ό,τι δόθηκε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες εγκρίσεις προτάσεων που αφορούν την πραγματοποίηση των παραγωγών, που ενώ οι ομάδες έχουν έδρα την Αθήνα να πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια. Mm-hmm. Αλλά αυτό και πάλι δεν αφορά ότι είναι, δεν είναι ότι ενισχύεται έτσι η περιφέρεια, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Πώς μπορείτε να το συνεχίσετε?
1: Και τα αποτελέσματα έτσι όπως ανακοινώθηκαν, αναρτήθηκαν, δεν είναι πολύ διαφανή. Δηλαδή δεν αναφέρεται η έδρα των ομάδων. Uh-huh. Και όπως και σε ποια... ας το πούμε, σε ποιο τομέα, για ποιο τομέα παίρνουν τις χωρίς. Είναι παραγωγή, είναι δράση, είναι φεστιβάλ, είναι περιοδία.
0: Είναι λίγο, ας μου επιτραπεί η λέξη, τσουβαλιασμένα, έτσι, δεν καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται.
1: Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, έχουν πέρασει με τίποτα, δεν ήταν έτσι.
0: Ναι, ναι. Πώς μπορείτε να το συνεχίσετε αυτό, αγωνιστικά εννοώ, με το σύλλογο μαζί.
1: Με το σωματείο,
0: με το σωματείο,
1: με το
0: σωματείο, ναι.
1: Και με το σωματείο καθηγητών χορού, που είναι το αντίστοιχο σωματείο δεσμεύρα της Θεσσαλονίκη. Καταρχάς δεν θα το σταματήσουμε εδώ. Θα έχουμε μια συλλογική δράση, ξεκινώντας από μια διαδικτυακή συνάντηση που θα κάνουμε στις 2 Σεπτέμβρη. Για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα αρχικά και φυσικά για όλα τα άλλα θέματα που έχουμε σωματείο. Οπότε θα ζητήσουμε άμεση καταρχάς συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να δούμε γιατί, γιατί. Και σίγουρα θα ζητήσουμε συμπληρωματική χρηματοδότηση για το 2026.
0: Ναι.
1: Αρχικά αυτά και φυσικά να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κρατικής επιχορήγησης να είναι πιο βιώσιμο και ασφαλές. Και καθαρό για όλες τις επαγγελματικές ομάδες, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να παράγεται έτσι ένα έργο επαγγελματικά.
0: Μετά τόσο κόπο και βασάνε.
1: Μείωση στις αμοιβές, μείωση απλήρωτη εργασία.
0: Ναι.
1: Πολλά.
0: Είναι όλα λένε την Κρίκη, έτσι. Πώς το χειρίζονται και οι έξω από τις ομάδες μετά όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα που θα είναι από εβδομάδα υπουργός εδώ λόγω της ΔΕΘ, δεν υπάρχει περίπτωση κάπως να βρείτε τρόπο να επικοινωνήσετε?
1: Δεν ξέρω τώρα. Πάντως το Σάββατο που είναι, θα είναι ένα συλλαλητήριο που έχει κάνει κάλεσμα και υπόθα, που είναι η Πανελλήνια... Το Πανελλήνιο, ας πούμε, σωματείο για τα καλλιτεχνικά.
0: Ναι, θεαμάτων, ναι.
1: Ναι. Θεάματα και ακριάμβες θα είναι, θα έχει κάλεσμα για να γίνει στο συλλαλητήριο στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Οπότε θα είστε και εκεί, εννοείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε ενημέρωση 2 Σεπτέμβρη και μετά για οτιδήποτε καινούριο υπάρχει. Εσείς δεν το έχετε βάλει κάτω βέβαια, είστε ήδη σε πρόβες από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, γιατί η πρώτη μας παρουσίαση, να πω λίγο και αυτό σε σχέση και με το ολοπλαίσιο των επιχορηγήσεων, είναι ότι η πρώτη μας παρουσίαση είναι 18 Σεπτέμβρη. Έχουμε ήδη ξεκινήσει πρόβες 2 μήνες πριν και τα αποτελέσματα βγήκαν πολύ αργά φέτος.
0: Ναι.
1: Και με ένα τέτοιο σχεδιασμό ή θα περιμένεις και δεν θα το κάνεις ή θα ξεκινήσεις και θα έφτιαξε να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είναι τόσο αυστηρό γιατί εμείς θα πρέπει να στείλουμε την αίτηση μέσα σε 2 μήνες. Το Υπουργείο απαντάει μετά από πολλούς μήνες. Πολλούς μήνες, συγγνώμη. Και επίσης και είναι αιτούμενο να πραγματοποιηθεί η παραγωγή έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει και την έχουμε στείλει.
0: Χωρίς να αναγκαστείτε να κάνετε εκπτώσεις. Ναι. Χωρίς να αναγκαστείτε να κάνετε εκπτώσεις.
1: Ναι, και μάλιστα στη δράση και όλα συγκεκριμένα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και μέχρι το Δεκέμβριο του 20, που τελειώνει το έτος, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ασφικτική ρυθμή, ναι. Ασφικτική ρυθμή, Δέσποινα, αυτό είναι.
1: Είναι αγχωτική, εξαντλητική, μπορώ να πω.
0: Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για την παραγωγή Συλλογική Ανάσα. Θα την παρουσιάσετε 18 του μήνα στο υπερό της ΕΜ, στο Φουαγέ, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
1: Ναι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους. Μετά έχουμε άλλες δύο παραστάσεις τον Οκτώβριο, 3 Οκτωβρίου, στο Τσέρκαλο. Είναι ένας πολιτιστικός χώρος του Κασάνδρου. Και επειδή η δράση μας αυτή έχει και δύο άξονες που αφορούν και κοινωνικές δομές, θα κάνουμε και δύο συναντήσεις στο ψυχιατρίο Θεσσαλονίκης.
0: Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εδώ τώρα έχετε ξεκινήσει βέβαια γι' αυτό μια καμπάνια με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα, να σας καλύψουν όσα έξοδα γίνεται. Πώς το βρίσκει κανένας αυτό στο crowdfunding, μπαίνει για να συνδράμει?
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο γιατί μπορεί να ακολουθήσει το link και έχει donation.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Το λέω, ξέρεις, τώρα χωρίς να θέλω να προκαταβάλω τίποτα, απλά δεν ξέρω πόσο βοηθάνε αυτές οι καμπάνιες στην Ελλάδα. Μιλώ για την κουλτούρα, για την οτροπία που έχουμε. Εύχομαι από ψυχής βέβαια εδώ, γιατί δεν είναι και μεγάλο το ποσό από ό,τι βλέπω που θέλετε να συγκεντρώσετε.
1: Δεν είναι πουδενή, δεν καλύπτεται το κόστος της παραγωγής από αυτό, αλλά είναι ένα μέρος, μια ανάσα και αυτό. Και παράλληλα ψάχνουμε και άλλους χορηγούς. Έχω στείλει email και την περιφέρεια για χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Και φυσικά καλούμε κόσμο στην παράσταση και μέσα από τα εισιτήρια και αυτά. Τώρα, το crowdfunding για μένα είναι μια φιλική, ευγενική χειρονομία από το κοινό.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι
1: που αγαπούν τον χορό και, πώς να το πω, συμμερίζονται, καταλαβαίνουν όλη τη δράση, την καλλιτεχνική και τις δυσκολίες που έχει αυτό το κομμάτι. Πάντως, επειδή γενικά μια γενική δημοσίευση που μπορεί να ξεφύγει, να μην τη δικό μας, να μπορέσει να ασχοληθεί, πιο πολύ βοηθάει η προσωπική αλληλογραφία.
0: Ναι,
1: φυσικά. Και σε αυτό το κομμάτι ως τώρα ήταν πολύ καλή και συγκινητική ανταπόκριση.
0: Εντάξει, κάτι κινείται, κινείται,
1: ναι,
0: έτσι,
1: κάτι
0: κινείται,
1: ναι,
0: ναι. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον η παράσταση από ό,τι βλέπω. Εδώ τώρα είναι συμμετοχική η ιστορίες του κοινού, έτσι την, αυτή τη σύνθεση έχει αυτό που θα δούμε επί σκηνής.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε και το Playback Theater, αλλά από εκεί κάπως είναι εμπνευσμένη η ιδέα. Όπου υπάρχει ομάδα των καλλιτεχνών και είναι και το κοινό που θα μπορεί να μοιραστεί, εφόσον το επιθυμεί, μια ιστορία του.
0: Ναι.
1: Απλή, καθημερινή, μπορεί να είναι και μια πιο βαθιά ιστορία όσων θέλει να το μοιραστεί. Και αυτό θα μεταφράζεται επί σκηνής. Σε κίνηση και όλοι οι καλλιτέχνες, η φωτίστρια, ο μουσικός, οι πέντε χορεύτριες και η καθηγητής, θα είναι ότι την μεταφράζουμε επί τόπου. Αυτοσχεδιάζοντας άμεσα εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: οπότε οι ιστορίες είναι πρώτη ύλη και είναι και ο δραματουργικός άξονας των παραστάσεων.
0: Ωραιότατα. 18 Σεπτέμβρη, ραντεβού στο Φουαγιέ στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Να πάνε πολύ καλά και άλλες παραστάσεις και κυρίως συμμετοχή του κοινού. Αδέρφια, όσοι και όσοι μας ακούτε, σπεύσατε λίγο να βρείτε για τη Random Magnetic Moment, crowdfunding, επαφή με τα παιδιά ούτως ή άλλως. Και ραντεβού και στους δρόμους, Δέσποινα Καπουλίτσα, γιατί η συλλογική ανάσα εκεί χτίζεται, από ό,τι φαίνεται. Πουθενά άλλου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και το χρόνο. Και τα λέμε
1: πολύ
0: ξανά με όποια εξέλιξη υπάρχει και ό,τι χρειαστείτε.
1: Να πείσει τη σελίδα της ομάδας θα είναι, είναι όλοι οι συντελεστές. Είμαστε 9 άτομα, άνθρωποι. Μπορώ να πω λίγο ποιοι είναι.
0: Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται.
1: Όπως το χώρο είμαστε εγώ, η Ροδούλη Γκουλιαμπέρη, Λέκτρα, η Μαντζανιάδου, η Ευρώπη και η Σίδου και η Βάγια, η Καπουσίτου. Μουσική είναι ο Κώστας του Μαγκίνα. Φωτίστρια στα φώτα μας που και αυτή το σχεδιάζει μαζί μας η μια στην Άι Μπανάβα. Και στην οικαστική δράση η Ελίζα Μοσχοπούλου. Αυτή είμαστε καλλιτέχνης της σκηνής.
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ, Δέσποινα Καπουλίτσα, πάρα πολύ. Καλή
1: εγώ
0: συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είδατε ότι τα πράγματα, πέρα από αυτό που βλέπουμε ως αποτέλεσμα από μια ομάδα στο χώρο των τεχνών, δεν είναι καθόλου εύκολα μέχρι να δημιουργηθεί αυτό που θα δούμε. Και όταν μιλάμε και για μικρές ομάδες, παιδιά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μακριά από τα μεγάλα φώτα της δημοσιότητας, έτσι. Μια επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού είναι σπουδαία. Δεν μιλάμε βέβαια για ψίχουλα, ούτε για να μειώνεις κάθε χρόνο το κόστος, ούτε για να έχεις μόνο στην πρωτεύουσα βοήθεια να δίνεις εκεί. Αλίμονο, δεν φταίει κανένας για τη βοήθεια που παίρνει, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο μου, έτσι, που να θεωρηθεί ότι λέω γιατί και όχι εδώ. Μιλάω για ισοτιμία. Το να μην έχεις καμία ομάδα από Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όμως. Πάρα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, 18 Σεπτέμβρη στο Φουαγέ της ΕΜΣ, οι Random Magnetic Moment Performing θα παρουσιάζουν τη συλλογική ανάσα και εκεί μπορούμε να τους βοηθήσουμε συγκεντρώνοντας ένα ποσό για να καλύψουν τα όποια. Δεν καλύπτεται όλο το κόστος, τα όποια έξοδα έχουν άμεση ανάγκη. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Κώστα. Κακώς δεν στέλνεις μήνυματα, Κώστα μου. Αφού ακούς και σου αρέσει η εκπομπή, να είσαι πολύ καλά για τα λόγια σου πάντως. Καλά και να τάσα εδώ τώρα μου στείλε επίσης ποίημα έτσι. Στο δρόμο που χάραξε ο αγαπημένος Γιώργος. Ο ποιητικός ίστρος κόπασε. Θωμά μη πτωήσε. Ο πεζός λόγος όπου τα καταφέρνω γίνεται δεκτός. Άντε και με το καλό να προχωρήσουμε σε εκδόσεις ομπρέλα στοχεύοντας και σε κρατικό βραβείο. Τρελές εις πράξεις το κόκκινο λέει. Νομίζω ότι μου γράφεις ποιηματάκι, αλλά οκ, okay, πολύ καλά τα λες, δεν πειράζει. Όχι παιδιά, να μην κοπάζει όμως ο ποιητικός ίστρος, εδώ σας θέλω, εμπνευστείτε, ελεύθερα. Όχι από μένα απαραίτητα, από όσα ακούτε, έτσι, από όσα γίνονται. Και από τα τραγούδια ακόμη. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2005 στα 83 του Γιώργος Μουζάκης. Και αν δεν είχε συνδέσει το όνομά του με τη χρυσή εποχή της επιθεώρησης τη δεκαετία του 50, βασιλιά της επιθεώρησης τον είχε χαρακτηρίσει. Να ακούσουμε το «Θα είσαι μήπως εσύ»?

Απορίες περί έρωτος λοιπόν, έτσι, από τον Γιώργο Μουζάκη. Καλησπέρα στο Σταύρο, καλησπέρας και στον Άρη. Τώρα που είπα Άρης, σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε ο Άρης. Ο αντιστασιακός εννοείται, Άρης Βελουχιώτης, ε.

Λοιπόν, τι άλλο σας έχω για σήμερα. Έχουμε ταινία στο πλαίσιο της ενότητας βραδιά Cinedogs στο Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου. 14 προβάλλεται η ταινία της Σοφίας Κόπολα Virgin Suicides, Αυτόχειρες Παρθένοι. Ταινία που είχε προκαλέσει έτσι αρκετή ένταση, με την καλή έννοια το λέω, το 1999. Επίσης στα μουσικά, με αφορμή την επέκταση του Μετρό και όλο αυτό που έγινε, συνεχίζεται η γιορτή το βραδάκι στην οδό Μεταμορφώσεως και Κομνηνών στην Καλαμαριά. Θα εμφανιστούν οι Νόμα Bands με μια συναυλία. Και στον αύριο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Σύνδου, το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών, έως και μεθαύριο. Έτσι όλες οι συναυλίες είναι με είσοδο ελεύθερη, ξεκινούν 9 το βράδυ. Έχουμε και βραδιά χοροδίας Γκρεκάλ με υπεύθυνη τη Στέλλα Τζίνα σήμερα στις 9 στο σπίτι του φύλακα της Αλικής στο Αγγελοχώρι, πλάι στο Κύμα. Αυτά ως σημερινή γεύση. Τι ώρα έχει πάει, 5:25, να κλείσουμε, δεν ξέρω, να κλείσουμε έτσι αφού έβαλα μουζάκι, μετά μου ήρθε ο Μίμης Πλέσας, αλλά η jazz πλευρά του, οπότε είπα να βάλω το κομμάτι C Jam Blues και έτσι να κλείσουμε τούτο το ημίωρο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο ημίωρο με την ομπρέλα. Τώρα βλέπω έκανα λάθος στην αρχή. Έλεγα ότι Tim Carey ότι ήταν στο Super Jesus Christ Superstar. Το Rocky Horror ήταν, παιδιά. Έτσι, για να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Έτσι. Πάνω στην ταχύτητα του λόγου, πολλά λέγονται, πολλά λάθη. Καλό είναι να τα διορθώνουμε. Τελευταίο ημίωρο και έχετε περιθώριο να στείλετε μηνυματάκια για τις προσκλήσεις, τις διπλές για το Σινέ Άλεξ. Έχουν διάρκεια μιας εβδομάδας, ξαναλέω, μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη. Διαλέγετε εσείς μέρα που θέλετε να πάτε να δείτε το Φιόρδ του Κριστιάν Μουτζίου. Αυτή η ταινία προβάλλεται για αυτή τη βδομάδα, την τελευταία του Αυγούστου στο Άλεξ. Έτσι θα μπει και ο Σεπτέμβρης. Μια ταινία η οποία έχει γίνει χαμούλης, οπότε σπεύσατε. Στο μηνυματάκι σας βάζετε και τη λέξη σινεμά. Το οποίο μήνυμα, να πω για ακόμη μια φορά, το στέλνετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970 609 900.

Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 η ξυπόλυτη υπέροχη τραγουδίστρια που ακούγεται το όνομα Σεζάρια Ιβόρα από το Πράσινο Κροτήρι. Να πάμε έτσι, να ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο με το Tiempo y Silencio.

Υπέροχη, υπέροχη, όπως και να το κάνεις, ε. Καλησπέρες, Αντωνία, καλησπέρες, Σωτηρία. Και αύριο λοιπόν το φεγγάρι ολόγιαμο, έτσι, εκδηλώσεις όπως κάθε Αύγουστο που τις οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε διάφορα, αν όχι σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Και για να κάνουμε λίγο έτσι, να συνοψίσουμε τι μπορούμε να δούμε πάνω κάτω στη Θεσσαλονίκη, να σας πω αρχικά ότι είναι επισκέψιμο, γιατί παντού είσοδος θα είναι ελεύθερη, ανοιχτό στο κοινό και το Γαλεριανό Ανάκτορο, στην περιοχή Κιναβαρίνου, και ο Μακεδονικός Τάφος στο Δερβαίνι. Από εκεί και πέρα εκδηλώσεις έχουμε στο Οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, υπάρχει ορχήστρα πνευστών με Θεσσαλονίκη Youth Band και τη Συμφωνική του Βίτενμπεργκ. Έχουμε επίσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο DJ sets από τις 7 το απόγευμα. Εδώ θα συνεχιστούν εκδηλώσεις και το Σάββατο με την παράσταση Σήματα Λιγρά από το εργαστήριο του Δήμου Νεάπολης Σικιών Θέσπης, και είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο έθριό του, όπως πάντα, θα έχουμε συναυλία με Γιώργο Καραβελάκη στην κιθάρα και το τραγούδι, την Έλια Μαραντίδου στο τραγούδι και τον Αλέξανδρο Τσακυρίδη στο πιάνο. Και το Μουσείο και ο Λευκός Πύργος θα είναι επισκέψιμα 7 με 9, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στο Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Χορτιάτι θα υπάρχει συναυλία με την Ιρώ Μενέγου. Επειδή εδώ ο χώρος είναι μικρός, ο αριθμός περιορισμένος, δείτε λίγο ποιος θα φτάσει πρώτος. Σπεύσατε. Και πάμε και στο κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή. 8:30 αύριο θα υπάρχει προβολή της ταινίας «Η καρδιά του Ταύρου». Είναι μια ταινία της Εύα Στεφανή, αφιερωμένη στο Δημήτρη Παπαϊωάννου, τον πολύ γνωστό χορογράφο. Βέβαια θα προηγηθεί 7:30 καλωσόρισμα με κρασί από το Μουσείο Ίνου Γεροβασιλείου, περιήγηση στο χώρο, και μετά θα γίνει η προβολή της ταινίας. Θα είναι παρούσα και η σκηνοθετηδά, έτσι, για συζήτηση με το κοινό. Αυτά όλα στην Επανομή, στο κτήμα Γεροβασιλείου. Εντάξει, όπου και να βρεθεί κανείς, καθαρό ουρανό να έχει, ωραία διάθεση, καλή παρέα ή όχι, μπορεί να είναι κανείς και μόνος του ή μόνη, το θέμα είναι να το απολαμβάνει όσο γίνεται και να μπορεί να δει την καθαρότητα του φεγγαριού όσο μπορεί να μπει μέσα με έναν τρόπο. Ξέρουμε, μας επηρεάζει όλους, θέλουμε δεν θέλουμε. Η ενέργεια και η ρευστότητά του είναι ατελείωτη. Θα έχει και έκλειψη, έτσι. Οπότε κάποιες ώρες δεν θα φαίνεται το φεγγάρι. Μην ανησυχήσετε. Εκεί θα είναι. Θα επανεμφανιστεί.

Καλησπέρες και στον Θανάση. Να πεις Θανάση μου σινεμά, να πεις. Πανδώρα, όχι, δεν έγινε κλήρωση. Τι, δεν ακούς, έχεις φύγει. Έτοιμη είμαι έτσι. Εδώ σας θέλω για το OK στο τέλος. Καλώς είναι και την Δανάη. Υπομονή με τη ζέστη, λέει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, Δανάη μου. Καλησπέρες και στη Χριστίνα.

Η Ελλάδα εδώ με το μήνυμα της Πανδώρας απολογείται επειδή λέει ότι έφυγε να ακούς. Όχι, λέει, για 5 λεπτά απλώς ρούχα. Εδώ κοντεύω, λέει, να λιώσεις την κουζίνα με το ράδιο για να σας ακούω και η φωνή σου, Έλσα, μου ανεβάζει. Ελπίζω και μουσικές να σας ανεβάζουν όσο γίνεται. Ε? Να είσαι καλά, Πανδώρα μου. Καλώ και τον Αντώνη. Σπέρα, σκάμε. Σκάμε γενικώς. Αυτό είναι αλήθεια. Πανσέλινο αύριο μπορείτε να την απολαύσετε και εκτός, έτσι. Είναι πολύ ωραία και στη Χαλκιδική που έχει εγκατασταθεί η μικρή σκηνή τα καλοκαίρια πλέον, στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι. Λουδοβίκος των Ανογείων εμφανίζεται αύριο, άκρος ποιητικός. Νομίζω ότι του ταιριάζει το φεγγάρι. Ε? Αλλά ακόμη και από το Θέατρο Κήπου, όπου αύριο και μεθαύριο φιλοξενεί την παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο», κωμωδία είναι. Ακόμη και από το Αρχαίο Θέατρο Δίου, εκεί στην Πιερία, όπου συνεχίζεται το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, αύριο φιλοξενούνται οι Βάκχες του Ευρυπίδη, αυτή η διεθνή συμπαραγωγή, που επίσης πήγε πολύ καλά θαρό φέτος. Να πω ότι στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, βέβαια, 30 του μήνα, την Κυριακή, εμφανίζεται μια μεγάλη ομάδα με ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Γιώργο Καζαντζή, τον πολύ αγαπημένο. Αύριο, Παρασκευή, καλώς ο χώρος των πραγμάτων, θα τα πούμε με τον Γιώργο Καζαντζή. Θα είναι μαζί του συγκεκριμένα η Φωτεινή Βελεσιώτου, η Γεωργία Νταγάκη, ο Κώστας Καψάλης, η Δήμητρα Αντωνακούδη και η Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης. Αύριο, περισσότερα με τον Γιώργο Καζαντζή. Για όσους και όσους δεν προλάβατε τις Τροάδες στο Θέατρο Δάσους, νομίζω μια καλή ευκαιρία είναι να βρεθείτε, αν και εφόσον βολεύει, το Σάββατο στην Καβάλα, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εκεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων θα εμφανιστεί όλη η ομάδα του Εθνικού Θεάτρου στην παράσταση που σκηνοθετεί η Ελένη Ευθυμίου. Και στον ίδιο χώρο, 30 του μήνα, την Κυριακή, έχουμε την παράσταση «Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς» από την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι, και την Δευτέρα 31 Αυγούστου και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου πάμε στο κτίριο «Πρώην Λόρντ», στην Καβάλα όλα αυτά, έτσι. Εκεί θα φιλοξενηθεί το έργο «Ο σεισμός στη Χιλή» του Χάινριχ φον Κλάιστ από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Σταυρόπουλου. Έτσι, για την ατζέντα, να ξέρετε ότι το Φεστιβάλ Ολύμπου ολοκληρώνεται 8-9 στην Πιερία και το Φεστιβάλ Φιλίππων στην Καβάλα 6-9, έτσι, ως ανούπο δηλαδή, μόλις μπει ο Σεπτέμβρης, μετά από λίγες μέρες.

Βέβαια, για να ξαναγυρίσω στα εντός του Θεσσαλονισίου, όπως το λέω, την Κυριακή και τη Δευτέρα έχει πολύ ωραία μουσικοϊκαστική παράσταση στο Επταπύργιο, Χάρη Σκηνή, μία τελετουργία συνύπαρξης. Είναι μια παράσταση από το Polis Ensemble και είναι στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Απαραίτητη προκράτηση, να ξέρετε, έτσι, αν θέλετε να δείτε αυτή τη δουλειά. Και για δύο βραδιές, Κυριακή και Δευτέρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχει το 7ο Θεσσαλονίκη Tango Party. Αυτή είναι μια δράση του Συλλόγου Γονέων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες στη Ζωή. Δωρεάν παρακολούθηση για το κοινό. Σας το έλεγα και όταν το πρωτοανέφερα αυτή την εκδήλωση, ότι τι πιο ωραίο και να βλέπεις και να χορεύεις τάγκο. Ξέρεις, δεν ξέρεις τα βήματα.

Πανδώρα λέει, είμαστε όλοι εξαιρετικοί και η μουσική χάδει στα αυτιά μας. Ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, τώρα θα την κάνω την κλήρωση. Εντάξει, έτοιμοι, έτοιμες, πάμε. Τρία νούμερα, Δημήτρη, θα μου δώσεις να δούμε ποιοι κερδίζουν τρεις διπλές προσκλήσεις για να πάτε, ξαναλέω, στο Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, να δείτε το περίφημο Φιόρδ του Κριστιαν Μουτζίου. Αυτή η ταινία προβάλλεται μόνο από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Διαλέγετε ποια μέρα σας βολεύει και πάτε να τη δείτε με την ταυτότητά σας στο ταμείο για να πάρετε τη διπλή πρόσκληση. Για δώσ' μου τρία νούμερα από το 1 έως το 12, να δω ποιες θα πάνε. Δυσκολεύομαι να το δω τώρα το μπλιμπλίκι γιατί κολλάει. Ναι, ναι, μάλιστα. Μ' αρέσει ο Δημήτρης θέλει να με βάλει στην... Α, τώρα, τώρα ήρθε, ναι. Στην ταχύτητα των μπλιμπλικίων. Ας τα να πάνε, δεν το έχω. Λοιπόν, Κώστας Καψάλης, Δανάη Καπλανίδου, Αθανάσιος Πλωμαρίτης. Κώστας Καψάλης, Δανάη Καπλανίδου, συγγνώμη, και Αθανάσιος Πλωμαρίτης. Για στείλ το και ότι ακούσε το ονοματάκι. Και περιμένω εννοείται εντυπώσεις από όπου πηγαίνετε με ή χωρίς δικές μας προσκλήσεις. Να μοιραζόμαστε τις εικόνες μας και τα συναισθήματα εννοείται.

Τι άλλο να σας πω, καθώς προχωράμε προς το κλείσιμο, να σας πω για Δευτέρα ότι έχουμε τη συνεφίλη Δευτέρα του Κέμις που δεν σταμάτησαν ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και έχουμε Ταρκόφσκι, Σολάρις του Αντρέι Ταρκόφσκι, έτσι, ταινία του 1972. Αύριο εννοείται καλωσοχόντο, θα πούμε περισσότερα με τον Αλέξη Θερμετσόγλου. Στο πρώτο του ένθετο, στην απέναντι πλευρά για αυτήν τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα ξεκινά και το φεστιβάλ Παραθήνα Λος στην Πλάζα Ρετσούς. Το πολύ γνωστό φεστιβάλ του Δήμου Καλαμαριάς. Καλά, θυμάμαι πάντα τις προηγούμενες χρονιές που γινόταν πάντα χαμός, παιδιά, με πάμπολες εκδηλώσεις στο στρατόπεδο Κόδρα, έτσι. Να, αυτά που συζητούσαμε πριν και με την Ελευθερία Γιαννακούλα από την Ιταλοκαρνανία, πώς ζωντανεύει σε έναν χώρο ο οποίος μπορεί να είναι παραμελημένος για χρόνια. Ήταν πάρα πολύ όμορφο να τον βλέπεις, ήταν πολύχρωμος, με κόσμο, με μουσικές. Θα μου πεις για τόσο όσο, γιατί μετά πάλι στην αφάνεια ξαναγυρνούσε ο χώρος. Και μένει μέχρι και σήμερα βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι διαμάχης εκεί στο στρατόπεδο Κόδρα. Εν πάση περιπτώσει, μετά ήρθε το ανάκτορο που λέμε, τέλος πάντων, εκεί πέρα καθώς πας για Καλαμαριά, το παλατάκι κοινώς. Προβλήματα όμως μεγάλα, στατικά, χρειάζεται να γίνουν εργασίες. Και τώρα είμαστε στην Πλάζα Ρετσούς. Εντάξει, το θεωρώ υπέροχο χώρο, δίπλα στο κύμα, ό,τι καλύτερο. Και ξεκινά τη Δευτέρα το φεστιβάλ με Μαρία Παπαγεωργίου, το λατρεμένο μας ξωτικό, όπως τη λέμε. Εδώ θα είναι λοιπόν. Υπόλοιπο πρόγραμμα μέχρι στιγμής δεν έχει βγει, πλην της συναυλίας της 18η Σεπτέμβρη, δύο λίρες, μία θάλασσα. Γεωργία Νταγάκη και Αλέξης Παρχαρίδης θα είναι μαζί. Για να δούμε τι άλλο έχει προγραμματιστεί.

Λοιπόν, και αφού μου απαντήσατε και όλοι και όλες οκ, okay, ότι ακούσατε το ονοματάκι και πολύ χαίρομαι, λέω να σας αφήσω με Τίτο Πουέντε. Ντόντε στάμπα του, αύριο είναι μια άλλη μέρα και υπομονή με τη ζέστη. Μ?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

pedí.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Δανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα, ζωντανά από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM στη Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Αυτή η εβδομάδα, όπως είπαμε από την αρχή, όπου υπάρχουν ακόμα άδειες, αυτή τη βδομάδα έχουμε και σύνδεση την πρώτη ώρα της εκπομπής, 6 με 7, με τη μητρική συχνότητα, το κόκκινο της Αθήνας, στους 105 και 5. Δράμα στο Νεπάλ, και είπα να ξεκινήσουμε με τέτοια ηχοχρώματα, φοβερή καταστροφή, φωνική πλημμύρα, κατολίσθηση πάγου, βράχων, η οποία παρέσυρε ολόκληρα χωριά και τους φτωχοδιάβολους που μένουν εκεί, αλλά και κάποιους άτυχους τουρίστες, κυρίως από τον Καναδά. Και άμα νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι μακριά και δεν μας αφορούν, εντάξει, τα είδαμε και στη Βαλένθια, έτσι. Λοιπόν, ευχόμαστε μη χειρότερα και πάμε να ακούσουμε αιματικές μουσικές από το Νεπάλ με το σχήμα Κουτούμπα.

Λοιπόν, στο Νεπάλ βρεθήκαμε, φοβερή πλημμύρα, 1.300 αγνοούμενοι, 350 νεκροί, πάγος, λάσπη και τα μπάζα από τα χωριά και τις γέφυρες που έχουν παρασυρθεί. Απίστευτο δράμα οικολογικό που μας αφορά όλους. Λοιπόν, η μπάντα που ακούσαμε ήταν η Κουτούμπα που ιδρύθηκε στην Κατμαντού του Νεπάλ το 2014, μια παραδοσιακή instrumental μπάντα που ασχολείται με την καταγραφή και την συλλογή και διάσωση των παραδοσιακών μουσικών, των παραδοσιακών οργάνων και των τραγουδιών από τα διάφορα χωριά της χώρας, κάποια από τα οποία δεν υπάρχουν και πια. Και θα ακούσουμε άλλη μια μπάντα που ιδρύθηκε πιο πριν, στην Ποκάρα το 1991, λέγεται Νεπάτια. Εδώ έχουμε folk rock μπάντα που συνδυάζει τους παραδοσιακούς ήχους και όργανα με πιο σύγχρονο ήχο.

Νεπάτια λοιπόν από την Ποκάρα του Νεπάλ που ζει το μεγάλο δράμα με την χθεσινή πλημμύρα. Όπως είπαμε όλα αυτά μας αφορούν σε αυτόν τον ρημάδο πλανήτη που καταστρέφουμε. Και εμείς επειδή ξέρετε φροντίζουμε και τα δάση και τις αναδασώσεις όλα θα πάνε τέλεια, πολύ καλή η πρόβλεψη. Λοιπόν, και πάμε σε πιο ευχάριστα, πάμε στα της Πανσελίνου. Σήμερα είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επίσημα θεωρείται αύριο, γιατί είναι 12 και 18 αν δεν κάνω λάθος, το φεγγάρι του Οξύριγχου, που έχει να κάνει με παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής, με τους αυτόχθονες εκεί, που είναι η εποχή αλίευσης του ψαριού αυτού, που φτάνει και τα εκατοντάδες κιλά και μας δίνει και το χαβιάρι, ποποχλίδα. Λοιπόν, και θα υπάρχει και μερική πανσέλινος στα Χαράματα και σε σκοτεινές περιοχές και νησιά. Το πρωί μπορείτε να απολαύσετε και πανσέλινο με αυγή μαζί. Λοιπόν, και εμείς αφήνουμε το Νεπάλ και πάμε στο Ντεμπάνσαρ της Ινδονησίας. Είναι η μεγαλύτερη πόλη στα μικρά νησιά Σούντα εκεί στην Ανατολική Ινδονησία και ένας Άγγλος μπασίστας και συνθέτης και τραγουδοποιός, ο Colin Bass, ο οποίος έγινε γνωστός από το θρυλικό art rock σχήμα τον Camel και αργότερα μπήκε και στο πρωτοπόρο world music σχήμα 3 Mustafa's 3 μαζί με τον θρυλικό παραγωγό τον Ben Mandelson, συνιδρυτή και το συνεδρίο και φεστιβάλ Womex. Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, ήταν πολύ ταξιδιάρης ο Colin Bass κάποια χρόνια πριν. Τώρα έχει αράξει με την Ελληνίδα σύζυγό του σε ένα χωριό στην Ουαλία. Και συνεχίζει να κάνει παραγωγές. Λοιπόν, είναι στα 75 του χρόνια. Έγραψε ένα κομμάτι που έγινε απίστευτη επιτυχία. Το έγραψε το 1993, το The Panzer Moon, αγαπημένο μας κομμάτι. Το οποίο μετά το είπε ο Φιλιππινέζος Μαριμπέτ Πάσκουα, την ίδια χρονιά έγινε μεγάλη επιτυχία και έχει διασκευαστεί, επανακτελεστεί από 50 καλλιτέχνες εκεί στην από Ανατολή, Ινδονησία, Μαλαισία, Ιαπωνία, Φιλιππίνες κλπ. Πάμε να το απολαύσουμε λοιπόν, φεγγαράτη σήμερα, Colin Bass, The Panzer Moon.

η σούπερ επιτυχία του 1993 του Άγγλου ιδρυτικού μέλος των θρηλυκών Camel και μετά Three Mustafa Street του Colin Bass, ο οποίος είναι και φοβερό φατσόνι με τα τεράστια φρύδια και το μουσάκι, τα φρύδια του στριμμένα και προς τα πάνω. Τώρα ασπρίσαν κιόλας, είναι 75 χρονών. Η σούπερ επιτυχία που έγινε μετά ακόμα μεγαλύτερη από την Φιλιππινέζα γυναίκα, την Μαριμπέτ Πάσκουα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε φεγγαράτα, πάμε στο Ιράν να ακούσουμε μια από τις μεγάλες φωνές, την Μάρζαν Βαχτάτ, η οποία έχει κάνει και καριέρα και με την αδερφή της Μάχσα ως ντουέτο αλλά και σόλο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το δίσκο της The Eagle of My Heart, το οποίο κυκλοφορεί από το εξαιρετικό label KKV, Kirkelig Kultur Verksted, το νορβηγικό, που δίνει φωνές και σε Παλαιστίνιους καλλιτέχνες και σε γυναίκες του Ιράν, υποστηρίζοντας τον αγώνα τους, μια και δεν μπορούν να εκφραστούν εντός της χώρας τους. You saw my moon, Marjan Vahdat.

μεγάλη φωνή η Μάρζα Βαχτάτ, απίστευτα τσακίσματα, γεννημένη στην Τεχεράνη το 1976 και με την Μάχσα, την αδερφή της καριέρα και σόλο, αποδίδει και τον Ρούμι, τον μεγάλο ποιητή, τον Σούφι και σύγχρονους ποιητές. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ένα γκρουπ αγαπημένο, τα τρία αδέρφια Τζουμπράν από την Ναζαρέτ, οι οποίοι μοιράζουν τον χρόνο τους, δεν ξέρω αν τα καταφέρνουν πλέον, με τα ξύρα μάλα στη Δυτική Όχθη και Παρισιού. Τρεις σπουδαίοι μουσικοί, ο Σαμίρ, ο Ουισάμ και ο Αντνάν Τζουμπράν. Τρία ούτια είναι, σαν να βλέπεις χταπόδι να παίζει ούτι, ένα εξαπόδι τέλος πάντων. Ο ένας συνέχεια του άλλου, είναι συγκλονιστική και θα βρίσκονται στο θέατρο Δώρα Στράτου στα πλαίσια του φθινοπορεινού Φιλοπάπου Hill Sessions που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά. 25 Σεπτεμβρίου, εννοείται ότι θα κατέβω σε λίγες μέρες, το άχαστο των αχάστων, και το συγκεκριμένο κομμάτι The Hanging Moon, το κρεμάμενο φεγγάρι. Λετρίο Τζουμπράν, 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Έτσι νοσταλγικά μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Γκλομπαλίστα, εδώ ζωντανά από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Μάνος Ζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, η ξυπόλυτη Ντίβα, η Σεζάρια Έβορα, η βασίλισσα της Μόρνα. Ακούσαμε μια υπέροχη Μόρνα, οι δακρύβρεχτες αυτές μπαλάντες του πράσινου ακροτηρίου, γνωστή και ως Σιζ. Λοιπόν, η γυναίκα που έκανε γνωστές τις μουσικές της πρώην πορτογαλικής αποικίας του της χώρας αρχιπελάγους, μερικά νησάκια εκεί ανοιχτά της Σενεγάλης, τα οποία βέβαια υπέφεραν πολύ κάτω από τον πορτογαλικό ζυγό. Έγινε και μεγάλη αποψήλωση εκεί των δασών, έφυγαν πάρα πολλοί μετανάστες, τόσο στην Πορτογαλία, τόσο στη Γαλλία, αλλά και στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σεζάρια Έβορα, η οποία είχε μια ζωή σαν παραμύθι, τραγουδούσε στο λιμάνι του Μιντέλο, που γεννήθηκε σαν σήμερα 27 Αυγούστου του 1941, εκεί για τους περαστικούς ναυτικούς και κάποιους ντόπιους, για ένα ποτό, για ξηρούς καρπούς, κάποια μεζεδάκια. Αλλά βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος κατόρθωσε να φέρει αυτή την μαγική φωνή στην παγκοσμιότητα με πολλές θυσίες, μια και η δουλειά του ήταν υπάλληλος του γαλλικού μετρό στο Παρίσι, ο Ζωζέ Ντα Σίλβα, ο οποίος έγινε μάνατζέρ της. Μετά έσοδα έφτιαξε και την εξαιρετική δισκογραφική εταιρεία Λουσάφρικα, που στήριξε όλη την γκάμα των αφροπορτογαλικών μουσικών και όχι μόνο. Πλέον δεν ασχολείται, την διαχειρίζεται η κόρη του και έχει πουληθεί σε πολυεθνική. Λοιπόν, στη γενέτειρά της στο Μιντέλο, στο Σαο Βισέντε, το νησί του Πράσινου Ακροτηρίου, άφησε και την τελευταία της πνοή στα 70 της χρόνια. Είχε ταλαιπωρηθεί η υγεία της. 17 Δεκεμβρίου του 2011 μας επισκέφθηκε πολλές φορές στην Ελλάδα και ήταν μια σπάνια περίπτωση για καλλιτέχνηδα της World Music, η οποία μάγεψε πολλά και ετερόκλητα κοινά στη χώρα μας, από γιαγιάδες του Μεγάρου μέχρι τους πιο ψαγμένους ακροατές. Λοιπόν, ακούσαμε αυτή την Μόρνα, πάμε και να ακούσουμε και την πιο ρυθμική Κολαντέρα. Να πούμε βέβαια ότι το κομμάτι που ακούσαμε, που αναφέρεται στην γαλήνη και στην ευτυχία της, του Πράσινου Ακροτηρίου, Cabo Verde Terra Estimada, ήταν στο ντεμπού το άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε αρχικά στη Γαλλία, γι' αυτό και ο γαλλικός τίτλος La Diva au pied nu, η ξυπόλυτη Ντίβα. Πάμε να την ακούσουμε και ζωντανά στο Παρίσι το 1993. Via Lulucha.

Η ξυπόλυτη ντίβα, η βασίλισσα της Μόρνα, η Σίζα, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Μιντέλο του Πράσινου Ακροτηρίου 27 Αυγούστου του 1941, όπου άφησε και την τελευταία της πνοή 17 Δεκεμβρίου του 2011 στα 70 της χρόνια. Μένουμε στο Πράσινο Ακροτήρι. Την περίοδο εκείνη στα τέλη της δεκαετίας του 80 που ο Ζωζέ Ντα Σίλβα έστεινε την καριέρα της σε Ζάρια, ένα γκρουπ έπαιρνε και αυτό μορφή, η Σιμεντέρα, που σημαίνει σπορά, του Μάριο Λούσιο, του μετέπειτα Υπουργού Πολιτισμού του Πράσινου Ακροτηρίου, του σπουδαγμένου στην Κούβα, ενός σπουδαίου τραγουδοποιού και πραγματικά σπουδαία καλλιτεχνική μορφή, ο οποίος επανέφερε τον ακουστικό ήχο και τα παραδοσιακά όργανα του Πράσινου Ακροτηρίου σε μια περίοδο που είχε κυριαρχήσει πολύ synth pop, λίγο σκυλοποιημένο κάπου βερδιαντό. Λοιπόν, και αυτό επηρέασε και τον ήχο της Σεζάρια που απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, Σιμεντέρα, που με τις οποίους έχουμε τις φοβερές αναμνήσεις όταν έγινε εκείνη tour στην Ελλάδα, θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, 2000 ή 2001, που έπαιξαν εδώ στο Θέατρο Κήπου, στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα και στο Αρχαίο Δίο Πάτρας. Φοβερές, πραγματικά φοβερές συναυλίες και υπέροχες μολωδίες, ρυθμοί και τρεις γυναίκες τραγουδίστριες πέρα από τον Μάριο Λούσιο. Πάμε να ακούσουμε ένα μπλε βάλς, βάλς αζούλ, η φοβερή και τρομερή Σιμεντέρα, οι οποίοι κάνανε ένα reunion πριν λίγα χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πια.

Λοιπόν, ακούσαμε το υπέροχο Σιμεντέρα από τις αγαπημένες μου μπάντες όλων των εποχών. Έδρασαν από το 1992 στο 2005 και πριν λίγα χρόνια έγινε και ένα μικρό reunion. Η μπάντα που έστησε ο Μάριο Λούσιο. Οι τρεις τραγουδίστριες ήταν η Τετέ Αλίνιο, η οποία έκανε πολύ σημαντική σόλο καριέρα, και η κόρη της η Σάρα την ακολουθεί, η Τερεζίνια Ραούζο, η οποία ήταν πρώτη φωνή εδώ, και η Μαρία Ντε Σόουζα. Πάμε και στην προσωπική καριέρα του Μάριο Λούσιο, ο οποίος διετέλεσε και υπουργός πολιτισμού του Πράσινου Ακροτηρίου, τα Μπάνκα Μόρ.

Τεράστια μορφή για το πράσινο ακροτήριο. Μάριο Λούσιο Σόουζα, γεννημένος 21 Οκτωβρίου του 1964 στην πόλη Ταραφάλ του νησιού Σαντιάγο, στο πράσινο ακροτήριο, ως Λούσιο Ματίας Ντε Σόουζα Μέντες. Ήταν βουλευτής από το 2011 έως το υπουργός πολιτισμού από το 2011 έως το 2016. Πιο πριν, από το 1996 έως το 2001, ήταν και βουλευτής. Σπουδαίος τραγουδοποιός, παραγωγός, συγγραφέας και ζωγράφος. Και φοβερή μορφή, έτσι, ένας ψηλός μυγάς, πάντα ντυμένος στα άσπρα, σαν Άγιος, έτσι, κιθαρίστας και υπέροχα πράσινα μάτια. Φοβερή μορφή. Και πέρα από τις Μόρνας και τις Κολαντέρας, ασχολήθηκε και με τα πιο αφρικανογενή ιδιώματα, όπως οι μουσικές Φουνανά. Θα ακούσουμε τώρα άλλο ένα σχήμα από το νησί του Σαντιάγο, ένα σχήμα μάλλον από το Μάριο Λούσιο. Πάμε στους Μπουλιμούντο, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1978.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνε στην κονσόλα του ήχου. Παγκόσμια συγκίνηση, τα είπαμε και χθες βεβαίως, για την απώλεια προχθές στα 80 της χρόνια της βασίλισσας της country, της Ντόλι Πάρτον. Πάει αυτό το χαμόγελο που μοίραζε χαρά σε όλο τον κόσμο. Το πιο έτσι ανοιχτόκαρδο και γενναιόδωρο άτομο που βρέθηκε ποτέ στο music business, η Dolly Parton, που ήταν και σπουδαία επιχειρηματίας, αλλά τα μοίραζε τα πλούτη της. Διάβαζα χαρακτηριστικά ένα από τα τόσα πολλά post που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο, που φρόντιζε για 6 μήνες μετά από μια θεομηνία, νομίζω εκεί στην πολιτεία της στο Τενεσί, άστεγες οικογένειες που είχαν χάσει τα σπίτια τους, έτσι όπως συμβαίνει τώρα στο Νεπάλ, και τους έδινε σε 900 οικογένειες $1,000 το μήνα μέχρι να προχωρήσει η αποκατάσταση. Και εκεί που περιμένανε το τελευταίο χιλιάρικο, το τελευταίο μήνα, βρήκαν όλοι $5,000 στο λογαριασμό, από το σύνολο 10 ο καθής και η καθεμία. Μία από τις πολλές ιστορίες, είπαμε και χθες μια άλλη με τον Chris Isaac, που βοήθησε τον μέντορά της αγοράζοντας τον κατάλογο με τα τραγούδια του και αργότερα επιστρέφοντάς το δωρεάν. Λοιπόν, time for me to fly. Ίσως δεν ήταν η ώρα ακόμα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πήγαν τα πράγματα. Πάμε τώρα σε μια ζωντανή ηχογράφηση του 1976, ένα κομμάτι των Carter Family, Bury Me Under the Weeping Willow, ένα τρίο με δύο ακόμα σπουδαίες ερμηνεύτριες και φίλες της, την Έμιλι Χάρις και την Λίντα Ρόνσταντ.

Πήραμε μια γεύση από αυτή την υπέροχη ζωντανή εμφάνιση τρίο, Dolly Parton, Emmylou Harris και Linda Ronstadt. Στην Ουράνια Μπάντα τώρα, παρέα και με τον φίλο της και αγαπημένο μας και σπουδαίο καλλιτέχνη της country μουσικής και όχι μόνο, τον Ραούλ Μάλο. Don't let me cross over. Ντουέτο λοιπόν.

Dolly Parton μαζί με τον Ραούλ Μάλο, Don't Let Me Cross Over. Και ανακοινώθηκε από την οικογένειά της ότι υπάρχει ένα κυκλοφόρητο κομμάτι που έχει και τον έτσι πομπόδι τίτλο My Place in History, και η Dolly έδωσε την εντολή στην οικογένειά της να κυκλοφορήσει το 2046, που θα είναι η επέτειος των 100 χρόνων από τη γέννησή της. Οπότε υπομονή, παιδιά. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε και το Ραούλ Μάλο. Μετά θάνατον κυκλοφόρησε ο ζωντανός δίσκος στο Νάσβιλ, όπου το συνοδεύει ένας από τους τρεις γιους του στα drums. Bella Ciao, live in Nashville. Έχει και τον Bella Ciao, το έχουμε ακούσει. Εδώ μια υπέροχη διασκευή που είχε κάνει και με τους Mavericks, μια και θα επιστρέψουμε στα φεγγάρια. Harvest Moon του Neil Young. Raoul Malo, live in Nashville.

Από το ζωντανό δίσκο Bella Ciao Live in Nashville που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες μετά θάνατον ο Ραούλ Μάλο στο Harvest Moon του Neil Young που είχαν αποδώσει και με τους Mavericks, οι οποίοι συνεχίζουν την tour αφιερωμένοι στον αξέχαστο Ραούλ με τις φωνές του James Otto του Country Star και της Emily West που είναι πραγματικά υπέροχη Έμιλη και οι δύο κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και η μπάντα πετάει βέβαια. Η μελένια φωνή του Ραούλ Μάλο και το μπρίο του και η προσωπικότητά του βέβαια αναντικατάσταση. Η tour συνεχίζεται, the music lives on. Και πάμε να ακούσουμε τους θρυλικούς Los Lobos του Chicano Rock σχήμα από το ανατολικό LA και την Μεξικανούπολη, οι οποίοι ξεκίνησαν το 1973 παρακαλώ, φίλοι και με τους Mavericks, τούραραν και μαζί και συνεργάστηκαν και είδα και ένα βιντεάκι με τον Νταβίντ Ιντάλγκο στα νιάτα του, τον μπροστάρι των Los Lobos, να τραγουδάει με την Dolly Parton και αυτός λίγο κομπλαρισμένος και αυτή του την ώρα που τραγουδούσε αυτός του χάιδευε και το μαγουλάκι, η τρυφερή η Dolly. Λοιπόν, μια και είμαστε φεγγαράτη, πάμε στα 1992 από το δίσκο του Κίκο, η θρυλική Los Lobos, Kiko and the Lavender Moon. Εδώ το φεγγάρι είναι λεβάντα.

Kick on the Lavender Moon, λοιπόν, κομμάτι του 1992 από το δίσκο τους Kiko. Και μένουμε στο LA να ακούσουμε μια μπάντα που λέγεται La Lom. Η πλήρης ανάπτυξη του ονόματος είναι The Los Angeles League of Musicians, οι οποίοι αναπαράγουν έναν instrumental ήχο και διάφορα standards, έτσι, που μπορεί να είναι από Κούβα μέχρι περιβιάνικη τσίτσα. Επιρροές και από το instrumental surf guitar rock, έτσι, και retro soul. Είναι η Ζακ Σόκολοφ κιθάρα, Nicholas Baker drums percussion και James Faulkner basso. Και κάνουν και πολύ ωραία βιντεάκια που τα κάνουν έτσι ρέτρο, με έντονα χρώματα. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που παραπέμπει στο ανατολικό LA, που είναι η Τσικάνο πόλη, Μεξικανοαμερικάνικη πόλη, Τσικάνος, που έχουν αυτό το μεικτό πολιτιστικό χαρακτήρα. Πάμε σε φεγγαράτο κομμάτι στο Montebello του East LA, ή Montebello αν θέλετε ισπανικά. La Lom, Moonlight over Montebello.

Και μετά το τρίο, το instrumental από το LA La Lom, που θα ήταν πολύ ωραίο και θα βρίσκαν πολύ κοινό αν ερχόντουσαν στην Ελλάδα, σε ένα τρίο από την Μπογκοτά που μας ήρθε αυτό το καλοκαίρι, στα πρότυπα των Crank Bean. Ιδρύθηκαν οι Μπάλτους στην Μπογκοτά της Κολομβίας το 2020. Ήρθαν στο Release Festival το καλοκαίρι. Μπαλτάζαρ Αγκύρε κιθάρα φωνητικά, Γιωάννα Μερκουριάνα μπάσο φωνητικά και ο Σαντιάγκο Λισκάνο drums και φωνητικά. Θα τους ακούσουμε σε πρόσφατη ζωντανή εμφάνιση στον εξαιρετικό ραδιόφωνο του Seattle KEXP, που έχει full studio και βίντεο συναυλιών παρουσιάζει στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Ojos Verdes. Δώσε, Δημήτρη, πράσινα μάτια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στο κόκκινο.

Μπήκαμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο ή κάτι λιγότερο της εκπομπής Globalista, ο Τζίμι Σφυρίς, Moon on the Water, φεγγαράτο και αυτό το κομμάτι. Ο Τζίμι Σφυρίς, ο οποίος γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1949 στο Phoenix City της Αλαμπάμα. Ο πατέρας του Άντριου Κέρλι Σφυρίς ήταν από την Ελλάδα μετανάστης και δούλευε ως φουσκωτός σε διάφορους θειάσους και τσίρκα, εκεί μετέφερε πράγματα και δολοφονήθηκε από κάποιον σε ένα τσίρκο και έτσι η οικογένεια μεταφέρθηκε στην Καλιφόρνια από την Αλαμπάμα. Να πούμε ότι η αδερφή του, η Πενέλοπη, είναι σκηνοθέτης και ήταν ξάδερφος και του Chris Φυρίς, του New Age πολυοργανίστα και συνθέτη. Ο Τζίμις Φυρίς σκοτώθηκε στις 4 Ιουλίου του 1984 στα 34 του χρόνια σε ατύχημα με την μηχανή. Είχε πάει στη Νέα Υόρκη στα 60's, όπου ο φίλος τραγουδοποιός, ο θρυλικός Richie Havens, τον συνέστησε στον σπουδαίο παραγωγό Clive Davis της Columbia Records και υπέγραψε συμβόλαιο 4 δίσκων. Λοιπόν, ακούγεται λίγο σαν παραμύθι η ζωή του, της οικογένειας, και ο γιος του Τζίμι Σφυρί πέθανε νέος, τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε με τους Έλληνες του εξωτερικού. Πάμε στο σήμερα, σε άλλο φεγγαρά το κομμάτι. Νομίζω αυτό είναι πιο κοντινό στο σημερινό χρώμα, μετά τις 12 που θα είναι η Πανσέλινος. Βέβαια από πιο νωρίς θα φαίνεται το χρώμα. Orange Moon λοιπόν, από τον πιανίστα Γιοέλ Λυσαρίδης, ο οποίος συνεργάζεται με τον Γιώργιο Προκοπίου στο μπουζούκι και έβγαλαν ένα καταπληκτικό δίσκο, το Arcs and Rivers, πρόσφατα.

Υπέροχο. Πιάνο και μπουζούκι σε jazz περιβάλλον, το κομμάτι Orange Moon, Πορτοκαλί Φεγγάρι, από το δίσκο Arcs and Rivers που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην γερμανική κατά βάση jazz αλλά και όλιγο world music εταιρεία την ACT, που διανέμεται εδώ στην Ελλάδα από τον φίλο μας τον Νίκο Βοζίκη της Alpha Kenny Records μαζί με Gondwana, ICM κτλ. Ιωέλ Λυσαρίδης, καταξιωμένος jazz πιανίστας στη Σουηδία και διεθνώς, και ο Γιώργος Προκοπίου στο μπουζούκι. Και πάμε, συνεχίζουμε με Έλληνες της Διασποράς. Εδώ έχουμε το φίλο μας τον Χρήστο Μπάρμπα από τη Θεσσαλονίκη που ζει εκεί στην περιοχή της Βαρκελόνης, όπως κάνει και ο Μαροκινός Ναμπίλ Ναΐρ, ο οποίος παίζει κλαρίνο, νέι και πιάνο. Ο Χρήστος Μπάρμπας νέι και πιάνο και είναι και ο υπεύθυνος του Λαβύρινθου του Ross Daily με τα σεμινάρια και τις συναυλίες στην περιοχή της Καταλωνίας. Έχουν δεύτερο δίσκο με τίτλο, δεύτερο αν δεν κάνω λάθος δίσκο, με τίτλο FAM, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που είναι σύνθεση του Χρήστου Μπάρμπα. Είναι και το δεύτερο σίγγλ, έχουμε ακούσει και το πρώτο. Το σίγγλ λέγεται Lotion. Νέοι και σύνθεση ο Χρήστος Μπάρμπας και ο Ναμπίλ Ναΐρ στο πιάνο. Επιλέγει ο καθένας μόνο ένα όργανο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε λοιπόν, Lotion, Χρήστος Μπάρμπας και Ναμπίλ Ναΐρ. Ελληνομαροκινή συνάντηση στη Βαρκελόνη.

FAM ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει σύντομα, το δεύτερο single Lotion, σύνθεση του Χρήστου Μπάρμπα, του φίλου μας της Θεσσαλονικιού, ο οποίος παίζει ναι εδώ, είναι και πιανίστας και όπως είπαμε υπεύθυνος του Λαβύρινθου στην Καταλωνία, μαζί με τον Αμπίλ Ναΐρ που παίζει και ναι και κλαρίνο, αλλά εδώ πιάνο. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει, τα single κυκλοφορούν στο label Seguir Music του Βέλγου ουτίστα του Tristan Drissens. Και για το τέλος, το πρώτο single που κυκλοφορεί αύριο, Spiral Spirit, από το δίσκο Μετακόσμος της σπουδαίας διεθνώς καταξιωμένης jazz πιανίστα της Τάνιας Γιαννούλη, με τον ελβετό επίσης πιανίστα, είχα εμφανιστεί και στην Αθήνα πριν 2 χρόνια, τον Νίκ Μπέρτς, γράφεται με αλφα και διαλυτικά. Λοιπόν, Spiral Spirit, η συνεργασία τους συνεχίζεται σε κορυφαία jazz festival και οδεία ανά τον κόσμο. Μετακόσμος κυκλοφορεί τέλη Οκτωβρίου. Τάνια Γιαννούλη και Νίκ Μπέρτς μαζί. Ελληνοελβετική συνεργασία που πατά και στη jazz και στην κλασική μουσική και έχει και στοιχεία έμπνευσης και από τα Βαλκάνια. Από το Δημήτρη Κουτζιαμάνη και το Μάνο Τζανακάκη, καλό βραδάκι, θα τα πούμε αύριο όταν θα λαλήσει ο Πατινός. 6.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
3: Του Μάνου Χατζηδάκη σε ποίηματα, κείμενα γραμμένα για το λαϊκό και αχαρτογράφητο θεό του έρωτα, αλλά και για την αιώνια και ανεφόρον αγάπη. Δύο φωνές του μεγάλου ερωτικού, ο Δημήτρης Ψαριανός και η Φλέρη Νταντονάκη, που μόλις ακούσαμε στο «Ποιος είναι τρελός από έρωτα» σε ποιήση Γιώργου Σαραντάρη. Χαιρετούμε, έναρξη εκπομπής και στη θάλασσα του έρωτα, ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Παραδανιάδα τους, μοιραίες φωτιές, θανατερές καταδύσεις. Γράμμες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουβίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες.

ανακόψουμε τα μπάνια. Αλλή μου ανακόψουμε τα μπάνια. Μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαμε τέξι. Αλλή μου να προδώσουμε τη θάλασσα γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν το μέρος. Χίλιοι τη χαίρονται.

0: βγαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Η θάλασσα μένει σαν τον έλεγχο. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις.
1: Καλή μόνο να κόψουμε τα μπάνια μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο να μπερδώσουμε τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται.

Ακριβώς όπως τα λέει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος για τον έρωτα, θάλασσα είναι, άλλοτε μπουνάτσα και καλοσύνη και άλλοτε τρικυμία και ναυάγια. Έχει τρόπους να μας καταπίνει, αλλά τι θα γίνει, θα κόψουμε τα μπάνια και τα αρμενίσματα. Η μελοποίησή του Δημήτρη Κογιάννη στη θάλασσα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ποίημα από τις αρχές της δεκαετίας του 60, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε το 1962 στη συλλογή «Μικρά ποίηματα». Στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής για την επόμενη ώρα παρέα ακούτε το κόκκινο 105 και 5, Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όπου αλλού φτάνει το σήμα, ενώ μας βρίσκεται και διαδικτυακά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης επί το έργο. Για τον ήχο ομιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Παίζουμε, ακούμε και μιλάμε για ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε, για εκείνα που μας τραβάνε την προσοχή εντός και εκτός συνόρων. Περιέρωτος και το επόμενο.

0: δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης.
1: Ή όπως λένε, επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι, ηγέτης.
0: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγο ψερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: Δεν θα σε ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.
2: Σε ατμόσφαιρες, ας πούμε, μαριάτσι, δεν είναι ο έρωτας από τον καινούριο δίσκο, από την καινούρια έκδοση «Θα μπω παράδεισος», ο πρώτος προσωπικός δίσκος του κιθαρίστα Κωστή Κωστάκη, με δικές του συνθέσεις και με τους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Εκλεκτός κόσμος παίζει και συμμετέχει σε αυτή την ηχογράφηση. Ανάμεσά τους ο Φωτισιώτας, η Μάρθα Φριτζίλα, ο Αργύρης Μπακερτζής. Ακούσαμε «Δεν είναι έρωτας», χοροδία η Βανέσα Κουρτέση και η Ελένη Χαρταλάμη, και στην απαγγελία η Ασπασία Λουκουριώτη και ο Γιώργος Νικόπουλος. Και ένα τραγούδι ακολουθεί για εκείνα τα σιωπηλά τραγούδια που επιμένουν σε εποχές που κάνουν πολύ φασαρία και δεν ακούνε. Καινούριος δίσκος για τον Μιχάλη Χανιώτη.

σωπαίνουν τα τραγούδια μου, η μουσική του Μιχάλη Χανιώτη, στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, με τη συμμετοχή εδώ της Μάρθας Φριτζίλα, αφιερωμένο στον Χρόνη Μίσιο, δική του η φράση «σωπαίνουν τα τραγούδια μου». Καινούργια κυκλοφορία λοιπόν με τίτλο «Σωπαίνουν τα τραγούδια μας», συνθέσεις του Κοζανίτη Μιχάλη Χανιώτη, η στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, ενώ στιχουργικά συμμετέχουν η Λίζα Καλημέρη, Στάθης Νατσιός, Θανάσης Παπακοσταντίνου και ερμηνευτικά η Πέτρος Μάλαμας, Μάκης Αβίλογλου, Λάμπρος Βασιλείου, Τόλης Νύρας, Εύα Σταμπολίδου και η Μάρθα Φριτζίλα. Και ένα ζεμπέκικο της Κυριακής, ηχεία μέσα στον αέρα, από το Σαμάνο του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Η μεγαλύτερη ήττα της Κυριακής είναι ότι ακολουθεί πάντα Δευτέρα. Ζεϊμπέγικο της Κυριακής, διαχειρός Θανάση Παπακοσταντίνου και φωνής Διονύση Σαββόπουλου από τον Σαμάνο και ένας βαλκανικός καρσιλαμάς από τον ακορντεονίστα Θάνο Σταυρίδη και τους Ντρομ έρχεται.

ακορντεονίστας Θάνος Σταυρίδης και το συγκρότημα Drom σε μουσικούς δρόμους από την παράδοση της Μακεδονίας στα Βαλκάνια αλλά και την jazz. Ένας Καρσιλαμάς από τον δίσκο Φύγαμε και με την Βέρα Πέτροβιτς από τη Σερβία θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Ένα τσιγκάνικο παραδοσιακό, τίτλος Τσιγκάνκα Σαμάλα, δηλαδή μια νεαρή όμορφη τσιγκάνα που περνά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

We ain't got nothing left. We ain't got nothing left to hate.

Ένα μουσικό κήτος αναδύθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου, το πολυμελές συγκρότημα Μητέρα Φάλινα Τυφλή, με την ιστορία της Αστραδενής από τον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο «Ορχήστρα στο Βυθό», που κυκλοφόρησε το 2010. 105 και 5 στο κόκκινο, στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Σέρτζι Ανάκη Διαδίκτυο, δεύτερο ημιώρο.

μου τα πόδια και το σώμα μου δηλιάζει. Κάθε φορά που πλησιάζεις προς τα δω, με ξεσηκώνεις, με χαλάς και με αναγκάζεις να απογυμνώ στο ηλεκτρικό σου μακελιό. Γυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω.

μόνη σε ένα άγνωστο νεκρό πλανήτη. Ερωτευμένη σχιζοφρενής.

έχει να κρυφτώ μακριά από σένα. Και να νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. Πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό.

0: Σχιζοφρενής.
1: Η μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, η στίχη του Γιάννη Αγγελάκα, ερωτευμένη σχιζοφρενής, ένα από τα 8 τραγούδια του δεύτερου δίσκου τους Πάρτι στον 13ο όροφο, που ηχογράφησαν οι Τρύπες το 1987 στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Επταλόφου στο Αγροτικόν. Η ακουστική ηχογράφηση ήρθε 7 χρόνια αργότερα στον ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο «Κράτα το σώμα Μαϊμού». Μένουμε εντός δισκογραφικών συνόρων και σε μια καινούρια κυκλοφορία, ένα σχήμα από την Πάτρα που κυκλοφορεί και συστήνεται με το πολύ ιδιαίτερο και παράδοξο όνομα «Ο κύριος Αυγολέμονος και τα Κεφαλόπουλα», Mr. Egg Lemon and the Headfish, ο καινούριος τρίτος δίσκος, τυκλοφορείται «Let It Cook».

Burning Wheel, μια φλεγόμενη ρόδα που τρέχει, γυρίζει και δίνει σχήμα στη μεγάλη ανάγκη και πόθο που έχουμε κάποια στιγμή να δούμε κάποιον ή κάτι που μας λείπει πραγματικά πολύ. Το συγκρότημα των Mr. Eglemon and the Headfish μέσα από τον καινούριο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2025 με τίτλο Let It Cook, με 11 δικές τους ιστορίες μέσα σε ένα pop, rock και folk υφάδι τραγουδιών συνθέσεων. Και ένα χαμήλιο βάλς ακολουθεί, ονειρικό και με πολύ ρομάντζα.

μουσικά ποικιλόχρωμη αυτή η Σαύρα Γκέκο, το συγκρότημα Γκέκος, ένα project τρίο σχήμα που έστησαν στην Tucson της Αριζόνα οι Howard Jelb, Matthew Ward και ο Ιρλανδός Mark Makowski, με σημεία αναφορά στην μουσική Αμερικάνα, την Ιρλανδική μουσική παράδοση, αλλά και ήχους από την άλλη πλευρά των συνόρων με το Μεξικό. 11 τραγούδια μέσα σε ένα αγγλικό και ισπανικό στιχουργικό μείγμα. Το ισπανόφωνο Γαμίλιο Βάλς τραγούδισε ο Matthew Ward και ανατολικά χαράζουμε πορεία για να συναντήσουμε και να ακούσουμε τους Squirrel Nut Zippers να ονειρεύονται έναν μπλε άγγελο.

0: Οι Squirrel Nuts Zippers στο δικό τους σταυροδρόμι, συνδυάζοντας στοιχεία τσιγκάνικης jazz με blues του Δέλτα του Mississippi, swing και jazz ατμόσφαιρες της Νέας Ορλεάνης, αλλά μεταξύ άλλων έχοντας και αναφορές στην κλέτζιμερ μουσική. Ακούσαμε το Blue Angel με τη φωνή της Catherine Whelan από το 1996 και τον δίσκο τους Hot. Και η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός με ρίζες από το πράσινο ακροτήρι,
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 9.
1: '91 και 4

Ο Γιώργος Βαλούμης επιμέλειται και σήμερα τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και στα αυτιά μας. Χαρά Σταγκού επιμελείτε τις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας και απαντά στο 210-3217-777. Και το 6985-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε όμως και από το site της Αυγής www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Όλο ένα και περισσότερο μπαίνουμε πλέον στην περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Έκτακτες πρωθυπουργικές εμφανίσεις, τα τηλεοπτικά πάνελ αφιερώνουν αρκετό χρόνο για να συλλέξουν κάθε δυνατή πληροφορία για το τι θα ακούσουμε από τα πολιτικά κόμματα. Ποιες θα είναι οι παροχές της κυβέρνησης που παρεμπιπτόντως θα είναι και προεκλογικές. Τι θα υποσχεθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης σε ένα προεκλογικό κλίμα. Και κάπου εδώ έρχεται και το πρώτο ερώτημα. Τι σημαίνει προεκλογικό? Σημαίνει μήπως πως κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα μπουν σε ένα διαγωνισμό παροχολογίας? Η κυβέρνηση, πρέπει να σας πω, μάλλον ανησυχεί για αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που τα στελέχη της κυβέρνησης και οι βουλευτές της που βγαίνουν στα κανάλια προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εικόνα που περιγράφεται μέσα σε άκρες ως εξής, σαν ο κάτω τελεία. Η σοβαρή και μετρημένη κυβέρνηση που σκέφτεται το μέλλον της χώρας και προσπαθεί να βάλει σε τάξη την οικονομία και να διατηρηθεί η Ελλάδα στις ράγες του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης. Δεν ισχύει, αλλά γιατί να αφήσεις την αλήθεια να χαλάσει μια όμορφη ιστορία. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν θα τάξει πολλά. Θα τάξει μόνο όσα επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος.

Εξαλλού, οι βασικές πολιτικές στρατηγικές για κάθε κυβέρνηση σε προεκλογική περίοδο συμπυκνώνονται μέσα σε άκρες τα εξής. Σταθερότητα και αίσθημα ασφάλειας από τη μια, γιατί πιο ζητά μεγάλες αλλαγές, και δεύτερον αποτελεσματικότητα. Αποτελεσματικότητα διότι όταν έχεις και το καρπούζι και το μαχαίρι πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς να είσαι αποτελεσματικός και να την κόψεις τη φέτα. Η αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά έχει όμως άλλο στόχο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν και εν πολλοίς επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ελπίδας και προσμονής πως με μια άλλη κυβέρνηση, με έναν άλλο πρωθυπουργό, με ένα διαφορετικό πολιτικό πρόγραμμα μπορούν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι ο δεύτερος στόχος. Να πείσουν κιόλας ότι μπορούν να το κάνουν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής αντιπολίτευσης. Διότι κάπου εδώ, στην απάντηση αυτού του ερωτήματος δηλαδή, αρχίζει και η πραγματικότητα, η οποία καθορίζει στο τέλος της ημέρας τα πράγματα με ρεαλιστικούς όρους, να θέτει με επιτακτικό τρόπο τις πραγματικότητες. Γιατί στο τέλος της ημέρας η πολιτική είναι μια απολύτως πραγματική διαδικασία. Αφορά συγκεκριμένα πράγματα μετρήσιμα. Είναι δηλαδή η πρακτική απάντηση στο κάθε πρόβλημα που θα κληθεί κάθε πολιτικός ηγέτης, κάθε πολιτικός τέλεχος να απαντήσει. Και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν και με ένα σύνολο πολιτικών και όχι με αποσπασματικές απαντήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για ολοκληρωμένα προγράμματα. Τι σημαίνει όμως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα? Ή μάλλον, για να βάλουμε πιο σωστά το ερώτημα, μπορεί ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να έχει ένα ολοκληρωμένο και επεξεργασμένο πρόγραμμα? Και η απάντηση εδώ είναι απλή, αλλά είναι και σκληρή. Ένα κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να έχει ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα όταν έχει στραμμένο το βλέμμα του στην κυβερνησιμότητα. Και κάπου εδώ έρχεται και το δεύτερο κομμάτι της στρατηγικής στην πολιτική. Μπορούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλούν για κυβερνησιμότητα με ρεαλιστικούς όρους? Και εδώ τώρα, αν το ερώτημα είναι σκληρό, που να δείτε την απάντηση πόσο σκληρή είναι. Διότι η απάντηση είναι πως σήμερα κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να μιλήσει με ρεαλιστικούς όρους, όχι για κυβερνησιμότητα και κυβερνητική προοπτική, αλλά κυρίως για κυβερνητική αλλαγή. Μα θέλετε η πολυδιάσπαση, μα θέλετε οι φιλοδοξίες κάποιων, οι ματαιοδοξίες κάποιων άλλων? Τα πράγματα περιπλέκονται. Και αν αναρωτιέμαι, είναι έτσι η κατάσταση και κάπως έτσι θα είναι και οι πολιτικές εκφωνήσεις, τότε εμείς, εγώ, εσείς,
ο ένας ο άλλος πώς θα αποφασίσει τι θα ψηφίσει με βάση αυτά που θα ακουστούν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για αυτή την εξίσου δύσκολη ερώτηση έχω μια επίσης δύσκολη απάντηση. Γιατί κακά τα ψέματα, οι εύκολες ερωτήσεις έχουν μόνο κακές απαντήσεις και εμείς ψάχνουμε μια καλή απάντηση. Το μεγάλο μυστικό λοιπόν, για να μην μπλέξουμε σε αυτό το κικαιώνα των πολιτικών εκφωνήσεων, για να δούμε τι είναι αυτό που θα μας εξασφαλίσει το καλύτερο μέλλον, είναι να ψάξουμε για αυτά που δεν θα υποθούν στις πολιτικές εκφωνήσεις. Εξηγούμε. Ποιος θα μιλήσει για επιστροφή των στρατηγικών υποδομών υπό δημόσιο έλεγχο? Ποιος θα μιλήσει για αλλαγή της φορολογικής πολιτικής με ουσιαστικούς όρους? Όχι για αναδιανομή της φτώχειας και αναδιανομή και καλά του πλούτου, για αλλαγή της φορολογικής πολιτικής. Ποιος θα απαντήσει με πραγματικούς όρους τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία και τι δεν θα πει, επαναλαμβάνω, ε? Και εδώ, αν θέλετε, είναι και το χρέος του κάθε πολίτη ξεχωριστά και δεν μιλάω για ατομική ευθύνη. Μιλάω για την ευθύνη και το χρέος του κάθε πολίτη να γνωρίζει. Να γνωρίζει, για παράδειγμα, πως σήμερα τα κέρδη των ελληνικών δηληστηρίων αναβαρέλη διήλυσης είναι τετραπλάσια από ό,τι ήταν πριν την ενεργειακή κρίση. Και να πάρει και συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτά τα ΙΠΕ κέρδη θα φορολογηθούν? Ποια είναι η πρόταση για το στεγαστικό και κυρίως τι δεν θα μας πούνε για το στεγαστικό? Διότι αν δεν μας πούνε για ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων με αρχή, μέση και τέλος και μας παρουσιάσουν μόνο ημίμετρα, η ευκολόγια ότι τάχα η αγορά θα λειτουργήσει κάποτε υπέρ του αδύναμου, τότε ζήτω που καήκαμε. Θέλω λοιπόν να σας πω με αυτά τα παραδείγματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που μπορούμε να πούμε, ότι πέρα από την παράσταση νίκης θα πρέπει να καταλάβουμε κυρίως ποιους αφορούν αυτά που θα εξαγγελθούν και ποιους αφορούν αυτά που δεν θα εξαγγελθούν.

σήμερα παρακολουθώντας τα δελτία των ειδήσεων μου ήρθα στο μυαλό μια εικόνα και την οποία εικόνα θα σας την μεταφέρω κιόλας. Πάμε πίσω στο 1966 και ο Γιάννης Δαλιανίδης σκηνοθετεί την ελληνική ταινία «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκιπς». Πρωταγωνιστής στην ταινία ήταν ο Κώστας Βουτσάς, ο οποίος προκειμένου να εξασφαλίσει ένα δάνειο από τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο που ήταν ιδιοκτήτης ενός μεγάλου ξενοδοχείου, υποχρεώθηκε να παραστήσει τον πρίγκιπα της Αραβίας. Ο Κώστας Βουτσάς κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο ηθικό δίλημα, διότι φτωχός αλλά τίμιος δεν ήθελε να κοροϊδέψει. Επίσης αρκετά φοβισμένος, διότι έπρεπε εκτός από τους θαμώνες εκεί, τους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου, θα έπρεπε να παραστήσει και κάποιον άλλον και αυτό του δημιουργούσε πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος, υπό το βάρος της ανάγκης του δανεισμού, υπήκεψε στις πιέσεις του Διονύση Παπαγιαννόπουλου και τελικά συμφώνησε να παραστήσει λοιπόν τον πρίγκιπα. Σε κάποια στιγμή λοιπόν του έργου ο Κώστας Βουτσάς στέκεται μπροστά στον καθρέφτη αφού έχει μασκαρευτεί με όλα αυτά τα διάφορα παραδοσιακά αραβικά ενδύματα. Κοιτάζεται στον καθρέφτη του και λέει «Φτούσο αγόρι μου». Αυτοθαυμαζόμενος, ε. Βέβαια, ποιος έβλεπε την ταινία γνώριζε ότι ο Κώστας Βουτσάς βρισκόταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση, είπαμε έτσι. Έχανε το κορίτσι του, διότι του το παντρεύανε και αυτός δεν είχε, αν θυμάμαι καλά, 30.000 δραχμές για να τελέσει τον γάμο. Ο Κώστας Βουτσάς, ο οποίος ούτε σε εκείνο το έργο αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο υπήρξε ποτέ ζαν πρεμιέρ, δεν υποδίθηκε ποτέ τον γόη, τον όμορφο άντρα που πέφτανε στα πόδια του οι γυναίκες. Συνήθως οι ρόλοι που έπαιζε είχαν να κάνουν με ένα φτωχόπεδο ή έναν εύπιστο που η ζωή τον έβαζε συνέχεια στη θέση του να πρέπει να απαντήσει αν θα συγκρουστεί με την ανατροφή του και αν θα υπερβεί τον εαυτό του, είτε τον έβαζε στη θέση του νέου που θα έκανε τα πάντα για να ξεφύγει από τη μιζέρια και τη φτώχεια της εποχής, συνήθως πάντα με ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ήταν στην πραγματικότητα δηλαδή μια μικρογραφία ή μια αποτύπωση, μια εικόνα, ένα καθρέφτισμα του μέσου νέου Έλληνα εκείνης της εποχής. Για σκεφτείτε, λίγο μετά τον πόλεμο, λίγο μετά τον εμφύλιο, τότε που οι νέοι έπρεπε ταυτόχρονα να ακολουθούν την εποχή τους που σε ολόκληρη την Ευρώπη προετοιμάζονταν ο Μάης του 68, αλλά στην Ελλάδα οι άνθρωποι είτε έφευγαν μετανάστες στην Αυστραλία, είτε έπρεπε να βρίσκονται αμήλυτοι στη δούλεψη της παλιάς αστικής τάξης που είχε αναγεννηθεί μετά τον εμφύλιο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θυμηθήκα αυτή την ιστορία και αυτόν τον κινηματογραφικό και θεατρικό χαρακτήρα γιατί η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί στην Καλαμαριά μου έφερε αυτό το συνειρμό. Λίγο μετά από μια εθνική καταστροφή, λίγο μετά από τα απόνερα που την ακολούθησαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό. Είναι δηλαδή σαν να μας λέει ότι το μετρό που εγκαινίασα πριν λίγα χρόνια ήταν μισό ή ότι κάθε 3 και 2 θα σας θυμίζω ότι μπορούμε να επεκτείνουμε το μετρό και εγώ θα έρχομαι να το εγκαινιάζω για να σας λέω ότι κάνω, ότι υπόσχομαι. Μουσική
Θα μου πείτε τώρα ότι κάθε χρόνο τα ίδια υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, τα ίδια λέει και το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε. Βλέπετε, είναι και εκείνα τα εγκαίνια της ΔΕΘ που συνήθως συμπίπτουν με τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό, για να έχουμε να λέμε και να πορευόμαστε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Πόσο θυμάμαι τι γινόταν την δεκαετία του 90 με τον Κεζάια Τζόνς, όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει αυτό το τραγουδάκι, τι τραγουδάκι δηλαδή, κομματάρα, αναπολώ έτσι, εκείνες εποχές που παραγόταν μια σπουδαία μουσική και υπήρχε μια σπουδαία βιομηχανία από πίσω. Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Χαραστάγκος στην επικοινωνία, Παπής Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας έρχονται στο 69 85 87 0059. Τα τηλέφωνά σας μπορείτε να τα κάνετε στο 210 32 17 777. Αλλά μην μας πάρετε τηλέφωνο τώρα, γιατί η γραμμή μας είναι απασχολημένη. Έχουμε τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον κοινοβουλευτικό συντακτή του Κόκκινου. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα.
0: Ξεκουράστηκες καθόλου, ρε Τάσο?
1: Νομίζω ναι, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα μας έφερε απότομα λίγο.
0: Ξανακουράστηκες, ε?
1: Ξανακουράστηκα. Γιατί η νέα σεζόν στη Βουλή ξεκίνησε με ένταση, όπως θα είδατε όλοι και όλες.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και μάλιστα ένταση που η οποία έχει και ένα πλέον, θα δημιουργήσει μάλλον ένα αρνητικό προηγούμενο πολύ άσχημο ως προς την κοινοβουλευτική παράδοση που ήθελε πάντα τα κόμματα του λεγόμενου, ας πούμε, δημοκρατικού τόξου να ψηφίζουν με θεσμικότητα, ας πούμε, τους αντιπροέδρους που το ένα προτείνει για τις θέσεις αυτές τις κρίσιμες για τη λειτουργία της Βουλής.
0: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα που αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία? Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν να εκφραστεί η αντίρρηση για αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι, για να τα βάλουμε στη σωστή τους διάσταση, μόνο μέχρι στιγμής αποκλείονταν πάντα από τέτοιες θέσεις οι εκπρόσωποι ακροδεξιών μορφωμάτων, βλέπες Σπαρτιάτες, και για να είμαστε ακριβείς, δεν είχε ψηφιστεί, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος σε αυτές τις διαδικασίες, υπάρχει μόνο το παρόν και το ναι, δεν είχε ψηφιστεί ο κύριος Χουρδάκης όταν ως βουλευτής το 2023 της Πλεύσης Ελευθερίας είχε προταθεί για τη θέση του Αντιπροέδρου και δεν είχε εκλεγεί. Αλλά τώρα με την περίπτωση της Έλληνας Ακρίτα είναι μια πρωτοφανής, θα λέγαμε, κίνηση που πολλοί την αποδίδουν προφανώς στην δικαστική αντιπαράθεση που έχει με την, γι' αυτό και είπες και εσύ, φαντάζομαι, για τον Πρωθυπουργό, με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
0: Σωστά.
1: Η οποία έχει καταθέσει μήνυση κατά της βουλεύτριας επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και την πρόσφατη βέβαια αντιπαράθεση με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μας εγκάλεσε ουσιαστικά την αριστερά που δεν έχει μια εθελόδουλη, ας πούμε, στάση απέναντι στους VIP που έρχονται στα ελληνικά νησιά όπως η Μαντόνα. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση της κυρίας Ακρίτα. Γενικά την έχουν στην μπούκα από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό αποτυπώνεται πλέον σε αυτή την εκδικητική απόφαση, την αντικοινοβουλευτική απόφαση, να μην ψηφιστεί η κυρία Ακρίτα ως πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής την επόμενη Τετάρτη που θα γίνει αυτή η ψηφοφορία. Και μάλιστα το ακόμα πιο προκλητικό, Μπάμπη, είναι ότι σήμερα ο κύριος Μηταράκης, γιατί σήμερα είχαμε νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, μπορούμε να το πούμε και αργότερα, ο κύριος Μηταράκης ουσιαστικά είπε ότι η απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας έχει να κάνει με το ότι η κυρία Ακρίτα είναι τοξικό πρόσωπο και οι συμπεριφορές της παραπέμπουν στην εποχή της πάνω και της κάτω πλατείας. Δηλαδή, όχι μόνο δεν προσπάθησε να βρει κάποιο επιχείρημα που να στέκει, αλλά αναμάσει μια έτσι κακοχωνεμένη θεωρία των δύο άκρων, ο κ. Μηταράκης, ουσιαστικά σπηλώνοντας και ρίχνοντας λάσπη στην κυρία Ακρίτα. Και γι' αυτό είδαμε σήμερα όλη μέρα η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από αυτό το ζήτημα και το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επίσης επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία, επειδή ξεκαθάρισε ότι όπως συνηθίζεται θα ψηφίσει την κυρία Ακρίτα, αλλά και το ΚΚΕ, αλλά και η Πλέξη Ελευθερίας, δηλαδή όλα τα προοδευτικά κόμματα, τάχθηκαν ενάντια στην απόφαση αυτή της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ουσιαστικά θα αφήσει τη Βουλή με έναν αντιπρόεδρο λιγότερο, έτσι, γιατί αυτό θα είναι το αποτέλεσμα σε επίπεδο διαδικασιών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε και είναι πρωτοφανές.
0: Εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση, πρέπει να σου πω, Τάσο, επίσης το γεγονός ότι αυτό το οποίο κυκλοφορούσε στους διαδρόμους της Βουλής και αυτά που μαθαίναμε από το ρεπορτάζ που κάναμε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή Υπήρχε μια ένσταση αναφορικά με την τοξικότητα, το βάζω σε εισαγωγικά, της κυρίας Σακρίτα. Ξαφνικά ανακοινώθηκε από κυβερνητικό βουλευτή από το Βήμα της Βουλής. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν πάψει πλέον να τηρούν και τα στοιχειώδη προσχήματα στην κοινοβουλευτική διαδικασία και σοβαρότητα.
1: Ναι, γιατί χθες είχαμε μόνο μια διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τελικά και ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τη Ρένα Δούρου ότι η απόφαση της πλειοψηφίας είναι να καταψηφίσει την Έλληνα Κρήτα. Mm-hmm. Και ο Νότης Μηταράκης σήμερα με αυτό το υβρεολόγιο εναντίον της επιβεβαίωσε ακριβώς ότι θα τηρηθεί μάλλον η κομματική γραμμή. Δεν θα απουσιάζουν δηλαδή κάποιοι, γιατί αν απουσιάζαν αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε μέσω και 75 θετικές ψήφους mm-hmm. η Έλληνα Κρήτα να εκλεγεί. Αλλά αν τα παρών την επόμενη Τετάρτη είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους, αυτομάτως η Βουλή θα μείνει χωρίς αντιπρόεδρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, παρότι αυτό θα έχει κόστος και για την παρουσία του στη διάσκεψη των Προέδρων που εκεί συμμετέχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής, mm-hmm. ξεκαθάρισε και σήμερα ξανά δια της Ρένας Δούρου ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω φυσικά. Δεν θέλει να προτείνει κάποιο άλλο πρόσωπο και να νομιμοποιήσει έτσι αυτή την προκλητική στάση της Νέας Δημοκρατίας. Και ήταν και πολύ σκληρός, νομίζω, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος φρόντισε να απαντήσει στον Νότι Μηταράκη. Mm-hmm. Θυμήθηκε μάλιστα τη γνωστή. Το τηλεπαιχνίδι Αδύναμος Κρίκος και χαρακτήρισε έτσι τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και ξεκαθάρισε ο Χρήστος Γιαννούλης ότι δεν πρόκειται η εκλογή του αντιπροέδρου, της αντιπροέδρου της Βουλής να περάσει μέσα από ένα πλαίσιο πιστοποιητικού μητσοτακικών φρονημάτων, όπως είπε χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει και το κλίμα της συζήτησης και είναι το πιο εύστοχο σχόλιο για όσα είδαμε σήμερα να εκπυλίσσονται στην Ολομέλεια.
0: Εντάξει, ο Χρήστος Γιαννούλης ως παλιός συνάδελφος, παλιός υπό την έννοια ότι έχει πολλά χιλιόμετρα στην δημοσιογραφική πιάτσα, έχει τη δυνατότητα να συμπυκνώνει τα δύσκολα νοήματα σε ωραίους τίτλους. Είναι από τα ταλέντα που έχουν κάποιοι καλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι της συζήτησης, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με την λειτουργία της Βουλής, αλλά κυρίως με την αλλαγή των κοινοβουλευτικών προτύπων που είχαμε στο μυαλό μας μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και μια συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου. Σήμερα ολομέλεια, η πρώτη ολομέλεια μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ποιο ήταν το θέμα που συζητήθηκε και πού καταλήγουμε?
1: Μπορούν να χαρούν οι εργαζόμενοι, ειδικά η πλειοψηφία αυτών που είναι χαμηλόμιστοι, γιατί η κυρία Κεραμέως τους δίνει πλέον τη δυνατότητα, mm-hmm. κυρωνικά το λέμε, να επενδύουν για μελλοντική συμπληρωματική σύνταξη έως και το 35% του εισοδήματός τους από 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Θα ρωτήσει κανείς αν μιλάμε για κάποια άλλη χώρα, γιατί αν μου πει κάποιος ότι ένας εργαζόμενος των 900 και 1000 ευρώ, ένας εποχικά εργαζόμενος, ένας άνθρωπος που είναι μεταξύ ανεργίας και ημιαπασχόλησης, μπορεί να σκεφτεί ότι θα κρατήσει αυτό το κουμπαρά συσσαγωγικά για τη μελλοντική σύνταξη. Γιατί αυτό θα κατευθυνθεί σε αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και μάλιστα με φορολογικά ευνοϊκούς όρους. Αλλά απορώ και εγώ σε ποιους εργαζόμενους και ασφαλισμένους που ευθύνεται η κυρία Κεραμέως. Δεν το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το να σου δίνει μια δυνατότητα η κυβέρνηση που δεν μπορείς να αξιοποιήσεις mm-hmm. και ουσιαστικά να βάζει από το παράθυρο και την νόμιμη φοροαποφυγή για τα υψηλότερα εισοδήματα, διότι αν ένα μέρος των αποδοχών των Golden Boys, ας πούμε, και των μεγαλοστελεχών που πραγματικά μπορούν να το κατευθύνουν στην επαγγελματική ασφάλιση, αντί να καταβληθεί σε αυτούς ως μισθός, ουσιαστικά θα λειτουργήσει και ως εργαλείο νόμιμης φοροαποφυγής, γιατί αυτό το ποσό υπόκειται σε πολύ χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Άρα, ναι. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Αφενός δωράκι στα μεγάλα εισοδήματα, mm-hmm. αφετέρου συνεχίζεται η λογική του να αντιμετωπίζουμε τη σύνταξη Μπάμπη ως επενδυτικό προϊόν, καθώς αυτός ο δεύτερος πυλώνας δεν είναι εξασφαλισμένος προφανώς από το δημόσιο. Είναι μια κεφαλαιοποιητική, ας πούμε, λογική που βασίζεται στις αποδόσεις των αγορών, στον επενδυτικό κίνδυνο και ουσιαστικά συνεχίζει να προσαρμόζει και τις αντιλήψεις της κοινωνίας, ειδικότερα των νέων γενιών που δεν είχαν συνηθίσει στο μοντέλο που ξέραμε παλιά ότι η δημόσια σύνταξη βασίζεται στην αλληλεγγύη των γενιών, mm-hmm. να τους εφίζει σε ένα σύστημα που έχει ρίσκο, επένδυση και ατομική ευθύνη τελικά για το αν και πόση θα είναι η σύνταξη που θα λάβει κάποιος πλέον όχι ως δικαίωμα δηλαδή, αλλά ως χρηματοοικονομικό εργαλείο. κάποιο τρόπο.
0: Καλά, τώρα όποιος παρακολουθεί λίγο χολιγουντιανό κινηματογράφο και δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, διότι υπάρχουν αρκετές τέτοιου είδους ταινίες και μαζικής κατανάλωσης κιόλας, οι οποίες περιγράφουν το τι μπορεί να συμβεί από τα ιδιωτικά ταμεία, τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, όταν δεν πάνε καλά τα χρηματιστήρια. Έτσι, το λέω για να είναι σαφές ότι είναι διαφορετικό πράγμα να καταθέτεις τα χρήματά σου μηνιαία σε ένα δημόσιο ταμείο προκειμένου να πάρεις μια σύνταξη, κι ας είναι και μικρή, και είναι διαφορετικό πράγμα το να τα καταθέτεις σε κάποια ιδιωτική εταιρεία. Εξάλλου έχουμε στην χώρα αυτή και την εμπειρία της ασπής πρόνοια την περίοδο της κρίσης, όπου εκεί ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα βρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς τις οικονομίες τους.
1: Αυτές που είχαν δώσει ακριβώς αυτή τη εταιρεία που χρεοκόπησε, που φαλήρισε.
0: Ναι.
1: Εκεί θα σου πούνε ότι είναι ατομική ευθύνη. Δηλαδή θα μετατοπιστεί από τη συλλογική κοινωνική προστασία της σύνταξης προς την ευθύνη του καθενός μας και της καθεμιάς που θα αναλάβει το επενδυτικό ρίσκο, γιατί πλέον το ασφαλιστικό, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, γιατί προφανώς ακόμα θα δεν αλλάζει κάτι ως προς τον πρώτο πυλώνα του σημερινού νομοσχέδιου, αλλά σε λίγα χρόνια θα έχει εμπεδωθεί ότι το ασφαλιστικό είναι μια λογιστική εξίσωση που πρέπει ο καθένας να τη λύσει μόνος του σε αυτή την νεοφιλελεύθερη ζούγκλα που θα λέγεται πλέον ασφαλιστικό σύστημα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι το σύνολο του κομμάτων της αντιπολίτευσης αντιτάχθηκε σε αυτή την επιλογή. Οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαχειρίστηκαν την κατάσταση? Είχαμε δηλαδή βουλευτές οι οποίοι είχαν μια διαφορετική οπτική, ακόμα και αν υπερψήφισαν τελικά?
1: Αφενός, Μπάμπη, το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τελικά το νομοσχέδιο.
0: Α, το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ.
1: Να είμαστε ακριβείς, ακριβώς. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση όχι. Mm-hmm. Με την λογική, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του, ότι δεν είναι εναντίον των επαγγελματικών ταμείων. Προφανώς από τις αρχές κανείς δεν είναι, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν ακριβώς για να δείξουν τη λάθος κατεύθυνση σε μια περίοδο που θα έπρεπε να στηριχθεί η κύρια σύνταξη, το δημόσιο δηλαδή σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Αφετέρου, οι κυβερνητικοί βουλευτές ήταν στη γραμμή της κυρίας Κεραμέως, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε για περισσότερες ευκαιρίες. Είπε ότι με αυτό το νομοσχέδιο ανοίγουν νέες ευκαιρίες για τους ασφαλισμένους, υπεραμείνθηκε δηλαδή της επιλογής της. Mm-hmm. Και είχε μια διάσταση, συνηθίζει η κυρία Κεραμέως να παρουσιάζεται ως μια εξυγχρονίστρια που βάζει τέλος σε, ας το πούμε, αγγυλώσεις του παρελθόντος. Αυτό είναι το γνωστό μοτίβο.
0: Ναι. Καλά, έλυσε και το πρόβλημα με τις συντάξεις κυρίας εχθές, οπότε σήμερα μας έλυσε και το πρόβλημα της, πώς το λένε, των ιδιωτικών ταμείων, των επαγγελματικών ταμείων. Ναι. Βέβαια, τα επαγγελματικά ταμεία δεν είναι απαραίτητα ταμεία λάθος σκέψη, έτσι, να το λέμε και αυτό, διότι υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία και υπήρχαν για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία απέδιδαν κιόλας για τους εργαζόμενους, αλλά ήταν πάντοτε υπό την αιγίδα και υπό τον αυστηρό έλεγχο του κράτους.
1: Σωστά. Αυτό τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά, όπως είπε και ο Χρήστος Γιαννούλης, θα μπορούσε να αντί να το εισηγηθεί το νομοσχέδιο κυρία Κεραμέως, να το έχει κάνει αυτό ο κύριος Πισαρίδης. Θυμόμαστε τη γνωστή έκθεση. Βέβαια, αν ακούγε κάποιος την ομιλία της, θα καταλάβαινε ότι θα παίρνουμε και μια δεύτερη ικανοποιητική σύνταξη όλοι, τόσο απλό, μια συμπληρωματική σύνταξη, αλλά όπως είπαμε αυτό αφορά όποιον μπορεί πραγματικά να δώσει ένα κομμάτι του εισοδηματός του αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και ενώ αντίθετα όλα τα στοιχεία λένε ότι η πλειονότητα των εργαζόμενων δεν βγάζει ούτε τις 20 πρώτες μέρες με άνεση από τον μισθό και την αγοραστική δύναμη που αυτός αποτυπώνει σήμερα. Οπότε νομίζω είναι νομοσχέδιο που απευθύνεται σε κάποιους υψηλά αμοιβόμενους που πράγματι θα μπορούν να κάνουν αυτό το κουμπαρά.
0: Ναι, νομίζω ότι καταρχάς και έχεις πολύ δίκιο όταν το υπογραμμίζεις ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία δεν αφορά το μέσο εργαζόμενο. Έτσι, το ετήσιο εισόδημα κατά μέσο όρο στην Ελλάδα είναι γύρω στις 13.500 ευρώ. Άρα θέλω να πω ότι ποιος μπορεί να δώσει το 35% του μισθού του, δηλαδή 4.500, για να βρει μπροστά του μια σύνταξη, η οποία μάλιστα δεν θα είναι και εγγυημένη. Από την άλλη μεριά όμως είναι ενδεικτικό και τις στάσεις που κρατάνε ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρέπει να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τελικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Εμένα, διότι σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης τόνιζε και τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα ασφαλιστικό σύστημα δύο ταχυτήτων, τόνιζε την ανάγκη να υπάρχουν επαρκείς αγγίσεις για τους ασφαλισμένους του πυλώνα αυτού της επαγγελματικής ασφάλισης. Δηλαδή, αν άκουγε κάποιος τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν θα καταλάβαινε αμέσως ότι κλείνουν προς το ναι την ελληνική ψηφοφορία.
0: Να.
1: Και μάλιστα έθεσαν και ερωτήματα που τα έβαλε και αριστερά. Ακόμα και τα φορολογικά κίνητρα που δίνει αυτό το νομοσχέδιο, που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο χώρο αποφυγής. Είπαν για τον επενδυτικό κίνδυνο, αλλά προφανώς το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πείσει κάποιους ότι τέλος πάντων διαχωρίζει τη θέση του σε κάποια ζητήματα από την αριστερά για να πουλήσει αυτό που λέμε θεσμικότητα. Δεν ξέρω ακριβώς το σκεπτικό.
0: Ναι, ίσως είναι και αποτελέσμα του εσωκομματικού μπράντεφερ, διότι είναι γνωστό ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο βασικές γραμμές. Η μία που κοιτάζει προς τα κέντρο-αριστερά, η άλλη που κοιτάζει προς τα κέντρο-δεξιά. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε απώλειες.
1: Από τη
0: μεριά του ΠΑΣΟΚ εννοώ.
1: Με βάση αυτό που έχω μπροστά μου, όχι. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το νομοσχέδιο πέρασε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα μονοπολίσει τη συζήτηση, επειδή έχουμε και την Τετάρτη την ψηφοφορία, το ζήτημα ακριβώς της αντικοινοβουλευτικής απόφασης καταψήφισης της Έλενας Ακρίτα από τη Νέα Δημοκρατία. Και θα έχει και τις επόμενες μέρες ζουμί η συζήτηση.
0: Ναι, και πραγματικά πρέπει να σου πω ότι απορώ για το γεγονός ότι. Όχι μάλλον απορώ, δυσκολεύομαι να αποφασίσω ποιο θα μπορούσε να είναι το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα, υπό την έννοια ότι. Η ιστορία αυτή που αφορά την Έλενα Ακρίτα δεν είναι μια προσωπική ιστορία, είναι μια ιστορία που αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ή που θα έπρεπε να λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα σε επικίνδυνες εποχές ούτως ή άλλως. Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, αγαπημένος συνάδελφος, κοινοβουλευτικός συντάκτης του Κόκκινου και της Αυγής και του Αυγή GR. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: 2-10-32-17-7-7-7 ο τηλεφωνικός μας αριθμός, τα μηνύματα σας θα τα πάρει χαρά. 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματα που θέλετε να τα δούμε απευθείας στο στούντιο. Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια για την παρομοίωση του ξυπόλιου του πρίγκιπα. Πανωρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το πιο σημαντικό στο ραδιόφωνο είναι να μπορούμε να κάνουμε καλή παρέα και εμείς για σένα είμαστε καλή παρέα, άρα λοιπόν σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σιγά σιγά για να κλείνουμε την πρώτη ώρα και μόλις γυρίσουμε θα πιάσουμε ένα θεματάκι το οποίο νομίζω απασχολήσει αρκετά όσους θέλουν να βλέπουν την πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Θα έχουμε λοιπόν μια συνάντηση με ένα πρόσωπο που θα μας μιλήσει για το μετρό, αλλά το μετρό της Αθήνας, όχι το μετρό της Θεσσαλονίκης που εγκαινίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Και
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10. 91 και 4.

Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα. Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμη στον ήχο. Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία σας και την επικοινωνία μας. 210-3217-777 ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 ο αριθμός μας στο Viber και τα μηνύματά σας που θα δούμε εδώ στο στούντιο.

0: Και ένα από τα θέματα που μας έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό είναι αυτή η πολύ περίεργη και ιδιαίτερη ιστορία με το μετρό που περνάει από την Κυψέλη και αφήνει πίσω του συντρίμια μεταφορικά, αλλά μην νομίζετε ότι είναι και πολύ μεταφορικά αυτό που σας λέω. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Αναστοπούλου να είναι κοντά μας. Έχουμε ξανασυναντηθεί κανένα δύο φορές τηλεφωνικά. Κυρία Αναστοπούλου, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ήταν και λίγο επίκαιρη τελικά με τα εγκαίνια του μετρό της Θεσσαλονίκης, που φαντάζομαι εκεί δεν υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα.
1: Εκεί έτσι φαίνεται και μακάρι πραγματικά να πάνε όλα καλά. Γιατί όπως έχουμε προειπεί όλοι. Εμείς θέλουμε να υπάρξει το μετρό στις ζωές μας, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά θα πρέπει να υπάρξει με τρόπο που να μην δημιουργεί θέματα στην καθημερινότητά μας. Και η γραμμή 4 από τον Μάρτιο έως και σήμερα πραγματικά μας έχει τρελάνει όλους, είμαστε πανικόβλητοι.
0: Πάμε να το δούμε, να κάνουμε λίγο και την αναδρομή, μιας και σας έχουμε εδώ στο στούντιο, άρα έχουμε περισσότερο χρόνο και την ευκολία. Να ξεκινήσουμε από την αρχή της ιστορίας. Κάποια στιγμή συμβαίνει τι, νιώθετε να τραντάζονται τα σπίτια σας?
1: Όχι, κάποια στιγμή στη δική μας πολυκατοικία, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Μετροπόντικας αρχίζει την εξκαφή από την πλατεία Κυψέλης και η πολυκατοικία μας είναι από τις πρώτες, η πρώτη μάλλον που συναντά. Και πηγαίνω κάποια ημέρα στο σπίτι της μητέρας μου, γιατί η μητέρα μου μένει στην οδό Κυψέλης 97. Είναι το πατρικό μου σπίτι, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Προσπαθώ να ανοίξω την πόρτα γιατί ήταν κλειδωμένη, δεν τα κατάφερα. Πήρα τηλέφωνο την μαμά μου, ήρθε και αυτή στην πόρτα, προσπάθησε και αυτή να ανοίξει την πόρτα, να την ξεκλειδώσει, δεν μπορούσε. Και τελικά καλέσαμε κλειδαρά, ο οποίος μας άλλαξε την κλειδαριά. Τελικά όμως μετά την αλλαγή της κλειδαριάς, κατεβαίνοντας τους ορόφους για να φύγω να πάω στη δουλειά μου, είδα ότι το ίδιο συνέβαινε και σε όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονταν κάτω από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι στον πέμπτο όροφο, τέταρτος, τρίτος, δεύτερος, πρώτος. Οπότε καταλάβαμε ότι δεν ήταν δικό μας το θέμα, πρόβλημα κλειδαριάς ή πρόβλημα πόρτας. Και εκείνη τότε αρχίσαμε λίγο να αρχίσουμε να ψάχνουμε να αντιληφθούμε γιατί είχε συμβεί σε όλες τις πόρτες.
0: Τα άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δεν είχαν πρόβλημα μέχρι τότε?
1: Ναι, είχαν και άλλα διαμερίσματα και ειδικά νομίζω ότι αυτά που έχουν προβλήματα είναι και αρκετές ρογμές και ίσως πιο πολλές από ότι η αριστερή πλευρά στην οποία βρίσκεται το δικό μας, η δική μας οικία. Είχαν και ρογμές και από ό,τι μας είπε η Ελληνικό Μετρό, εκεί η πολυκατοικία έχει κάποια καθίζηση. Δηλαδή η πολυκατοικία μάλλον γέρνει ή λίγο προς τα δεξιά ή λίγο προς τα μπροστά της Κυψέλης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σημαίνει, όπως μας είπε και ο κύριος Καλιαμπάκος, που είναι ο τεχνικός μας πραγματογνώμονας, καθηγητής, μεταλλιολόγος Τεχνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ότι η διαφορική καθίζηση σημαίνει πρόβλημα. Και φυσικά χρειάζεται απαιτούμενες μετρήσεις.
0: Καλά, φαντάζομαι οποιαδήποτε καθίζηση αποτελεί πρόβλημα, αλλά η διαφορική, δηλαδή το να μην κατεβαίνει συνολικά και οριζόντια οριζοντιωμένο η κατοικία.
1: Σωστά.
0: Προφανώς δημιουργεί όχι μόνο πρόβλημα ύψους, αλλά και πρόβλημα στατικότητας πια.
1: Έτσι. Σωστά, πολύ σωστά. Εκτός τώρα από την δεξιά πλευρά που έχουν παρατηρηθεί και ρογμές και ανοίγματα σε τυχοδομία, ας πούμε, παρατηρούνται και στο υπόγειο της πολυκατοικίας μας μια μεγάλη ρογμή, αλλά και σε ένα κατάστημα, ένα φωτογραφείο, το οποίο βρίσκεται κάτω από την πιλωτή της πολυκατοικίας μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς παρατηρείτε λοιπόν αυτό κάπου στις αρχές του Μάρτη του...
1: Ναι, στις αρχές του Μαρτίου, και επειδή έχω και τα έγγραφά μου εδώ για του λόγου του αληθές, παρατηρούμε αυτό στις αρχές Μαρτίου και όπως αναφέρει Ελληνικό Μετρό, μετά από τρία mails που έστειλα 16 Τρίτου, 18 Τρίτου και 7 Τετάρτου, τότε παίρνω την απάντηση. Μας γνωρίζει τέλος πάντων ότι κατά το χρονικό διάστημα 1 Μαρτίου έως και 4 Τρίτου, λόγω δυσμενών γεωλογικών συνθήκων που συναντήθηκαν, καταγράφηκαν μετακινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ένα τριήμερο, 1η Μαρτίου ως 4 Μαρτίου, παρατηρεί ελληνικό μετρό μετακινήσεις. Mm-hmm. Και μετά την εκδήλωση, λέει, του φαινομένου και κατόπιν της όχλης των ενίκων του κτηρίου, γίνονται αυτοψίες στις 11 Μαρτίου. Δηλαδή, 1η με 4 Μαρτίου παρατηρούνται οι μετακινήσεις, τις παρατηρούν οι ειδικοί της ελληνικό mm-hmm. μετρό, αλλά μέχρι τις 11 Μαρτίου που... προφανέστατα σε μένα αναφέρεται, εγώ είχα πάει και προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται και φώναζα και ούρλιαζα mm-hmm. Στο εργοτάξιο. Στις 11 Μαρτίου λοιπόν έως τις 18 Τρίτου έρχονται να δουν ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Για εκείνο το χρονικό διάστημα οι εργασίες του μετρό συνεχίζονται ή σταματάνε?
1: Όχι, συνεχίζονται κανονικότατα. Μάρτιο-Απρίλιο το έργο δηλαδή προχωρά κανονικότατα.
0: Περνάει ο μετροπόδικας και σκάβει.
1: Περνάει κανονικότατα και η ελληνικό μετρό βέβαια λέει ότι εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης των κτηρίων που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Και εδώ θέτω το εξής ερώτημα. Ότι υπάρχουν κάποια όρια συνεγερμού που θα πρέπει, να ενεργοποιήσουν τους ηθήνοντες της ελληνικό μετρό, τους ειδικούς, γιατί εμείς ειδικοί δεν είμαστε, εμείς mm-hmm. είμαστε κάτοικοι. Και έχουν αυτά τα όρια συνεγερμού, έχουν ενεργοποιηθεί? Και απαντώ όχι, και δεν έχει γίνει και καμία ενέργεια, διότι όπως αποδεικνύεται από την επιστολή που μου στέλνουν στις 30 Απριλίου,
0: μετά από 2 μήνες πρακτικά.
1: Μετά από 2 μήνες, ναι. Δεν θα σας πω ποιος υπογράφει. Ένας διευθυντής έργων, δεν θέλω να πω το όνομά του. Mm-hmm. Με βάση τα έως τώρα σήμερα διαθέσιμα δεδομένα και τις μετρήσεις παρακολούθησης, δεν τεκμηριώνεται κανένας επηρεασμός της υφιστάμενης στατικής επάρκειας του κτηρίου σας.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή το Ιατικό Μετρό λέει ότι παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν μετακινήσεις, παρά το γεγονός ότι μας διαμαρτυρηθήκατε και εμείς το εξετάσαμε, δεν υπάρχουν μετακινήσεις.
1: Ναι, και επίσης...
0: Αναιρεί τον εαυτό της δηλαδή Αττικό Μετρό.
1: Υπάρχει αυτοανέρεση. Mm-hmm. Υπάρχει αυτοανέρεση και όταν... γιατί κατά τη διάρκεια των δικών μας οχλήσεων, δεν πήγαινα μόνο εγώ, άρχισαν σιγά σιγά να ενεργοποιούνται και άλλες πολυκατοικίες, γιατί άρχισαν να συμβαίνουν παρόμοια γεγονότα. Mm-hmm. Να μην μπορούν να ανοίξουν πόρτες, να βλέπουν, να σκάνε τείχη και πολύ πιο σοβαρές ζημιές έχουν κάποια διαμέρισματα και πολυκατοικίες, γιατί έχω μπει και έχω δει. Όταν τους καλέσαμε εμείς λοιπόν και να τους πούμε για τις πόρτες, για τις θύρες που δεν άνοιγαν, μας είπαν ότι είναι τυχαίο γεγονός. Τώρα, πώς είναι τυχαίο γεγονός, 6-7 πόρτες στην ίδια πολυκατοικία να μην ανοίγουν? Και επίσης, το χειρότερο, το οποίο το θεωρώ και πολύ αντιεπαγγελματικό, είναι ότι μας πρότειναν να έρθουν κάποιες μικρές τριχοειδείς ρογμές, γιατί υπάρχουν και τριχοειδείς ρογμές, mm-hmm. δεν λέμε ότι το κτίριο έχει όλο ανοίξει, ή και κάποιες μεγαλύτερες, να έρθουν να μας τις φτιάξουν. Πώς να μας τις φτιάξουν? Και επίσης να υπογράψουμε και ένα χαρτί uh-huh. ότι δεν έχουμε πλέον καμία απέτηση άπαξ και γίνουν αυτές οι εργασίες.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πιο σοβαρό τώρα, διότι η μία διάσταση του ζητήματος, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι, που μπορεί να την αντιλαμβάνομαι και λάθος, η μία διάσταση είναι ότι ξεκινάμε να κάνουμε ένα μέτρο, ωραία, κάτι δεν πήγε καλά, εμείς αντί να το σταματήσουμε το συνεχίζουμε. Αλλά πέρα από αυτό, ερχόμαστε και λέμε ως Αττικό Μετρό ότι άμα σας κλείσουμε και τις ρογμές εκεί πέρα, βάλουμε λίγο σοβάκι και το βάψουμε, μην μας πείτε μετά γιατί έπεσε. Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, και εμείς αυτό καταλαβαίνουμε και δώσαμε, φυσικά ενεργοποιηθήκαμε όλοι και είπαμε δεν φτιάχνουμε κάτι. Mm-hmm. Γιατί το φαινόμενο, όπως είπε και ο κύριος Καρίδης στο πρώτο, νομίζω, Δημοτικό Συμβούλιο, το φαινόμενο προφανέστατα συνεχίζεται, διότι όλες οι πολυκατοικίες συνέχεια κάθε μέρα βρίσκουμε και άλλες ζημιές.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες ρογμές, άλλα ανοίγματα, η πόρτα η μία ξανά ενώ έκλεινε τώρα δεν κλείνει, κάποια που κλείνει μετά δεν... Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο προφανέστατα συνεχίζεται.
0: Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι με έναν τρόπο η στατικότητα των κτηρίων ή του συγκεκριμένου κτηρίου για το οποίο μας λέτε τώρα έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.
1: Ανεπανόρθωτη δεν ξέρω, γιατί περιμένουμε τώρα το καινούριο νέο που έχω να εισφέρω στη συζήτησή μας είναι mm-hmm. ότι χτες έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και προχτές είχαμε μια συνέντευξη τύπου. Εκεί μας είπε είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, mm-hmm. ότι η Ελληνικό Μετρό του ενεχείρισε μια επιστολή και mm-hmm. ένα στικάκι, το οποίο είναι απόρριτο, είναι απόρριτο, mm-hmm. Το οποίο θα μπορούσε να το δει ο ίδιος και πιθανά και οι πραγματογνώμονές μας, οι οποίοι όμως δεν θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν, να το δώσουν σε εμάς. Και όχι να το δούμε εμείς, εμείς δεν θέλουμε να το δούμε, εμείς θέλουμε να το δούνε οι πραγματογνώμονές μας και να μας πούν βάσει αυτών των μετρήσεων, γιατί μας είπε ο κύριος Δούκας ότι πρόκειται για 14 πολυκατοικίες, γιατί στο πρώτο εξώδικο σημειωτέων έχουμε στείλει 2 εξώδικα στην Ελληνικό Μετρό και στην Κοινοπραξία Άβακα. Στο πρώτο εξώδικο ήμασταν 14 πολυκατοικίες. Mm-hmm. Μας ενεχείρισαν λοιπόν ένα στικάκι, στο οποίο υπάρχουν κάποιες μετρήσεις αποσπασματικές, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, για τα 14 αυτά σπίτια, μέσα στο οποίο είναι και το δικό μου,
0: ναι,
1: και άλλων φίλων συνιδιοκτητών.
0: Φαντάζομαι ότι έχει γίνει σε μια γειτονιά.
1: Σε μια γειτονιά, ναι, δεν είναι, οι αποστάσεις είναι σχετικά mm-hmm. κοντινές. Οπότε από τα λεγόμενα του κύριου Δούκα, και εκεί λίγο έτσι εγώ ταράχτηκα, είπε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Και εμείς τώρα είμαστε σε μία αναμονή πολύ αγχωτική για όλους, διότι μέσα στις πολυκατοικίες μένουν οικογένειες με παιδιά, που αρχίζει το σχολείο, με μαμάδες και μπαμπά, μαμάδες που είναι μονογονεϊκές οικογένειες, με τη μαμά μου που είναι 89, με άλλους ανθρώπους ηλικιωμένους, και δεν έχει σημασία, μένουν εκεί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Μένουν άνθρωποι.
0: Για αυτές τις ανησυχίες έχει τοποθετηθεί η Ελληνικό Μετρό, σας έχουν πει κάτι?
1: Η Ελληνικό Μετρό έχει πει ότι δεν θυμάμαι σε ποιο δημοτικό συμβούλιο, γιατί έχουν γίνει 3 δημοτικά συμβούλια σχετικά mm-hmm. με το θέμα, και νομίζω ότι στις 29 Εβδόμου, ναι, γιατί το έχω εδώ γραμμένο, μίλησαν ο πρόεδρος Ελληνικό Μετρό, ο κύριος Καραδήμας, και ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Φαφούτης. Φυσικά είπαν ότι το έργο είναι κοινωνικού χαρακτήρα και δεν έχουμε καμία, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, mm-hmm. και ότι όλα έχουν γίνει με την δέουσα υπευθυνότητα και ότι πρόκειται να λάβουμε στα χέρια μας τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει. Όμως δεν τα έχουμε λάβει ακόμα στα χέρια μας από τις 29 Εβδόμου, mm-hmm. Και τώρα λάβαμε για τις 14 πολυκατοικίες, και αυτά αποσπασματικά, και εναγωνίως περιμένουμε τον κύριο Κρασάκη, το δομοστατικό μηχανικό πραγματογνώμονά μας, και τον κύριο Καλιαμπάκο, να μας πούνε τι θα κάνουμε, τι βλέπουν και πώς μπορούμε, τι θα κάνουμε. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιο κτίριο που είναι τρομερά επίφοβο, mm-hmm. δεν το ξέρω, θα πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι. Αν κάποιο, δεν ξέρω, ανησυχώ πάρα πολύ, και ο κύριος Σοφιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες, επειδή μίλησε για κόκκινες και κίτρινες πολυκατοικίες, εκεί λίγο ταραχτήκαμε όλοι. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν μάντης κακών, και γι' αυτό έχουμε όλοι ταραχτεί και περιμένουμε να μας πούν ακριβώς τι γίνεται.
0: Θα πάμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης μας, αυτό που είναι το πιο ανθρώπινο οπωσδήποτε, διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να μένει σε ένα τέτοιο σπίτι και να κοιμάται ήσυχος το βράδυ. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα και το πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει το βράδυ νιώθουμε πάντα λίγο πιο ανασφαλείς.
1: Χτες είχαμε μια διακοπή ρεύματος σε ένα μεγάλο, και στη δική μας πολυκατοικία, που μένω πάρα πολύ κοντά στη μητέρα μου, mm-hmm. αλλά και η μητέρα μου δεν είχε ρεύμα. Στις 9 ώρα πανικοβλήθηκε, παρόλο που είναι ένας ψύχρεμος άνθρωπος, και είναι ένας mm-hmm. άνθρωπος που έχει περάσει κατοχή και μεγάλες δυσκολίες. Είναι πιο ψύχρεμη από εμένα, mm-hmm. Αλλά εκείνη την ώρα προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο και σηκώθηκα να φύγω να πάω προς την μητέρα μου, αλλά ευτυχώς ήρθε το φως. Και αυτό μου λέει η μητέρα μου, ότι έπαθα πανικοβλήθηκε.
0: Ναι. Το στοκάκι λοιπόν παραδίδεται στον Δήμαρχο Αθηναίων, στον κύριο Δούκα. Λένε από την Αττικό Μετρό ότι είναι μεν ένα έργο κοινωνικής αναφοράς, από την άλλη μεριά όμως οι μετρήσεις είναι απόρριτες. Γιατί είναι απόρριτες οι μετρήσεις? Σας έδωσαν μια λογική απάντηση?
1: Όχι, δεν μας έδωσε, δεν μας είπε κάτι ο κύριος Δούκας, γιατί προφανέστατα και σε αυτόν είχε έρθει το στικάκι mm-hmm. με την επιστολή. Εγώ τώρα, λόγω επιστημονικής ιδιότητας, επειδή είμαι ιστορικός και έχω ασχοληθεί, ασχολούμαι 23 χρόνια με αρχεία, mm-hmm. πολιτικών προσωπικότητων κυρίως και άλλων πνευματικών, αλλά κυρίως πολιτικών προσωπικότητων, ξέρω ότι υπάρχουν φυσικά έγγραφα τα οποία είναι άκρως απόρριτα ειδικού χειρισμού και όταν αυτά τα έγγραφα αναφέρονται κυρίως στην άμυνα και στην ασφάλεια της χώρας, δηλαδή στην εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
1: Τώρα, άνθρωποι που έχουμε ένομο συμφέρον, ένομο συμφέρον μας το λένε οι δικηγόροι μας, ο κύριος Καμπαγιάννης, αλλά γύρω μας κινούνται και φίλοι δικηγόροι.
0: Καλά, δεν χρειάζεται κανείς να είναι επιτυχή.
1: Είναι ένομο συμφέρον. Εγώ δεν θέλω, δεν πρόκειται εγώ να λάβω το στικάκι, να το αναγνώσω και να καταλάβω τις μετρήσεις. Εγώ θέλω να το πάρω, να το πάρουν όχι εγώ, οι ειδικοί, και αυτοί να μας ενημερώσουν. Και όχι αποσπασματικά. Θέλουμε αυτή τη στιγμή όλο το πακέτο της ενημέρωσης των μετρήσεων. Εγώ έχω αναπτύξει μια θεωρία και θεωρώ, δική μου θεωρία βεβαίως, θεωρώ ότι οι μετρήσεις που έκαναν όλο αυτόν τον καιρό είναι...
0: Ελλειπείς.
1: Είναι ελλειπείς. Θεωρώ ότι το ημερολόγιο του έργου προφανέστατα δεν είναι όπως θα έπρεπε καταγεγραμμένο. Και αυτό να σας πω την αλήθεια, επειδή το ψάχνουμε πάρα πολύ και το κοιτάζουμε όλοι οι συγκάτοικοι, μία επιστολή την οποία πρέπει να την έχουμε αναφέρει στις 29 πρώτου του 2025 της Ελληνικό Μετρό προς Άβακα, προσέξτε, δεν είναι, είναι μεταξύ της Ελληνικό Μετρό, του Δημοσίου δηλαδή, και της Αναδόχου Εταιρείας. Υπάρχει θέμα, αναφέρει μέσα στην επιστολή, το θέμα είναι το ότι δεν έχει τηρήσει ο Άβακας την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής. Και το ότι όπως αναγράφεται στην επιστολή αυτή που στέλνει η Ελληνικό Μετρό στον Άβακα, η διάνοιξη της σύραγγας εκτελείται χωρίς να τηρείται η εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και απαιτεί η Ελληνικό Μετρό να διασφαλιστούν τα μήκη σύραγγας που έχουν ανοιχθεί για κάθε κίνδυνο και να παρακολουθούνται παράλληλα καθυζήσεις κλπ.
0: Έτσι όπως μου το λέτε, αντιλαμβάνομαι μια πολιτική διάσταση, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ότι το ελληνικό δημόσιο που είναι ο μοναδικός μέτοχος της Ελληνικό Μετρό, είναι μια δημόσια επιχείρηση
1: και μονοπόλιο, ναι,
0: κάνει πλάτες στην ανάδοχο εταιρεία,
1: ναι, σε αυτή την
0: επιστολή, την καλύπτει δηλαδή,
1: ναι, σε αυτή την επιστολή όχι που βλέπουμε τώρα, το
0: 25. Ναι, αλλά είναι μια εσωτερική επιστολή αυτή.
1: Είναι μια εσωτερική επιστολή, ναι.
0: Δεν βγήκε δημοσίως να το καταγγείλει, δεν κατηγγείλει τη σύμβαση φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, άρα
1: ναι.
0: Κάνει πλάτες.
1: Ναι, σωστά το λέτε. Και τώρα, τι να σας πω, είναι αυτό που είπε ο κύριος Καλιαμπάκος στη συνέντευξη τύπου, ότι υπάρχει πλέον ρήγμα στις σχέσεις κατοίκων και Ελληνικό Μετρό. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον από εμάς, εκ μέρους μας, εμπιστοσύνη. Και όλα θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν με το που άρχισε το πρόβλημα, με το που είδαν το πρόβλημα, γιατί αυτή είναι η ειδική, αυτή είναι η πλέον ειδική, εάν το είχαν σταματήσει, δεν θα είχε πάρει τις διαστάσεις που έχει πάρει, διότι έχει πάρει διαστάσεις φαινομένου και θεωρώ ότι και οι πραγματογνώμονές μας και οι μελλοντικοί μηχανικοί, γεωτεχνικοί, μεταλλιολόγοι, δομοστατικοί θα είναι πλέον μελέτη περίπτωσης για μελλοντικά συνέδρια, για να γραφτούν άρθρα, για να γίνουν μελέτες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ως πληροφορίες που θα... πάρουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά από λίγη μουσικούλα για το δεύτερο μέρος της πολύ πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης με την κυρία Αναστοπούλου, η οποία από ό,τι μας είπε την προηγούμενη φορά είναι ανιψιά του Νίκο Αναστόπουλου και δεν έχει μουστάκι, πρέπει να σας πω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την κυρία Ευτυχία Αναστοπούλου, κάτοικο της Κυψέλης. Συζητάμε για αυτή την πολύ περίεργη και ιδιαίτερη ιστορία που αφορά τη γραμμή 4 του μετρό που περνάει κάτω από την Κυψέλη και τις 14 αρχικά 20 πλέον πολυκατοικίες οι οποίες διαπιστωμένα έχουν πρόβλημα, δηλαδή έχουν ελεγχθεί πια και ξέρουμε ότι...
1: Μπορεί να είναι και παραπάνω, 22-23, mm-hmm. Σίγουρα πάνω από 20.
0: Κυρία Αναστοπούλου, μέρα παραμέρα που μιλάμε μου βάζετε και μια πολυκατοικία ακόμα.
1: Και μια παραπάνω, ναι. Ναι, είναι και μια δώρο.
0: Εντάξει. Να το παίρνει κανείς και λίγο ελαφριά είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει μια τόσο σοβαρή κατάσταση.
1: Ναι, πραγματικά, όμως, πραγματικά.
0: Τώρα, εμένα, όπως σας είπα, μου κάνει περίεργο, μου φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι δεν διακόπηκαν οι εργασίες άμεσα. Στο μυαλό μου μπορώ να κατανοήσω ότι κάτι δεν πήγε καλά, ότι έγινε ένας λάθος υπολογισμός. Διάολοι άνθρωποι είμαστε, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα υπολογίζουμε όλα κάθε φορά. Υπάρχουν και παράμετροι που μπορεί να μας ξεφύγουν ή μπορεί να μην μπορούμε να τις μετρήσουμε. Αλλά όταν παρατηρείται ένα πρόβλημα, οφείλουμε να σταματήσουμε και να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Το γεγονός ότι επί 40-45 μέρες συνεχίζονται οι εργασίες του μετρό με τις πολυκατοικίες να κρέμονται πιξίλου, όπως τα λέγαμε παρομοιάζοντας έτσι με την θρησκευτική παράδοση, μου φαίνεται πραγματικά πολύ περίεργο, ειδικά όταν μιλάμε για μια δημόσια επιχείρηση. Η ελληνικό μετρό είναι ελληνικό δημόσιο.
1: Είναι ελληνικό δημόσιο και όπως μου έλεγε και ένας φίλος νομικός, πολύ φίλος, έχουμε γίνει φίλοι τώρα επειδή και αυτός ανήκει σε αυτές τις πολυκατοικίες, ζουν και εκεί οι γονείς του, μου είπε ότι μου το περιέγραψε φανταστικό το παράδειγμα αυτό. Κάθε πολίτης, ένας άνθρωπος που ζει στην καρδίτσα μου, είπε σήμερα, έχει δικαίωμα να ξέρει ότι αν θα έρθει στην Αθήνα και θα χρειαστεί να πάρει το μετρό και να κινηθεί σε όλο τον άξονα της Αττικής, θέλει να ξέρει πώς έχει γίνει το μετρό. Εάν είναι ασφαλής. Δηλαδή, το μετρό είναι περιουσία μας. Οι πλατείες είναι περιουσία μας. Ανήκουνε σε αυτό που η Γαλλική Επανάσταση, ζητήματα ζωής, ασφάλειας και περιουσίας. Είναι η κοινή περιουσία μας. Mm-hmm. Ανήκει σε όλους. Δεν είναι κανενός. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να διασφαλιστεί είναι πραγματικά να φτιαχτεί το μετρό, αυτή η γραμμή που απομένει, και να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχείς.
0: Βέβαια. Μα θα ήταν και προς όφελό σας υπό την έννοια ότι θα αποκτήσω και μεγαλύτερη αξία
1: το
0: ακίνητό σας
1: δεν...
0: και η ζωή σας θα ήταν και πιο εύκολη πια, δεν θα χρησιμοποιήσατε οχήματα.
1: Και παρόλα αυτά, στις 8 Μαΐου, που έχει σταματήσει το μετρό από τις 8 Μαΐου, και αυτό το μάθαμε τον Ιούλιο. Δηλαδή δεν είχε ενημερώσει καθόλου ότι οι εργασίες, οι ελληνικό μετρό τελούν υπό αναστολή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό επίσης.
0: Μήπως προσπαθούσαν να λύσουν ή προσπαθούν να λύσουν την υπόθεση αυτή στα μουλοχτά.
1: Όπως και αν προσπαθούν. Δεν ξέρω πώς προσπαθούν να τη λύσουν. Πάντως, για να λυθεί αυτή η υπόθεση, η οποία θα λυθεί, φαντάζομαι, και πιστεύω ότι δεν θα πάρει και πάρα πολύ χρόνο, γιατί όπως φαίνεται. Η ελληνικό μετρό με τη συμπεριφορά της, με τον αρνείται να μας δώσει τις μετρήσεις, εκτίθεται καθημερινά. Εκτίθεται στο Πανελλήνιο.
0: Να. Τώρα, με βάση το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουμε ως κράτος και λειτουργούμε, εν πάση περιπτώσει, αρμόδιοι για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο ελληνικό κράτος είναι τα επιμελητήρια.
1: Ναι, σωστά. Και η πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Πολεοδομίες, ναι.
0: Έχει ζητηθεί, γνωρίζετε αν έχει ζητηθεί η συνδρομή τους, είτε του τεχνικού επιμελητηρίου,
1: ναι,
0: είτε του γεωτεχνικού ενδεχομένως.
1: Βεβαίως, το τεχνικό επιμελητήριο, μιλώ πρώτα για τη δική μας πολυκατοικία. Εμείς ήμασταν η πρώτη πολυκατοικία που πήγαμε πρώτα απ' όλα στην πολεοδομία, η οποία μας είπε το εξής ανεκδίγητο. Κάναμε αίτηση, η οποία αίτηση νομίζω είναι από τον Απρίλιο, 6 Απριλίου, η αίτηση διενέργειας αυτοψίας. 6 Τετάρτου ναι, του 2026 και μας είπαν σε ένα χρόνο τα λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα χρόνο τα λέμε. Mm-hmm. Ωραία. Αφού καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται να έρθει καμία πολεοδομία, πήγαμε στο τεχνικό επιμελητήριο, αφού κάναμε γενική συνέλευση στην πολυκατοικία μας και αποφασίσαμε ότι θα πληρώσουμε θα πληρώσουμε δικό ορκωτό πραγματογνώμων τεχνικού επιμελητηρίου. Όντως, ορίστηκε από το τεχνικό επιμελητήριο και ήρθε. Mm-hmm. Ήταν ο πρώτος πραγματογνώμονας που είδε την πολυκατοικία μας. Περιμένουμε τώρα την πραγματογνωμοσύνη, δεν την έχει ολοκληρώσει, αλλά έχουμε μία εικόνα. Mm-hmm. Παρατηρεί βεβαίως διάφορες ζημιές, αλλά δεν, ακόμα δεσμεύομαι, δεν την έχω στα χέρια μου. Σωστή, όταν θα την έχουμε, εννοείται, είναι, θα μπει και στο αρχείο της, των κατοίκων Κυψέλης, της πρωτοβουλίας, στην οποία μετέχω και εγώ, όπως και άλλοι κάτοικοι. Και μετά έγινε μία συνάντηση με τον κύριο Στασινό, που είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, και mm-hmm. ο ίδιος μας διαβεβαίωσε, και όντως έτσι έγινε. Ορίστηκαν πραγματογνώμονες ορκωτοί, οι οποίοι ήρθαν σε όλες τις πολυκατοικίες. Ήρθαν, είδαν, οπτικά πάντα, μακροσκοπική ήταν η εξέτασή τους, mm-hmm. και τώρα αναμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να έχουμε και τη δική τους πραγματογνωμοσύνη. Επίσης, ήρθαν και από την Εισαγγελία Αθηνών, διότι έχει ανοιχθεί δικογραφία. Mm-hmm. Διέταξε ο κύριος Δούκας.
0: Δικογραφία ή προκατακτική εξέταση.
1: Προκατακτική εξέταση και, mm-hmm. ναι, και η εισαγγελία όρισε δικούς της μηχανικούς, mm-hmm. πραγματογνώμονες, οι οποίοι επισκέφτηκαν, δεν ξέρω αν τις επισκέφτηκαν όλες τις πολυκατοικίες, πάντως έχουν επισκεφθεί αρκετές πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Οπότε, οι οποίοι είχαν τις μετρήσεις στα χέρια τους, γιατί στην εισαγγελία οι μετρήσεις έχουν δοθεί. Έχουμε αυτή την ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Και έχουν δοθεί ολόκληρες.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρητικά, τουλάχιστον μιλώντας, εντός του Σεπτέμβρη, δηλαδή στον επόμενο ένα μήνα, θα έχουμε
1: μια πλήρη εικόνα.
0: Μια πλήρη εικόνα πόσο ζόρικα είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Γιατί αφού θα έχουμε αυτές τις μετρήσεις της Ελληνικό Μετρό, πρέπει οι δικοί μας πραγματογνώμονες να προχωρήσουν στις δικές τους μετρήσεις και μετά να έχουμε μια συγκριτική μελέτη των δύο. Για να...
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας. Εγώ θα ήθελα να δούμε και το άλλο κομμάτι της ιστορίας. Εκείνο δηλαδή το κομμάτι που λέει ότι 20 κτίρια, άρα καμιά 80 κατοικίες, δηλαδή καμιά 250 άνθρωποι.
1: 200 διαμερίσματα περίπου είναι.
0: Είναι 200 διαμερίσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα μιλάμε για 400 με 500 ανθρώπους,
1: ναι,
0: περίπου.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν ζούνε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους, του 24ωρου τους, υπό το κίνδυνο ή υπό το άγχος ότι μπορεί να τους έρθει το ταβάνι στο κεφάλι.
1: Και στατιστικά, επειδή οι σεισμοί στην Αθήνα γίνονται συχνά, mm-hmm. δηλαδή και εμάς ο πραγματογνώμονας, ο δικός μας, ο πρώτος πραγματογνώμονας που ήρθε, μας είπε ότι το κτίριο δεν φαίνεται ότι καταραίει. Όμως, ναι, εγώ δεν μπορώ να υπογράψω ούτε mm-hmm. να διαβεβαιώσω ότι με έναν σεισμό, μικρό ή μεγάλο, ακριβώς επειδή υπάρχει διαφορική καθίζηση,
0: ναι,
1: το κτίριο δεν θα πέσει.
0: Φαντάζομαι
1: ή κάποιο τμήμα του κτιρίου δεν θα πέσει.
0: Μα το κτίριο εκ των πραγμάτων εξαντλεί την ελαστικότητά του όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν, ένα σεισμός υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί μοιραίος. Εδώ έρχεται κάποιος να απαντήσει στο ζήτημα αυτό. Θα φανταζόμουν, για παράδειγμα, ότι θα ερχόταν η Αττικό Μετρό και θα έλεγε ότι 20 είναι τα κτίρια, 200 τα διαμερίσματα. Ωραία, πηγαίνετε σε αυτό το ξενοδοχείο, να μείνετε για 20 μέρες, για ένα μήνα, τα πληρώνουμε κιόλας, μέχρι να δούμε τι γίνεται. Έχει υπάρξει αυτή η πρόνοια, αυτή η πρόταση έχει γίνει?
1: Όχι βέβαια, εννοείται ότι δεν έχει γίνει, και ελπίζω, δεν θέλω να σκεφτώ, ότι μπορεί να έχουν θέσει σε κίνδυνο, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιο κτίριο, δεν θέλω καν να το σκεφτώ, δεν είναι σε καλή κατάσταση, μιλάμε δηλαδή για ότι θα πρέπει να εκενωθεί, που δεν θέλω πραγματικά να το σκεφτώ, mm-hmm. και το γνωρίζουν αυτό και δεν έχουν ενημερώσει. Απλά δεν θέλω να το σκεφτώ. Δεν νομίζω ότι θα το έκαναν.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι καμιά φορά, φέρνω πάλι ένα παράδειγμα, καμιά φορά μπορεί να μας σταματήσει η τροχιά στον δρόμο, να δει τα λάστιχα του οχήματός μας και να μας πει: με αυτά τα λάστιχα, φίλε, δεν πας πουθενά, θα έρθει να το πάρει γερανός το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αν για τα λάστιχα μπορεί να σταματήσει η τροχιά, για ένα σπίτι το οποίο δεν είναι σε καλή δομική κατάσταση, ποιος πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη?
1: Ναι, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, και φαντάζομαι ότι οι μετρήσεις που έχουν δοθεί, υπάρχει υπογραφή κάποιου ή κάποιων από κάτω. Mm-hmm. Οπότε ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που υπογράφουν τις συγκεκριμένες μετρήσεις.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μας λύνει κανένα πρόβλημα την επόμενη μέρα, ξέρετε.
1: Όχι, δεν μας τις λύνει. Είναι σαν να είμαι ασθενή, σαν να έχω μία ασθένεια, να έχω πάει στο γιατρό, να την έχει διαγνώσει την ασθένεια. Mm-hmm. Και να μου λέει δεν μπορείς, είναι απόρριτο το ποιο φάρμακο θα πάρεις, θα σου το πω αφού περάσουν 2-3 μήνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάπως έτσι αισθανόμαστε. Mm-hmm.
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμος, διότι καταλαβαίνω ότι ο κύριος Δούκας έχει σκέψει στην υπόθεση αυτή. Πώς έχει χειριστεί τα πράγματα μέχρι τώρα, εσείς νιώθετε ικανοποιημένοι με πρακτικούς όρους?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος, όπως
0: εννοώ,
1: και όλο...
0: δηλαδή, με συγχωρείτε για να γίνω πιο σαφής, θα περιμένατε περισσότερα πράγματα ή θα θέλατε περισσότερα πράγματα από τον κύριο Δούκα?
1: Καλά, σίγουρα περιμένεις περισσότερα, όμως mm-hmm. εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν καλύπτομαι προσωπικά ως Ευτυχία Αναστοπούλου, διότι ναι. αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, mm-hmm. έχει ψηφίσει, δηλαδή βοηθάει στο ότι οι πραγματογνώμονές μας, εάν ζητήσουν χρήματα, εννοείται θα πληρωθούν από το Δήμο. Mm-hmm. Πήγε στην εισαγγελία, δόθηκαν, το ΤΕ σίγουρα κινητοποιήθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο για να στείλει τους πραγματογνώμονες.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτοί όλοι, δηλαδή όλος αυτός ο μηχανισμός κυρίως αυτή τη στιγμή κινείται μέσω του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Και πού κολλάει όλη αυτή η ιστορία? Έχω στο μυαλό μου, τώρα πια που έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, μπορώ να το φέρω ως παράδειγμα, έχω στο μυαλό μου την ιστορία με την πλημμύρα της Μάνδρας.
1: Ναι.
0: Όπου υπήρξαν μια σειρά αμέλειων, οι άνθρωποι πλέον έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω είμαι σίγουρος, έχουν αθωωθεί και κάποιοι τελεσίδικα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι χάθηκαν 25 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να δούμε πού κολλάει η ιστορία και πρέπει να το βλέπουμε προτού γίνει η κατάσταση μη επανορθώσιμη ή μη διορθώσιμη.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τώρα πού κολλάει η ιστορία, ποιος πρέπει να κινηθεί δηλαδή?
1: Τώρα φαντάζομαι ότι μετά το Δήμο mm-hmm. θα πρέπει κάπως και ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο οποίος μας δέχτηκε, είναι αλήθεια, κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο, δεν θυμάμαι να σας πω ημερομηνία, γιατί είναι τόσες πολλές συναντήσεις. Ο άνθρωπος προφανέστατα δεν ήταν μέσα στο μετρό. Του είχαν πει κάποια mm-hmm. πράγματα. Ήτανε παρόντες και του ΑΒΑΚΑ και της Ελληνικό Μετρό. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας. Τώρα, το πώς γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας όταν δεν έχουν γίνει δομοστατικές μελέτες, διότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι η στατική επάρκεια του κτηρίου εάν δεν γίνει δομοστατική μελέτη, δηλαδή στα θεμέλια.
0: Κοιτάξτε τώρα, σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις οι υπουργοί υποδομών στην Ελλάδα έχουν παράδοση τα τελευταία χρόνια. Κάνω εγώ το σχόλιο, δεν το κάνετε εσείς.
1: Ναι, ωραία, τι να πω. Και επίσης άλλο ένα σχόλιο, θέλω να πω ότι στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, η Ελληνικό Μετρό υπήρξε, ήταν εκεί, είπα και τα ονόματα, και ο κύριος Καραδίμας και ο κύριος Φαφούτης, mm-hmm. και οι εκπρόσωποι του ΑΒΑΚΑ υπήρχαν μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, απλά δεν παρουσιάστηκαν ποτέ. Εμείς τώρα δεν περιμένουμε μόνο από την Ελληνικό Μετρό, περιμένουμε και από τους δύο. Διότι αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη. Ο ένας συνεργάζεται με τον άλλο, ο ένας ελέγχει τον άλλο. Δηλαδή, εμείς θέλουμε, εγώ τουλάχιστον σε Ευτυχία Αναστοπούλου, θέλω και την παρουσία, θέλω και την άποψη του ΑΒΑΚΑ.
0: Ναι. Εντάξει, πρέπει να σας πω, διαβάζοντας πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες μέσα στην εβδομάδα την σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας σε μια μεγάλη ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία της χώρας μας, διαπίστωσα ότι η ιδιωτική εταιρεία που πήρε ανάθεση από το ελληνικό δημόσιο για την Εγνατία δεν έχει καμία ευθύνη, όλες τις ευθύνες έχει το ελληνικό δημόσιο. Μήπως συμβαίνει και εδώ το ίδιο? Δηλαδή μήπως η JP AVAX δεν έχει ευθύνη τελικά και όλες τις ευθύνες τις επομίζεται η Ελληνικό Μετρό, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο?
1: Ναι, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ, δεν έχω, δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση
0: καλά,
1: αυτή.
0: Σας ρωτώ γιατί φαντάζομαι ότι γίνονται διάφορες συζητήσεις με τους
1: νομικούς. Δεν μπορώ
0: να απαντήσω.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε, που ζητούμε ως κάτοικοι, θέλουμε τα κτίρια μας να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση, σε αυτήν που ήταν πριν αρχίσει ο Μετροπόντικας να κάνει εξκαφή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Το λογικό.
1: Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Θέλουμε αυτό. Και θα το διεκδικήσουμε πας θυσία με όλες τις δυνάμεις μας και με όσους αγώνες δικαστικούς και μη χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Είναι μια μακρά διαδικασία αυτή που έχετε μπροστά σας.
1: Είναι, θα είναι, ναι, θα είναι. Θα είναι, αλλά είμαστε και αρκετοί και το παρακολουθούμε και πραγματικά τι να σας πω, επειδή εμείς είμαστε στην Κυψέλη το 1940, πραγματικά και για την ψυχή μου, διότι μία από τις ωραιότερες γειτονιές της Αθήνας, από τις ωραιότερες γειτονιές της Αθήνας, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε. Mm-hmm. Όπως είπε και ο κύριος Καλιαμπάκος, έχουν περάσει σύραγγες, τρένα, κάτω από τη Μάχη, κάτω από τον ποταμό Χάντσον και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Παιδιά, εντάξει, οκ, okay, τι να πω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα, τα επόμενα βήματα τα δικά σας ποια θα είναι?
1: Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία και άγχος να δούνε οι δικοί μας πραγματογνώμονες τις μετρήσεις. Να προχωρήσουν στις δικές τους μετρήσεις για να γίνει συγκριτική μελέτη και μετά φαντάζομαι υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τα κτίρια.
0: Μάλιστα.
1: Επισκευάσιμα, μη επισκευάσιμα, δεν χρειάζεται κάτι. Όλα αυτά είναι υπό αίρεση και περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, σας ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ξέρετε, το έχουμε δείξει άλλωστε ότι είμαστε εδώ, γιατί είναι μια σοβαρή υπόθεση και θα πρέπει να βλέπει το φως της δημοσιότητας.
1: Το εκτιμούμε πάρα πολύ όλοι, θέλω να σας πω, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά και εκ μέρους όλων των κατοίκων.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί είναι τιμή μας να βοηθούμε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον στο κομμάτι της δημοσιότητας, αυτό που είναι και η δουλειά μας. Δηλαδή, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που υποχρεούμαστε να κάνουμε εκ του ρόλου μας. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι για να χαιρετήσουμε την κυρία Αναστοπούλου και επανερχόμαστε για την αποφώνησή μας.

Και όπως γράφουν σε εκείνες τις όμορφες σας πρόμαυρες ταινίες των κινουμένων σχεδίων της Disney, That's All Folks. Εδώ είμαστε. Αυτά ήταν για σήμερα αυτά που είχαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 9, στο προκαθορισμένο μας, δηλαδή ραντεβού. Από το Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τη Χαρά Στάγκου που ήταν στα τηλέφωνα και τις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, παραδίδουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ο Ζωζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και αυτό ήταν το κομμάτι Right Now, In the Future, από το νέο άλμπουμ των Boards of Canada, μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, με τίτλο Inferno, οι Σκοτσέζοι Boards of Canada. Και ακολουθεί η Julie Cruz, που θα μας μίσει στα μυστήρια του έρωτα, George, Mysteries of Love.

Το σούρουπο στην έρημο κρατάει ώρα πολύ. Έπειτα ένα μαύρο σεντόνι ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σου. Μέσα σε μια στιγμή όλα τα αστέρια ανάβουν μαζί. Η ζεστή άμμος αποκοιμιέται στην αγκαλιά της δροσιάς. Οι καμήλες τις νύχτες επιταχύνουν το βήμα τους. Όσο και αν θες να τις κρατήσεις, φοβούμενος το σκοτάδι και τα κακοτράχαλα μονοπάτια, αυτές περπατούν όλο και πιο γρήγορα, κοιτώντας νευρικά πότε δεξιά πότε αριστερά, με τα μικρά τους αυτιά τεντωμένα ίσια μπροστά, να προσπαθούν να ακούσουν τις ερήμου τους ανύπαρκτους ήχους. Ο μόνος ήχος που ακούγεται είναι αυτός που κάνουν τα πέλματά τους καθώς βυθίζονται μέσα στην άμμο. Ξαφνικά σταματάνε και αφουγκράζονται. Ύστερα νευρικές και καχύποπτες συνεχίζουν πάλι να αφήνουν πίσω τους ίχνη.

Τότε κοιμόμασταν κάτω από τα αστέρια. Τώρα τραβάμε πίσω από την πόρτα το σύλτη. Κάπου σε ένα κτήμα έχω αφημένο ένα άλογο. Ρωτάς αν το υπεύω. Όχι, δεν σου είπα. Τραβάμε πίσω από την πόρτα το σύρτη. Είναι ο φόβος. Ο φόβος του να μην ιτηθείς από αυτό που αγαπάς. Το ονόμασα Σαγιάλ. Θυμάσαι? Έτσι ονομάζεται αυτό το περίεργο και αφιλόξενο δέντρο που συναντούσαμε ύστερα από ώρες περιπλάνησης πάνω στην καυτιά μου. Τόσο σπάνιο μέσα στην έρημο όσο και το νερό. Τα κλαδιά του λεπτά χωρίς φύλλωμα γεμάτα αγκάθια. Στεκόμασταν για λίγο στον ελάχιστο ίσκιο. Μόνο για λίγο. Μόλις οι καμήλες χτυπούσαν μια-δύο φορές τα πόδια τους στο έδαφος, εκατοντάδες τσιμπούρια κατέβαιναν από το δέντρο και έτρεχαν να ανέβουν επάνω τους. Τότε καβαλικεύαμε βιαστικά και φεύγαμε τρέχοντας, χωρίς να ρίξουμε ούτε μια ματιά πίσω μας στο Σαγιάλ, που έστω για λίγο μας είχε δροσίσει.

Ακούσαμε Μούλα του Αστατκέ. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν Αχμεντ Μαλέκ, ο ένας Αλγερίνος, ο άλλος Αιθίωπς. Ενώ διαβάσαμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλιαράκι Γκιμπέλια. Δημήτρης Χίλ, αναμνήσεις από την έρημο του Σινά. Συγγνώμη, εκδόσεις Άγρα. Μπορούμε να διαβάσουμε και κάτι ακόμα αργότερα. Για την ώρα ας πάρουμε μια ανάσα ακόμα. Breathe, Pearl Jam.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και τέλος.

Φίλοι, ολοκληρώσαμε το προηγούμενο μισάωρο με Nick Cave and the Bad Seeds, το κομμάτι Easy Money, και μείναμε στην ίδια ατμόσφαιρα, μείναμε στην ίδια ευρύτερη οικογένεια, αφού η Cash Savage που μόλις ακούσαμε με την μπάντα της The Last Drinks στο κομμάτι I'm in Love είναι κόρη του Conway Savage που τον ακούσαμε προηγουμένως με Nick Cave and the Bad Seeds. Στο πιάνο έπαιζε με την μπάντα πολλά χρόνια, από το 90 μέχρι το 17, πιάνο, όργανο και δεύτερα φωνητικά. Και ακολουθεί ο Mark Lanegan, I'm not a loving kind.

I gotta know, μόλις ακούσαμε από τον Elvis. Ακούσαμε και Roy Orbison, Blue Angel. Και φίλοι, απόψε, όπως και σχεδόν κάθε βραδιά, πηγαίνω ερχόμαστε σε εποχές και ατμόσφαιρες. Και ας ακούσουμε τώρα Roland Howard, χρόνια μέλος των Birthday Party, εδώ από το τελευταίο solo album του που κυκλοφόρησε το 2009, το Pop Crimes. Θα ακούσουμε το I Knew a Girl Called Johnny.

καθόμαστε στο κόκκινο 105.5, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της δύο ώρες απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα, για τα λόγια. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που η Σελήνη καθρεφτίζεται στα νερά. Σας στέλνουμε την αγάπη μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Hey girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Ζωζ Μπελουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 6985-87-0059 ο αριθμός στο Viber του σταθμού, αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε ή να μας στείλετε καμιά φωτογραφία. Ακούσαμε τον Τζαλέν Γκοντά, Αμερικάνος που ζει όμως και φτιάνει τη μουσική του στην Αγγλία, επηρεασμένος με σαφή αναφορά στη soul και ιδιαίτερο στον ήχο της Motown από το debut album του που κυκλοφόρησε το 2023 με τίτλο Come Around and Love Me. Ακούσαμε το κομμάτι All About Me και θα συνεχίσουμε με Youssef Latif. Εδώ έχουμε την περίπτωση του τζαζίστα μουσικού που έπαιξε αυτό που λέμε world music, μουσική του κόσμου, πριν σχεδόν εφευρεθεί και αρχίσει να χρησιμοποιείται ο όρος σαξοφωνίστας, φλαουτίστας, παίζει επίσης όμποε, μπασούν, οργανά και όχι τόσο συνηθισμένα στη τζαζ, και ακόμα μια σειρά από μικρά όργανα ανατολικής προέλευσης, δηλαδή φλάουτα από μπαμπού, τσενάι, αργού, κότο. Θα τον ακούσουμε στο κομμάτι Love Them for Spartacus.

και από την Αμερική, φίλοι μου, και έναν από τους πλέον σαμπλαρισμένους κιθαρίστες που είναι ο Grant Green, που ακούσαμε τη σύνθεση Maybe Tomorrow. Πάμε στην Ιαπωνία για να ακούσουμε έναν βιρτουόζο, έναν σολίστα, έναν δάσκαλο ενός παραδοσιακού πνευστού. Είναι το Σακουχάτσι, είναι ένα γελάζος, είναι ένα φλάουτο από μπαμπού. Θα ακούσουμε τον Κίφου Μιτσουάσι, ο οποίος είναι μαέστρος, συμμετέχει στην Tokyo International, στο Tokyo International Music Ensemble. Για να ακούσουμε.

ωραίο το, το σακουχάτσι. Σαν κάπως και σαν κλαρινάκι Ζόρζε κάνει. Αλλά με άλλες, σε άλλες μελωδικές γραμμές. Σημασία έχει ότι η τζαζ σκηνή της Ιαπωνίας από χρόνια, όχι τώρα, ανθίζει. Και έχουν και κάτι πολύ δικό τους στο, στον ήχο τους και στην προσέγγιση και σε όλο το πράγμα. Οι Ιάπωνες, τι να πεις. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην Αμερική για να ακούσουμε Ahmad Jamal. Death and Resurrection.

και μετά από τον δάσκαλο συνθέτη πιανίστα Αχμαντ Τζαμάλ, επιστρέφουμε πάλι για λίγο στην Ιαπωνία για να ακούσουμε τον Χιρόσι Σουζούκι. High Flying.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4.

0: Καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 φίλοι για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Τώρα είμαστε στην Αυστραλία. Όχι στην Αυστραλία, αλλά είναι Αυστραλός ο Ρεν Αμπάτσι που ακούμε. Πολύ οργανίστας, με κυρίως ηλεκτρική κιθάρα και κρουστά.

Ήταν η Dorothy Column από το άλμπουμ τους Renaissance, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο τώρα πριν ένα μήνα περίπου. Και συνεχίζουμε, φίλοι, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 θα ακούσουμε Robert Fripp με Brian Eno από το δεύτερο άλμπουμ στο οποίο συνεργάστηκαν μαζί. Του 1975 θα ακούσουμε το Evening Star.

Robert Fripp κιθάρες και Brian Eno. Διαφορή είχε εκεί με τα μηχανήματα που έχουν ψυχή. Όντως πανδεσία που μας γράφει και μια φίλη. Και στη συνέχεια έχουμε την Εσθονή Βέλη Τζόνας, η οποία σπούδασε επί παρκτού στην Μόσχα, στο Lunacharsky State Institute for Theater Arts. Έχει γράψει πάνω από 300 τραγουδάκια. Έχει κυκλοφορήσει 30 ποιητικές συλλογές. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα από τα πιο γνωστά της κομμάτια, Μεγάλη Επιτυχία, στο οποίο κάνει μία επίκληση στον χρόνο να σταματήσει να κυλάει. Stop, Sisquag.

Και λίγο πριν το τέλος πάμε στη Γερμανία, στη Βρέμη, όπου ο Ραλφ Μπέχαντ, DJ και παραγωγός, είχε μια ιδέα ενός εγχειρήματος, ενός project όπως λέμε, με τίτλο Σάντα Μπονέρ. Εδώ έχουμε δύο γυναικείες φωνές, την Στεφανή Λάγκ και την Κλόντια Χόσφελτ. Οι υπόλοιποι μουσικοί που συμμετέχουν είναι όλοι μετανάστες από ένα κέντρο μεταναστών στην περιοχή. Μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Και η παραγωγή έγινε από μια θρυλική μορφή της ρέγγε και του ντάμπ, τον Ντένις Μπόβελ. Το δε κομμάτι γράφτηκε στο στούντιο των Kraftwerk στην Κολονία. You could be more as you are.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

she would.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα.

στους άδειους δρόμους και στα πάρκα. Γυρνούν αδέσποτα σκυλιά. Θα έρθει ο καιρός και θα πλαγιάσουν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4.